Κυριακό σοκ περνά πλέον άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών, ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο, από 1,75 ευρώ πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είχε αυξηθεί κατά 1,57 ευρώ στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζδούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο κ. Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές έρωπες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ο Κάτς υποστήριξε ότι ο διοικητής της Χαμάς σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Αθήνα 984.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: 24 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Συνεχίζεται ως αυτή την ώρα η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Το ενεργειακό σοκ περνά πλέον άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών, ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 ευρώ πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είχε αυξηθεί από τα 1,57 ευρώ στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο κ. Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Συνεχίζοντας αυτή την ώρα η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Το ενεργειακό σοκ περνά πλέον άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών, ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 ευρώ πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από τα 1,57 ευρώ στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώντας άνοδο περίπου 35%. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαιοκίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Αποδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαρισδούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο κύριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση στον ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984.

0: 84, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Εξαιρετικά απαιτητική και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κορονάκι. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη ιατρική πράξη της πλασμασφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη. Στις 3.30 ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Το ενεργειακό σοκ περνά πλέον άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών, ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 ευρώ πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 1,57 ευρώ στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στον σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο κ. Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστήριου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης στον ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984.
2: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη που ήρθε μετά από πάρα πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή. Μίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν χθες περίπου στη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, ότι όλα ήταν νόμιμα στο ιατρείο και ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για το θάνατο του γιατρού. Να σου πω τέλος, Γαλάτη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής όρισε και δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γιατρών ήταν νόμιμα στο ιατρείο τους και μάλιστα είχαν προσκομιστεί και τα σχετικά τιμολόγια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουντί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξίων στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλιμάκας. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέβεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αποδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα ψηλά. Στις 11 στον σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο Χάριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Την άσκηση δίωξης των Υπουργών Άμυνας σπίτια εξέθη, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ζήτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση. Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Το κέντρο Κέννεντι στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού του κτηρίου. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφότου ο Ομοσπονδιακός Δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικανού στην πρόσωψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Είναι 984, στους 98 και 3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αρχίζει και μου αρέσει αυτό το echo, πρέπει να σου πω, Every Diffy. Είναι λίγο επίδαυρος, θα μου πεις. Και εκεί έξω επίδαυρος είναι. Και καθόμαστε στην πρώτη σειρά. Δεν είναι τώρα δηλαδή ότι ξέρεις εισιτηριάκι επίδαυρος, φεστιβάλ Αθηνών ψηλά πάνω, που είναι ωραία όπου και να κάτσεις στην επίδαυρο, στο πανέμορφο αυτό το θέατρο. Αλλά είμαστε πρώτη σειρά, δηλαδή στο έργο που ζούμε, το οποίο κωμωδία είναι, έτσι. Δεν είναι τώρα μιλάμε αρχαίο δράμα και τραγωδία και... Όχι, όχι, όχι, κωμωδία. Δηλαδή αν ο συγχωρεμένος ο Αριστοφάνης ζούσε, θα κυλιότανε κάτω από τα γέλια. Θα ήταν εδώ πέρα κάπου Ομόνοια, θα ανέβαινε Σύνταγμα, σαν τον τρελό θα γέλαγε. Θα κοίταζε και θα λέει κοίτα πως καταντήσανε. Μάλιστα, τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα. Πήγε Τετάρτη, κοίτα να δεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός που λέγε το τραγούδι. Τι πόσο γρήγορα δηλαδή, αυτός ο Σεπτέμβρης είναι, είπαμε, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης είναι οι δύο μήνες οι οποίοι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό κυλάνε πιο αργά από όλους, από τους 12 μήνες του χρόνου, δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό. Στη μία περίπτωση ενδεχομένως να φταίει το καλοκαίρι, γιατί πάντα κάποιος πρέπει να φταίει. Στην άλλη περίπτωση φταίει εκείνη η ανάπαυλα των Χριστουγέννων που είναι λίγο μπεσβιές, δηλαδή... Κάθεσε μια μέρα τα Χριστούγεννα, εκεί τη δεύτερη μέρα. Τουλάχιστον εγώ τώρα τα λέω με όρους εφημερίδας. Μετά ξαναπας δουλεύεις 2-3 μέρες. Μετά σου λέει είναι η αργία την πρωτοχρονιά, παραμονή, γιατί στις εφημερίδες δουλεύουμε και ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Μετά ξανακάθεσαι, δουλεύεις. Κάθεσαι λίγο τα φώτα, ξαναδουλεύεις. Δηλαδή αυτό το μπες βγες, εμείς το βγες θέλουμε, όχι το μπες άστο, το χαρίζουμε. Και κάπως έτσι έρχεται ο Γενάρης και εκεί πέρα που έχει αρχίσει τώρα όλη η πιάτσα δημοσιογραφική να λέει πού ξόδεψαν οι Έλληνες και Ελληνίδες το δώρο των Χριστουγέννων, ξαφνικά δεν έχει μείνει ούτε μισθός, ούτε δώρο, ούτε τίποτα. Καλημέρα στην κυρία Μόλυβδη, 2.16 την είδα τώρα στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς. Τέλος πάντων, τώρα σας έπιασα από τα μαλλιά, Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, που δεν θα το ακούσατε, δεν θα το ακούγατε όμως, αν η κυρία Every Diffy δεν ρυθμίζει τον ήχο, δεν πάτα για αυτά τα κουμπάκια του Star Trek εδώ πέρα, ποτέ δεν τα κατάλαβα. Εύη μου, αν μου δείξει, ειλικρινά, ξέρω μόνο τη φέτα που μιλάω, αυτό το πάνω κάτω. Και το κουμπάκι που ξέρεις, μου κλείνει το μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Τώρα, άμα πειράξω εκείνο, τι θα γίνει. Θα μάθω. Πάντα μ' άρεσε να τα πειράζω αυτά. Δεν θέλω μαθήματα, άστο τώρα. Λοιπόν, Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Πώς το είπε όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει απέτυχε, λέει το σύστημα. Απέτυχε. Τι να κάνουμε, είναι σαν τον αερόσακο. Ξέρεις, γίνεται το κακό, δεν άνοιξε. Απέτυχε το σύστημα. Μόνο που τα πράγματα εδώ πέρα είναι πιο σοβαρά, νομίζω, γιατί δεν μιλάμε για ένα γεγονός αυτό καθεαυτό, που με αφορμή αυτό μιλάμε, αλλά πλέον νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τις προεκτάσεις. Τις προεκτάσεις του κομπογιανιτισμού σε όλα τα επίπεδα, γιατί θεωρούμε ότι ζούμε στο 2026, όπου διάολε θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά, στο minimum, στο bare minimum, στα απολύτως βασικά, έτσι που λένε και στα χωριά μας. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι τα πάντα μεταφράζονται σε χρήμα, μεταφράζονται σε επενδύσεις τώρα, καταλαβαίνεις τι επενδύσεις, σε ένα πλούτο ο οποίος συσσωρεύεται στα χέρια των λίγων και τελικά κοστίζει στις ζωές ανθρώπων. Στην καρδιά της Αθήνας όλα αυτά έχουν συμβεί. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν έχουν γίνει δηλαδή πουθενά σε καμιά κορφούλα κάπου χαμένη στην όμορφη ελληνική φύση. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ψάχνουν οι αρχές, αναζητούν τώρα και τα όσα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών. Θα έχει προεκτάσεις αυτό το πράγμα, δεν θα τελειώσει εδώ όλη αυτή η ιστορία και καθημερινά θα μαθαίνουμε από κάτι που θεωρητικά θα πρέπει να μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Πρακτικά δεν σας το συστήνω, γιατί θεωρώ ότι ως κοινωνία έχουμε μια κάποια εμπειρία τέλος πάντων από τέτοιου είδους περιπτώσεις εδώ, τέτοιου είδους περιστατικά εδώ στην γλυκιά μας την πατρίδα, και αυτή η εμπειρία πρέπει να μας οδηγεί να βλέπουμε αφενός τα πράγματα με ψυχραιμία, αφετέρου δυστυχώς όταν τα βλέπουμε να λέμε όχι και δεν το περίμενα, όχι και δεν το περίμενα. Όταν έχεις στήσει στραβά μια ολόκληρη χώρα, γιατί στραβά έχει στηθεί η χώρα, και όταν έχεις καλλιεργήσει νοοτροπίες κομπογιανιτισμού οι οποίες βγαίνουν από πάνω, λάδι σε επίπεδο πρακτικής. Αυτά συζητούσα εδώ πέρα και με τη συνάδελφο πριν, γιατί μέσα μου το πρωί αναρωτιόμουν ακούγοντας όλα αυτά για πολλωστή φορά. Λέω πραγματικά αν αξίζει κάποιος, και σωστά το έθετε και ένας συνάδελφος σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, ακούνε γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παιδιά, νέοι άνθρωποι, νέοι και νέες που εργάζονται σήμερα, δίνουν και τη ζωή τους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούω ένας γιατρός που σπούδασε, πήρε το πτυχίο, το έκανε μεταπτυχιακό. Άλλοι πάνε, κάνουν και διδακτορικό. Έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ιατρική επιστήμη. Και λέει, δουλεύω στο ΕΣΥ και προσφέρει και μια υπηρεσία πολύ ανώτερη από το μισθό του. Δηλαδή, και ιδεολογικά να το δει κανείς, όταν προσφέρει όλη αυτή την πολύτιμη γνώση στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου για ελάχιστα χρήματα. Για ένα χιλιάρικο, για 1500 ευρώ, κάνοντας βάρδιες, εφημερίες δηλαδή, στην ιατρική ορολογία. Τη μία πίσω από την άλλη, back to back, σε μέρες. Πόσες φορές μας τα έχουν πει γιατροί εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα και πόσες φορές τα έχετε ακούσει και εσείς και τα γνωρίζετε και από τον κοινωνικό σας περίγυρο. Όλοι έχουμε ένα γιατρό στον κοινωνικό μας περίγυρο που περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που από τα μικρά τους χρόνια, αμέσως μετά το λύκειο, μπήκαν στην ιατρική, σπούδασαν, έβαλαν κάτω το είναι τους. Τώρα μην το πω πρωί-πρωί το άλλο και μας κόψει το εσουρού. Και βλέπουν την ίδια ώρα μετά από κάποια χρόνια, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης, η οποία το 2019 κατήργησε μάλιστα και τους επιθεωρητές που έπρεπε να ελέγχουν ανάλογες περιπτώσεις τέτοιων σκιτζίδων, σαν και των δύο γιατρών που έχουμε στο Κολωνάκι, πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Λες δηλαδή, διάολε, τι έκανα τόσα χρόνια και διάβασα. Και γιατί μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν γίνομαι κι εγώ σαμάνος. Να ενεργοποιώ το 15ο τσάκρα της κοινή λογικής. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Έτσι μια απορία μου σας μεταφέρω. Είναι αυτή η συλλογική άγνοια λοιπόν που καλλιεργείται. Και η συλλογική άγνοια όταν καλλιεργείται δημιουργεί σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, φοβάμαι μεγάλο και όχι μικρό, έτσι για να μην χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ένα κομμάτι της κοινωνίας το κάνει πιο εύπιστο από ένα άλλο, γενικά σε μια κοινωνία που δεν τα πολύ ψάχνει τα πράγματα, και κάπως έτσι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας, κομμάτια ολόκληρη αυτής της κοινωνίας, πέφτουν θύματα

τέτοιων πονηρατζίδων, καταφερτζίδων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των πολλών και τελικά με τις πράξεις τους φτάνουμε και σε τέτοια σημεία. Οι πράξεις τους να στοιχίζουν τις ζωές σε ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα, όλο αυτό φαίνεται κανονικό? (Συσχελίδι) 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και όταν μιλάμε για τη συλλογική άγνοια, μιλάμε ουσιαστικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τα πράγματα. Πάλι τα βασικά, μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Να μην πάμε τώρα ούτε σε διαχωριστικές γραμμές ιδεολογικού τύπου, ούτε σε διαχωριστικές γραμμές που έχουν να κάνουν με την αισθητική του καθενός, με τις επιλογές που κάνει στη ζωή του ή στην καθημερινότητά του. Αυτά είναι ένα κομμάτι και καλώς υπάρχουν και καλώς θα συζητάμε.

Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως τα οποία φρονώ το 2026, γιατί υπάρχει και η πρόσφατη ιστορική και πολιτική εμπειρία. Θα πρέπει να τα έχουμε λυμένα. Έβλεπα χθες συναδέλφους να πέφτουν από τα σύννεφα, και σύννεφα χθες ο ουρανός. Έτσι ήταν ένας ωραίος συννεφιασμένος ουρανός που μας δρόσιζε κάπως μετά από τόσες μέρες. Μια μεγάλη περίοδο ζέστης είναι η αλήθεια, ειδικά εδώ στην μεγάλη μας πόλη, στην Αθήνα. Πέφτανε από τα σύννεφα, δεν προλάβαινε να τους μαζέψεις. Βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης, το νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Δεν τα έχουμε ξεχάσει αυτά, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Με τη γροθιά ψηλά, από πίσω με αστυνομικούς να χαμογελάνε. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, μόνο που δεν του δώσαν και ένα πεσκέσι για το σπίτι. Δηλαδή, να πάρε κάτι να μας θυμάσαι. Πάρε μια χειροπέδα, βρε αδερφέ. Ένα γκλοπ, δεν ξέρω. Ένα κράνος. Ένα πιστόλι. Ένα. Το στρώμα που κοιμόσουν. Δεν ξέρω. Μη γελάς. Και απ' έξω ήταν 100-150 νοματέοι, οι οποίοι άλλος ήταν με τη σβάστικα στο μπράτσο. Είχε τη σβάστικά του, ρε παιδί μου. Ο καθένας έφερνε το κάτι της του στο δωμάκο. Άλλος είχε σιδηρογροθιά. Είχε εδώ πέρα πίσω στο κεφάλι τατού. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ τατουάζ, αλλά δεν ξέρω ποιος άνθρωπος διανοείται να κάνει μια σιδηρογροθιά πίσω στο κεφάλι του εδώ πέρα. Σημαίνει δεν έχει καθόλου μυαλό, έτσι μάλλον. Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς κάτι πρέπει να βάλει στο κεφάλι σου. Λες, ας βάλω μια σιδηρογροθιά. Άλλος του έλεγε, Ηλία, προχώρα. Είμαστε μαζί σου. Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο που καταλάβαινε ότι στο μαζί σου, στο ζει, έβαζε ήττα. Γιατί τέτοια κατάσταση μιλάμε. Το έλεγε το Ηλία με τέτοιο τρόπο που το Ηλία το έγραφε με γιώτα το πρώτο, το ήττα δηλαδή το έκανε γιώτα και το δεύτερο το έκανε ήττα. Για τέτοια κατάσταση. Έχει πει βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάτι, για άλλο λόγο κάτι, για άλλο λόγο μια φράση την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα, αλλά αυτό είναι. Και λέω αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 100-150 που πήγαν να υποδεχθούν τον ιδεολογικό απόγονο των Ναζί και των συνεργατών τους, των δοσιλόγων, των ατιμόρυτων δοσιλόγων που διέλυσαν, κατέσφαξαν τη χώρα, αφήσανε πίσω τους αίμα. Μετά πολλοί από αυτούς κυβέρνησαν κιόλας. Τι είχαν στο μυαλό τους εκείνη την ώρα? Γιατί όταν βλέπω αυτές τις εικόνες στο μυαλό μου έρχεται πάντα η Μάγδα Φίσα. Έρχεται στο μυαλό μου ο δολοφονημένος γιος της. Έρχεται στο μυαλό μου όλη εκείνη η ιστορία, εκείνη η εποχή με τον Λουκμάν, που τότε ως Έλληνες δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία, γιατί ο Λουκμάν απλώς δεν ήταν Έλληνας. Τότε συγκινήθηκε, να το πούμε και αυτό, είναι σκληρό αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε για το θυμόμαστε, ξεσηκώθηκε το σύμπαν όταν Έλληνας δολοφονήθηκε. Φτάσαμε στο κατώτερο στάδιο δηλαδή της συνειδητοποίησης του με τι είχαμε να κάνουμε. Δούλευαν τα μαχαίρια της Χρυσής Αυγής, τα στυλιάρια και τα τσεκούρια, πήγαιναν και τρομοκρατούσαν κόσμο, έδερναν, έσφαζαν, μαχαίρωναν, δολοφονούσαν. Και τώρα βγαίνει ο Φίσα, βγαίνει έξω με δολοφονημένο το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης, αυτή τη στιγμή με τη γροθιά υψωμένη, και συζητάνε αυτή τη στιγμή μέσα στη χλιαρότητα η συνετή αυτού του τόπου, πω τι θα κάνουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, ενώ είναι τόσο απλό το πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Όταν κάτσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι φωνές της σύνεσης και της δίθεν λογικής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάιδευαν αυτιά τα προηγούμενα χρόνια για να καθησυχάσουν τους πιο ήσυχους πολίτες, λες και οι άλλοι μας τα ανήσυχοι, όταν συνειδητοποιήσουν ότι η υποστήριξη σε μια σειρά από πολιτικές που παράγουν και αναπαράγουν και αναπαράγουν την οργή σε συλλογικό επίπεδο. Μία οργή που γίνεται συλλογική γιατί έχουν κόψει τη διεκδίκηση που θα έπρεπε να είναι η συλλογική μας υπόθεση, έχουν φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Όταν έχει φτωχοποιηθεί ο κόσμος με την ανοχή και πολλών εξημών, αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά το συναδέλφους, καθένας μας δεν θεωρεί τον άλλον απαραίτητο συνάδελφο επειδή είμαστε στην ίδια δουλειά, έτσι. Κάποιοι είναι καλύτεροι, κάποιοι είναι χειρότεροι. Και για μένα λένε τα χειρότερα. Κάποιοι άλλοι, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου και θα επιμένω ότι όταν επιλέγεις να εφαρμόζεις πολιτικές που οδηγούν τον κόσμο στο μη παρέκει,
ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, θα στραφεί προς τέτοιου τύπου λύσεις. Όταν για παράδειγμα φτάνει το παιδί σου μέχρι τα 31 του, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, να μένει στο πατρικό του, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι το παιδί αυτό που θα έπρεπε να έχει ανοίξει τα φτερά του από τα 20 του χρόνια, για να πάει να σπουδάσει, να πάει να μείνει μόνο του, να μπορεί η οικογένειά του να το στηρίξει οικονομικά χωρίς να κάνει 45.000 δουλειές για να πουλάει επενδυτικό αφήγημα και αναπτυξιακό αφήγημα ο Μητσοτάκης, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν το παιδί μας μένει μέχρι τα 31 του στο πατρικό, στο παιδικό του δωμάτιο, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η φίλη Μαρία εδώ πέρα, όταν σημειώνει για παράδειγμα 170.000, διάβαζα την έκθεση εχθές, 170.000 ηλικιωμένοι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι 1,4 εκατομμύρια συνολικά. Σε αυτό το ρημαδοτόπο, στη Γυραιά Ήπειρο, αυτό σημαίνει ότι έχεις πετάξει στην άκρη ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ένα κομμάτι από αυτό το κομμάτι των αστέγων, των πεταμένων στην άκρη, των γέρικων αλόγων που δεν τα σκοτώνουμε πια, γιατί είμαστε δίθεν πολιτισμένοι, απλά τα πετάμε στο δρόμο, δεν έχεις να πληρώσει νίκιο, δεν πειράζει, κόψε το λαιμό σου, υπάρχουν δομές. Ψηφίζουνε, οργίζονται. Όταν είναι οργισμένοι λοιπόν, προς τα που θα στραφούν? Θα στραφούν στην πιο πρόχειρη λύση που θα τους χαϊδέψει τα πιο άγρια ένστικτα. Κάπως έτσι έρχονται οι καστιδιάριδες στα πράγματα. Κάπως έτσι ακούγονται κάτι φωνούλες δίθεν λογικής σαν της Λατινοπούλου. Κάπως έτσι βγαίνει όλος αυτός ο εσμός των δίθεν αντισυστημικών και πουλάει πολιτικό αφήγημα. Και κάπως έτσι τελικά τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Κάποιον όμως εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση για να παραμένει στην εξουσία, για να παραμένει στα πράγματα και να σου πουλάει αφήγημα σωτηρίας. Και μάλιστα να σου πουλάει αφήγημα σωτηρίας ως αποκλειστικότητα. Μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τι μπορεί να δοθεί σε σένα, μόνο εγώ θα μετρήσω ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, ο ορισμένος με βάση τις δικές μου πολιτικές που θέλω να εφαρμόσω. Για πόσους, για λίγους, για ποιους, για τους κολλητούς. Αν δεν έχουμε καταλάβει τι μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, τι να πω. Ας ξαναβάλουμε τα χεράκια μας, να ξαναβγάλουμε εκδικητικά τα ματάκια μας. Καλή σας ημέρα και εις άλλα με υγεία, θα πούμε και άλλα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή και οι δύο γιατροί μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Δεύτερη ψηφοφορία στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 10 το πρωί καταθέτει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και 4ος να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό μέχρι τη μεταμόρφωση αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξημένη κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας και στη Λεωφόρο Καρέα. Στο κόκκινο και η άνοδος της Συγκρού αλλά και κατά τόπους στην Ποσειδώνος. Αντίστοιχη εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας κατά τόπους και στα δύο ρεύματα μετά τη συμβολή με την Μπανόρμου και μέχρι το ύψος της Φιλοθέης. Προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων προς το Κολωνάκι, το Παγκράτη και τον Ζωγράφου. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Τη σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Μου λέει Εύη Ρεντίφη, λέει θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τραγούδι. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Εδώ πέρα, μέσα στο άγχος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λοιπόν που είχαμε μείνει, το λοιπόν που λένε, το λοιπόν Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026, το λοιπόν. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984, η ώρα είναι 7 και 42 πρώτα λεπτά. Στην κονσόλα είναι η Εύη Ρεντίφη, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή.

0: Να μην ξεχνάμε πάντως ότι την κανονικοποίηση της ρητορικής των Κασιδιάριδων, γιατί είναι φαινόμενο, έχουμε πει ότι με τη Χρυσή Αυγή μπορεί δικαστικά να ξεμπερδέψαμε, με το χρυσαυγητισμό είναι μια άλλη ιστορία και θέλει δουλειά πολύ, που λέει και ο ποιητής. Για την κανονικοποίηση λοιπόν αυτής της ρητορικής, η οποία πρέπει να το παραδεχθούμε ότι κυριαρχεί σε μεγάλο κομμάτι εκεί έξω της κοινωνίας, στο δημόσιο διάλογο, έχουν φροντίσει ήδη πλεύριδες, Δεν μπορώ να εντοπίσω μεγάλες διαφορές, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο και η μία και η άλλη πλευρά, που είναι η ίδια πλευρά, κάθεται και τοποθετείται για ζητήματα που μας απασχολούν. Καλά κάνουν και μας απασχολούν, αλλά μας απασχολούν με το λάθος τρόπο και μέσα από έναν λάθος δρόμο. Όπως είναι για παράδειγμα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, που κάνουν skip, παραλείπουν δηλαδή τα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα, το φαινόμενο, τα ξεχνάνε όλα και φτάνουν στο πρόβλημα όταν έχουν βάλει το χεράκι τους για να δημιουργηθεί ή έχουν κλείσει τα ματάκια τους και έχουν γυρίσει την πλάτη και έχουν επιτρέψει να δημιουργηθεί. Στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε και επιλέγουν την καταστολή, γιατί άκουσον, Εύη μου, έχουν βρει το mega trick ότι αφού τα λέει ακροδεξιά, ας τα πούμε εμείς για να τις υφαρπάξουμε το επιχείρημα και έτσι ο κόσμος θα στραφεί προς εμάς και να μην πάει σε αυτούς τους τελειωμένους, τους λούμπεν. Και άμα βάλουμε τη μία και την άλλη πλευρά, δηλαδή την ίδια πλευρά, τι λένε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όποιος έρθει και μου εντοπίσει μια-δυο διαφορές στο επίπεδο του προσήμου, του ανθρωπιστικού, δεν υπάρχει, που είναι ανύπαρκτο, στον τρόπο διαχείρισης, εγώ τι να πω, θα κάτσω να τρυπήσω τη μύτη μου, που λέγαμε και μικρά παιδιά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία της αποφυλάκησης Κασιδιάρη σαν να πέσε κεραυνό στο κεφάλι μας, σαν μια ξαφνική δικαστική νομική αστοχία, σαν κάτι που έχει συμβεί έτσι τόσο ξαφνικά που πω τι πάθαμε στο σπίτι, ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, και συγγνώμη τώρα για την επανάληψη, δεν είναι παρά η φυσική κατάληξη ή απόλυξη μιας μακράς διαδικασίας. Μιας διαδικασίας όπου το κράτος δικαίου, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεταχειριστεί τη δημοκρατία και τον τρόπο της εύρυθμης λειτουργίας της για πολιτικές σκοπιμότητες, έχει υποχωρήσει για να επικυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα στο τέλος. Και η άκρα δεξιά αυτή τη στιγμή, και δεν στεκόμαστε στον Κασιδιάρη, ανοίγουμε το πλάνο, όπως τα λέγαμε αν κάναμε τηλεόραση, η άκρα δεξιά και στην Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, βλέπετε ότι τρέφεται και γίνεται τόση, 500 κιλά από την εικόνα του διοκόμενου. Δείτε πώς παρουσιάζουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ότι τους καταδιώκουν, ότι δεν τους θέλουν, ότι το σύστημα τους πολεμάει, ότι αυτοί είναι οι καλοί και όλοι οι άλλοι είμαστε οι κακοί. Είσαι οι κακοί δηλαδή, είσαι ο κακός, εσύ που μας ακούς, και εσύ και εγώ μαζί. Όλοι, εμείς είμαστε οι κακοί και αυτοί είναι οι καλοί, οι καταδιωκόμενοι από εμάς που εμείς είμαστε το σύστημα. Και ακριβώς αυτή την εικόνα βέβαια τους την έχει σερβίρει στο πιάτο αυτό το πραγματικό συστηματάκι, το οποίο αρνείται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αν δεν την έχει προκαλέσει, εκεί που πραγματικά γεννιέται, εκεί όπου έχει επιλέξει να γεννηθεί, να τη δημιουργήσει στις υλικές συνθήκες της κοινωνίας. Και πάντα μπαίνει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, ρε τραπεζιώτη, εγώ διαφωνώ με αυτά που λες. Υπάρχει ένας άλλος που λέει, εντάξει, ρε τραπεζιώτη, καλά τα λες, αλλά και τώρα τι κάνουμε. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κι άλλα αφηγήματα, τα οποία στα δικά μου μάτια, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, όμως λίγη σημασία έχει τι βλέπουν τα δικά μου μάτια, που δεν βλέπουν και καλά κοντά τελευταία. Λίγη σημασία έχει και είναι αφηγήματα τόσο αδιάφορα σαν τις μπάμιες που εγώ τις συχαίνομαι. Αυτά τα αφηγήματα που μιλάνε για το δημοκρατικό τείχος, λέει, που πρέπει να υψώσουμε. Ποιο τείχος, βρε αδέρφια? Ποιο τείχος? Ποιο δημοκρατικό τείχος? Από ποιους? Καταρχάς, δεν είναι όλοι μαζί και δεν έχουν όλοι την ίδια έννοια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Λέει, σε αυτά είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, να παραδεχθούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Μην μας τρελαίνει τώρα κάποιος και λέει ότι είναι Πέμπτη. Αν ξεκινούσαμε λοιπόν να κάνουμε τρία βήματα, νομίζω θα μπορεί να ήταν και αρκετά, ενδεχομένως να ήταν αρκετά. Και αν ξεκινούσαμε από το πιο βασικό, το πιο απλό που δεν στοιχίζει και τίποτα πολιτικά, να σταματήσουν αυτοί που πρέπει να σταματήσουν, να παίζουν το παιχνίδι της ιδεολογικής σύγκλησης, τότε τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή να κοπεί λίγο αυτό το παραμυθάκι, αυτή η ιδέα ότι αν υιοθετήσουμε λίγοι έτσι από την ακραία ρητορική τους θα στερέψουν οι ακραίοι από επιχειρήματα, άρα όλοι οι ανησυχούντες πολίτες, όλοι οι νοικοκυρέοι όπως τους ονομάζουν, λες και εμείς δεν είμαστε, είναι μόνο εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, εμείς δεν είμαστε, είμαστε του πεταματού. Τότε κάπως έτσι θα καθησυχαστεί ο κόσμος και θα τους απομονώσουμε και κάπως έτσι θα γλιτώσουμε από το πρόβλημα. Περσινά, προπέρσινα, ξινά στα φύλλα. Προπέρσινα ξινά στα φύλλα, γιατί το μόνο που έχει καταφέρει αυτή η διαδικασία της πλάκας, γιατί της πλάκας είναι, είναι απλώς να μετατοπίσει το κέντρο και να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα ως κοινή λογική. Το πολιτικό κέντρο βάρους εννοώ. Δευτερευόντως, θα πρέπει να ξαναβάλουμε ενδεχομένως το επίκεντρο αυτό που έλεγα νωρίτερα ως τις υλικές συνθήκες, γιατί με όρους ύλης συνεννοούμεθα οι άνθρωποι, δυστυχώς, ευτυχώς. Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο φασισμός ως φαινόμενο πολιτικό δεν είναι μόνο οι ιδέες στο κεφάλι κάποιων, είναι πολιτικό παράγωγο της κοινωνικής αποσύνθεσης, η οποία προκαλείται, δεν σαπίζει κάτι από μόνο, ότι πρέπει να τα αφήσεις κάπου για να σαπίσει. Όσο για παράδειγμα η εργασία γίνεται πιο επισφαλής, όσο οι ανισότητες μεγαλώνουν, όσο δημόσια αγαθά όπως η υγεία, όπως η παιδεία μετατρέπονται σε παιδεία κέρδους ή κερδοσκοπίας, τότε όλο αυτό το πλέγμα ανασφάλειας που δημιουργείται, μας τη λύγει και μας πνίγει και τελικά μεταφράζεται σε φόβο, γιατί μας τσιγκλάει το ένστικτο. Και όταν έρχεται ο φόβος και κυριαρχεί μέσα μας, το πρώτο συνέστημα που επικυριαρχεί μετά το φόβο είναι παιδάκι του φόβου. Ποιο είναι? Το μίσος. Η δημοκρατία λοιπόν, αν θέλει να αμυνθεί και να αμυνθεί πραγματικά και ουσιαστικά, μπορεί να το κάνει μόνο όταν αυτοί που τη φροντίζουν και δεν την εγκαταλείπουν σαν το φύκο στην άκρη, στη γωνία, στο δωμάτιο, όταν αυτοί που πρέπει εξασφαλίσουν όρους αξιοπρεπούς ζωής, όχι διαβίωσης, ζωής με ζήτα κεφαλαίο για τη συντριπτική πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου. Και όταν θα περισσεύει το ελάχιστο στην άκρη, να τσακίζεται για να βρίσκει λύσεις και για εκείνους. Και το τρίτο και το πιο κορυφαίο, αλλά αυτό θέλει περισσότερη δουλειά και θέλει και χρόνο και θέλει πραγματικό νιάξιμο. Αυτό έχει να κάνει με την επανακατάληψη, γιατί για επανακατάληψη μιλάμε, του δημόσιου χώρου και της εκπαίδευσης. Η συστηματική υποβάθμιση της κριτικής σκέψης στο σχολείο, το βλέπουμε αυτό, τα παιδιά αν ρωτήσετε θα σας το εξηγήσουν καλύτερα, η περιθωριοποίηση των κοινωνικών επιστημών και η κυριαρχία της αυτής τεχνοκρατικής λογικής των κοστολογημένων πραγμάτων του τόσο όσο, αυτή είναι που έχει επικυριαρχήσει και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί έτσι δημιουργείται ένα κοινωνικό σύνολο λογιστών τελικά, όπου οι λογιστές βέβαια είμαστε εμείς, τον πλούτο τον έχουν άλλοι. Αυτή είναι η μικρή διαφορά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και όταν γίνεσαι λογιστής, παραχωρείς μάλλον όλη αυτή την λογιστική ως διαδικασία, εσύ απλά φοράς τη φορεσιά, έτσι. Και την πρακτική την έχεις παραχωρήσει αλλού, δια της αναθέσεως πάντα. Τότε αυτόματα αποδέχεσαι να μετατραπείς σε έναν άνθρωπο χωρίς καμιά μνήμη, ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική. Α, το κρατήσουμε κι αυτό. Η μάχη λοιπόν δεν θα κριθεί ούτε στα τηλεοπτικά πάνελς, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε σε συζητήσεις που γίνονται στο δημόσιο διάλογο από τους τάχα μου ειδικούς ή τους συνετούς ή τους δεν ξέρω κι εγώ ποιους ή από την αφέντο μου τσουνάρα μου. Είναι ατομική μάχη. Και εδώ ακριβώς έρχεται και το στοιχείο της ατομικής ευθύνης. πάμε να συναντήσουμε όμως τον καλεσμένο μας, τον γνωστό δικηγόρο που είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί του και αν ξέρει και αν ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, αν ξέρει τι σημαίνει Χρυσή Αυγή, πάμε να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζώτη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, την πρόσκληση στη διάθεσή σας.
0: Εγώ το λέω, δεν είναι καλά λόγια, δεν το λέω τυπικά, το λέω γιατί τον καιρό εκείνο της δίκης Χρυσής Αυγής και εσείς και οι άλλοι σας και οι συναδελφοί σας, οι υπόλοιποι που δώσατε αυτή μάχη, δώσατε μάχη για μια ολόκληρη κοινωνία, για την ύπαρξή της, για τη δημοκρατία τελικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, επειδή είναι περιορισμένος.
1: Μια μάχη οφείλω να ομολογήσω ότι ο σταθμός σας μας βοήθησε και ευχαριστώ άλλη μια φορά για το διαρκές ενδιαφέρον που έδειχνε και τη συχνή πρόσκλησή μου σε εκπομπές για να συζητάμε
0: καλά
1: και να ενημερώνουμε. Ναι.
0: Ένα σχόλιο σας θα ήθελα, έτσι, μέσα στα 4-5 λεπτά που έχουμε για να συζητήσουμε. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σας πέρασε από το μυαλό βλέποντας χθες την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και τι σηματοδοτεί αυτό, να φύγουμε λίγο από το πλαίσιο του Κασιδιάρη και να το ανοίξουμε, για την ακροδεξιά στη χώρα?
1: Λοιπόν, είναι 4-5 ζητήματα. Το πρώτο είναι η εξαγγελία εδώ και 3 μήνες ότι θα αποφυλακιστεί σήμερα. Έχουν προηγηθεί και άλλες οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και η σιωπή του Υπουργείου για το εάν πράγματι τη χθεσινή μέρα ο Κασιδιάρης συμπλήρωνε τον ευεργετικό υπολογισμό του τρόπου έκτησης της ποινής του και κάποιες εξηγήσεις για το πώς τον συμπλήρωσε, διότι κατόρθωσε με 7 χρόνια πραγματική έκτηση να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη. Mm-hmm. Τι μεροκάματα έκανε, τι ειδικούς ευεργετικούς υπολογισμούς είχε κτλ. Αυτά ήταν και είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να τα πει και όχι να πει την νήσα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εξαγγελία για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, η οποία είναι προκλητική εξίσου με την αποφυλάκηση της μέρες της μνήμης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα που γίνονται εκδηλώσεις και κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι προκλητική λοιπόν για τα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής, δεν έχει μεταμεληθεί σε τίποτα, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι ποιοι είναι εκείνοι που τον υποστηρίζουν, ποιοι είναι εκείνοι που τον χρηματοδοτούν και γιατί το κάνουν. Σε αυτούς οφείλω να εντάξω και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την άνοιξη του 2023 έκανε τις περιβόητες τροπολογίες με βάση τις οποίες ουσιαστικά του απαγορεύεται η κάθοδος mm-hmm. στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, αλλά δεν έκανε το ίδιο για τις δημοτικές εκλογές, mm-hmm. με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, να συντηρηθεί πολιτικά, παρότι απέτυχε διότι πήρε τους μισούς ψήφους από αυτούς που είχε πάρει το 2019.
0: Είναι αυτό που είπατε, να συντηρηθεί πολιτικά, κύριε Παπαδάκη.
1: Και το 1/3 των ψήφων που είχε πάρει το 2014 και να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Περιφρόνησε επιδεικτικά το ότι ενώ ήταν έγκλειστος στις φυλακές του Κορυδαλλού, διαρκώς αναζωπήρωνε την τροφοδοσία του μίσους και της έντασης στους οπαδούς του. Ήταν φανερό δηλαδή ότι προσπαθούσε να συγκροτήσει και μέσα από τη φυλακή τη συνέχεια της Χρυσής Αυγής και το γεγονός ότι 2 φορές τουλάχιστον με δικαστικές κρίσεις υποστήριξε μορφώματα τα οποία το πρώτο δεν το επέτρεψε ο Άριος Πάγος, το δεύτερο ξεγελάστηκε και το επέτρεψε οι Σπαρτιάτες και ο άνθρωπος αυτός έρχεται εδώ πέρα και κάνει κόμμα. Ερώτημα και πάλι με τις πλάτες πιανού. Ποιος είναι αυτός που βλέπει στο πρόσωπό του έναν μελλοντικό Τραμπ ή Όρμπαν ή Πούτιν στην Ελλάδα και θέλει να ρίξει ένα άλογο στην πίστα της ακροδεξιάς έχοντας ενθάρρυνση από το πολιτικό κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη? Mm-hmm. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η διαφήμιση? Γιατί όλη αυτή η συζήτηση?
0: Επειδή μιλάμε με όρους υποδρόμου, κανονικοποιούνται τα υπόλοιπα άλογα της ακροδεξιάς? Γιατί είναι και άλλα άλογα σε αυτόν τον υπόδρομο που τρέχουν?
1: Κοιτάξτε να σας πω, η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι η ακροδεξιά που δέρνει και εγκληματεί. Mm-hmm. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι η άλλη ακροδεξιά δεν έχει τέτοια δείγματα γραφής έως τώρα, πέρα από τον πολιτικό της λόγο, ο οποίος είναι αντίθετος και αντιμετωπίζεται, εν πάση περιπτώσει, με μια αντιπαράθεση. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, εκείνο το οποίο προσέφερε και όλη η δίωξη, είναι η ανακοπή της δράσης των ταγμάτων εφόδου, που μέχρι το 2013 και τη δολοφονία του Φίσα ήταν πλέον ένα παρακράτος στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Μια άοπλη αστυνομία, η οποία έκανε ό,τι ήθελε υπό την ανοχή του πολιτικού συστήματος και υπό την επιβράβευση ορισμένων. Θυμηθείτε τις δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου που τώρα πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι το μόνο αυθεντικό, λέει, πατριωτικό κίνημα όλης της μεταπολίτευσης, η Χρυσή Αυγή. Αυτά έλεγε το 2013. Και διάφοροι άλλοι που λέγανε για, για σοβαρή Χρυσή Αυγή, η οποία θα αποτελέσει εναλλακτική συγκυβερνητική δύναμη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Δεν έδρασαν μόνοι τους. Είχαν μία υποστήριξη και ο ίδιος τώρα κάποια έχει. Φασισμός αντιμετωπίζεται στον δρόμο. Καμία δικαστική απόφαση δεν θα αντιμετωπίσει ένα πολιτικο-κοινωνικό φαινόμενο. Όλες οι ποινές κάποτε τελειώνουν. Το λόγο έχει ο λαός να μην του δώσει την πολιτική δύναμη που επιθυμεί να πάρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, για το σχόλιο σας.
1: Εγώ συγγνώμη για την παξιγορία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Αθηνά Κορλίρα, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Για την επόμενη ώρα λοιπόν κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε mail 984onair@gmail.com είναι η διεύθυνσή μας ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Το πολύ απλό πράγμα θα πω ότι προφανώς υπάρχουν και τα αποθέματα εκτάκτων άγκης που κρατούν περίπου 90 ημέρες σε κάθε χώρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που πέραν των τιμών του πετρελαίου ή του ντίζελ, των τιμών της ενέργειας, ανοίγει θέμα που αφορά στην επάρκεια προμήθειας του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Αυτό δεν συνδέεται αφενός με την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, το 4%, 4 και κάτι της παγκόσμιας αγοράς έχει, να αναστείλει ή να ματαιώσει παραδόσεις για το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά συνδέεται και με αποφάσεις που έχουμε πλέον να λάβουμε και είναι επιτακτικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους κρίση. Βάζω μια παρένθεση και λέω ότι περιμένουμε και αποφάσεις από την Κομισιόν σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή, δεν φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι αυτή προτείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει τις προγραμματικές της δηλώσεις σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδος και νομίζω ότι το πλαίσιο πολλές φορές το θέτει και η ίδια επικαιρότητα.
1: Και βέβαια τα ξημερώματα οδηγήθηκαν στη φυλακή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι το οποίο ακόμη είναι πρώτη είδηση εδώ εσωτερικά στη χώρα μας, κάτι που μας απασχολεί καθώς έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Είναι 8 και 3 λεπτά, είσαι στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου της πόλης. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο τον καλλιτέχνη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο το δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλήψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο. Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν μάλιστα την ευθύνη και στην τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκαν ότι ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι δύο κατηγορούμενοι όμως τα έβαλαν και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα. Και οι δύο επιπροσθέτως αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως οι συναγερμοί αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.
2: Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανατών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού.
1: Προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα $108 το βαρέλι κινεί τη τιμή του πετρελαίου Brent σήμερα. Το ενεργειακό σοκ περνά άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο, από 1,75 προ-κρίσης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση.
2: Εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των έχθρο πραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων οικοδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, παίρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας.
1: Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση.
2: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ένταξη στη λίστα και άλλων ακινήτων μεγαλοφιλετών του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης προς τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων και πληστηριασμών, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος για να το πράξουν υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ΑΔΕ.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας στις 12 έχει κήρυξει η ΑΔΕΔΗ στην Αττική με αφορμή την ψηφοφορία, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
2: Αποδόθηκε αργά χθες το βράδυ το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό το χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδισαν κάποτε και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μέτρο. Έκτατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα ο κ. Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή.
2: Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17ημερό βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εν τω μεταξύ, λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Την άσκηση ποινικής δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξτεθ, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ζήτησε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής
2: Η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών. Αυτό ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ο Κατζ υποστήριξε ότι ο διοικητής σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων.
1: Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram.
2: Κλείνει το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον. Αυτό ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού του κτηρίου. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφού το Ομοσπονδιακός Δικαστής εμπόδισε με νέα αποφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικάνου στην πρόσωψη Κέντρου Παραστατικών Τεχνών.
1: Οι αρχές στην Πενσιλβάνια στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν και τέταρτο θάνατο που συνδέεται με την ηλαρά, κάτι που κάνει τον απολογισμό της επιδημίας της νόσου στη χώρα τα τελευταία χρόνια να είναι βαρύτατος.
2: Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.
1: Και κλείνουμε με το δελτίο καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να καταγράψουμε τα θέματα της ή κάποια από αυτά ένα προς ένα, μη ξεκινώντας σήμερα από την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα καλημερίσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, καθώς στα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη, και έχεις και συνέχεια, διότι θα πας για την υπόθεση στο Μάτι, αλλά έχουμε και υπόθεση που αφορά και το Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα.
3: Ακριβώς, καλημέρα.
2: Το ότι δεν κοιμήθηκες είναι πρώτη είδηση από ό,τι κατάλαβες, έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Γιατί ήταν ολονύχτιες οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκίνησαν μεν χθες περίπου στις 2 το μεσημέρι, ωστόσο η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα, όπου το ζεύγος των γιατρών άκουσε από τον 32ο ανακριτή το αποτέλεσμα της διαδικασίας, που ήταν η προσωρινή τους κράτηση. Να σας πω ότι στη διάρκεια των πολύωρων απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι, αφού είχαν παραδώσει το σχετικό απολογητικό τους υπόμνημα, επιχείρησαν επί ώρες, αλλά όπως αποδείχθηκε χωρίς να καταφέρουν να πείσουν, ότι δεν έχουν σχέση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που φέρεται να έχει τελεστεί δια παραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, φέρεται να επέριψαν από την πλευρά τους ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί κατά τους ισχυρισμούς του, το ΕΚΑΒ ήρθε και αντί για φορείο είχε μαζί του καρέκλα. Με αυτήν κατέβασαν τον Γιώργο Μαζονάκη και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως υποστήριξαν οι γιατροί, να διακοπεί η διαδικασία κάρπα που είχαν αρχίσει να υποβάλουν εκείνοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα το κρίσιμο κομμάτι των ευρημάτων και των ψηφιακών αρχείων, και κυρίως σε ό,τι αφορά τους τρεις συναγερμούς που φέρονται να έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα με το οποίο γινόταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν και για ίσονος σημασίας αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα όταν σπάει η φλέβα ενός ασθενή. Να σας πω ότι η γυναίκα ρωτήθηκε από τον ανακριτή και για τις δύο φωτογραφίες, αλλά και το βίντεο που έχει τραβήξει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Και είπε ότι το συνηθίζει στους ασθενείς της.
3: Έτσι, ότι ήταν πάγια τακτική και υποστήριξε ότι έστειλε τη φωτογραφία όχι μόνο στον σύζυγό της, αλλά και σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο και κατονόμασε. Όπως σας είπα, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία.
1: Ενδιαφέρον έχει και το θέμα με τα μηχανήματα που ισχυρίζονται.
3: Βέβαια,
1: ότι ήταν νόμιμα.
3: Ήταν ακριβώς, είπαν ότι είναι απολύτως νόμιμα, ότι ήταν μάλιστα όχι μόνο νόμιμα, αλλά και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026, έχοντας προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια. Τώρα, και να σας πω τέλος, ότι ο ανακριτής κατά πληροφορίες όρισε και δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν και στη συνέχεια θα καταθέσουν σχετικά με την λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκεί λίγο πριν τις 12, είχαμε και ένα απρόοπτο, καθώς η κατηγορούμενη αισθάνθηκε διαθεσία, κλήθηκε στα δικαστήρια το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Εκείνη αρνήθηκε και έτσι οι διασώστες μετά από λίγα λεπτά έφυγαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίνων. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο της ανακριτικής διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι η οικογένεια έχει δηλώσει ήδη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, που σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου ή συγγενείς οι γονείς και τα αδέρφια και του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής θα εξετάσει βεβαίως και μία σειρά από άλλους μάρτυρες, αλλά και ειδικούς που θα προκύψουν από τον φάκελο της δικογραφίας, εν αναμονή και των υπολείπων αποτελεσμάτων από ψηφιακά αρχεία και, που έχουν κατασχεθεί από την πρώτη στιγμή από τις διοκτικές αρχές. Και βεβαίως, εάν κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται οι κατηγορούμενοι να κληθούν και σε συμπληρωματική απολογία, καθώς μεταξύ άλλων αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Μία ερώτηση σε αυτό. Τι διαφορά έχει νομικού φύσης η προσωρινή κράτηση που είπες από την προφυλάκηση, θα ακολουθήσει και δεύτερη απόφαση?
3: Είναι ακριβώς το ίδιο, Γιάννη, είναι ο ίδιος όρος. Απλώς η προφυλάκηση είναι αυτό που χρησιμοποιούμε πιο συχνά εμείς στην δημοσιογραφική γλώσσα, ενώ η σωστή νομική ορολογία είναι η προσωρινή κράτηση. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι μπερδεύουμε πολλές φορές τον κόσμο με την χρησιμοποίηση,
1: με χρήση του όρου αυτού.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι όμως το ίδιο πράγμα.
1: Σήμερα τι...
3: έχει ότι και οι δύο οδηγούνται στη φυλακή. Σήμερα λοιπόν, σε λίγη ώρα να σας πω ότι περίπου στις 10 ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, θα μεταβεί στην εισαγγελία της Αθήνας, θα έχει συνάντηση με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να του καταθέσει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, με την καταγραφή ρογμών σε κτίρια στην Κυψέλη. Να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση αυτή, μετά από καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια που φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Η εισαγγελική αυτή παρέμβαση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχει στόχο να διερευνηθεί εάν από τις μέχρι σήμερα ενέργειες προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, καθώς και αν οι εργασίες που εκτελούνται δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας για τα κτίρια και την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι λοιπόν, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων από το υπόμνημα που θα καταθέσει σε λίγη ώρα ο κύριος Ζούκας θα είναι μια εξαιρετική πρώτη ύλη σε αυτήν την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για να συνεχιστεί και βεβαίως να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε και οι άνθρωποι και οι πολίτες που ζουν στα σπίτια αυτά να έχουν μια ξεκάθαρη ή δυνατόν εικόνα. Και τέλος να σας πω ότι σήμερα έχει προσδιοριστεί στο εφετείο της Αθήνας στις 9 η ώρα, έχει νούμερο 1 η δίκη αυτή, μετά την ανέρεση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση στο μάτι σε ό,τι αφορά τα ελαφρυντικά των γιατρείς κατηγορούμενους, θα δικαστούν ξανά μόνο για το κομμάτι αυτό, δηλαδή της αναγνώρισης των ελαφρυντικών, καθώς είχαν κριθεί ένοχοι με απόφαση του τριμελούς εφετείου της Αθήνας, είχαν καταδικαστεί σε πολιετής ποινές φυλάκισης. Δεν τους είχε όμως αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε την καταδικαστική απόφαση ως προς αυτό το σκέλος, προκαλώντας την αντίδραση, είναι αλήθεια, από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, που μιλούν για ασέβεια στη μνήμη των 102 νεκρών που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στη φωτιά στο μάτι.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Διαφημίσεις.
3: Στη μνήμη των 102 νεκρών που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στη φωτιά στο μάτι.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ζωταν φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr. Σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε σε λίγο για τεχνικούς λόγους στο ρεπορτάζ το κυβερνητικό. Θα μιλήσουμε με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Πριν από αυτό λοιπόν να προηγηθεί ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Ολομέλεια, όπως θα κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή σήμερα. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους αναμένεται να κινηθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή στη συζήτηση εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πάρει το λόγο ακριβώς μετά τον Πρωθυπουργό και θα αναφερθεί στην αναθεώρηση, όπου θα επισημάνει την πολιτική και θεσμική, κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δικαιολογήσει ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία τα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση για αναθεώρηση. Θα υπενθυμίσει γεγονότα που έχουν σχέση με την κυβερνητική πολιτική και θα πει ότι η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε τους θεσμούς σε εύκαπτο εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας. Θα ασκήσει κριτική σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών που προτείνεται από την κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με τη στάση της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να ζητάει σήμερα για να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 όταν κάλυψε υπουργούς της σε μεγάλα σκάνδαλα. Θα αναφερθεί και στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στο άρθρο 90 για την ηγεσία της δικαιοσύνης και στο άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, άρθρα που δεν θα ψηφίσει και πάλι το ΠΑΣΟΚ, και εκεί θα δικαιολογήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης τη στάση του κόμματός του σε σχέση με την ψηφοφορία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν θα περιοριστεί στα στενά όρια της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά θα επεκταθεί και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αλλά και σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, με κορονίδα αυτό το διάστημα την έντονη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες, αλλά και τις δηλώσεις πολλών κυβερνητικών στελεχών που ακολούθησαν μετά από αυτό, ενισχύοντας ακριβώς την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Θα κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα ο κύριος Ανδρουλάκης και θα πει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ακραίο και νεοφιλελεύθερο και στο στόχο του βάζει ακόμα και τις πιο ευάλωτες ομάδες των πολιτών, όπως είναι οι άνεργοι. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το πλαίσιο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, χτες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, με την οποία ζητά από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να αποσαφηνίσει τις θέσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, όσο και σε σχέση με όλα τα προνοιακά επιδόματα που η κυβέρνηση δίνει σε κατηγορίες πολιτών και κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για εξορθολογισμό τους. Περιμένουμε τη συζήτηση στη Βουλή. Το πιο πιθανό είναι ότι θα κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους και σε ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση θα δούμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο. Πάμε και στον Απόστολο Χονδρόπουλο, στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Στη Βουλή, λοιπόν, το μεσημέρι και ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Απόγευμα, ωστόσο, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως, φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί και στα θέματα ακρίβειας. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και στην ομιλία το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βάλει ιδιαίτερα στο επίκεντρο της κριτικής του.

0: το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλογίζοντας του άρνηση να συμβάλλει και από τη δική του πλευρά στο να προωθηθούν σημαντικές συνταγματικές αλλαγές, ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και παρότι συμφωνεί σε αρκετά άρθρα, τουλάχιστον 15 είχε πει ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη συζήτηση, δεν τα υπερψηφίζει στην Βουλή. Θυμόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι για το Πασόκ ότι δηλώνει ένα μήχανο παρόν το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν και να καταλογίζει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θέτει κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα αλλά και το γράμμα του συντάγματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ και σε αυτή την ομιλία αναμένεται το απόγευμα ο Πρωθυπουγός να αναφερθεί στα θέματα της, της ακρίβειας. Εκείνο το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση και αναμένουμε όλοι από την κυβέρνηση είναι να προσδιορίσει και τις παρεμβάσεις οποίες θα κάνει για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος σύμφωνα με τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κυβέρνηση. Χθες δηλαδή σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμα περίπου 200 εκατομμύρια. Και σε συνάρτηση βεβαίως και με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου είναι σαφές αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν από τον Οκτώβριο για να υπάρξει περαιτέρω στήριξη εκεί που θα κριθεί αναγκαίο, εφόσον βεβαίως συνεχιστούν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ένα ακόμη θέμα στο οποίο αναμένουμε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός με την έννοια ότι συντηρείται στην επικαιρότητα είναι αυτό το της προσωπικής άποψης του κ. Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Συνεχίζει να δέχεται πολύ έντονη κριτική η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος συνεχίζονται οι διαφοροποιήσεις και βουλευτές οι οποίοι με τον ένα τον άλλο τρόπο παίρνουν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη προσωπική θέση. Υπάρχουν άλλα στελέχη όμως της Νέας Δημοκρατίας που με αφορμή αυτή την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη βάζουν στο πεδίο της συζήτησης το θέμα του εξορθολογισμού των επιδομάτων. Έχω την αίσθηση ότι θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό είτε σήμερα με κάποιο τρόπο είτε σε τηλεοπτική συνέντευξη που προγραμματίζει το Πρόγραμμα Πληροφορίες για αύριο να ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό που σίγουρα έχει εξελιχθεί σε ένα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή και το θέμα του επιδόματος ανεργίας μια κλιμακούμενη θα έλεγε κανείς αντιπαράθεση ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η χθεσινή τοποθέτηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τον κύριο Πάνα περί ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας έδωσε αφορμή στο Μέγαρο Μαξίμου να κλιμακώσει θα έλεγε κανείς ένα αφήγημα που ακούμε όλο το προηγούμενο διάστημα περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ και στροφής του ΠΑΣΟΚ προς πολιτική και ρητορική που παραπέμπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε λοιπόν δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον, ότι υποστήριξε μάλλον ότι είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Και σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για δύο κοινά που σύμφωνα με όσα είπε έχει το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Το ένα είναι σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μαρινάκη ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο και το δεύτερο η ρητορική τους καθώς όπως υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί προς την ρητορική του και υιοθέτησε πολλές φορές ρητορική ακόμη χαμένων βαγωγιών, ξυλολίων, συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με πολλές ακραίες φωνές της Βουλής και αυτά πάντα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από αυτά μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπέρανε ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Θα είναι έντονη η πολιτική αντιπαράθεση όλο το επόμενο διάστημα, αυτό καταλαβαίνουμε. Είμαστε έτσι και σε προεκλογική περίοδο. Άρα, με κάθε αφορμή θα είναι πολύ υψηλή τόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Δεύτερη ψηφοφορία στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στις 10 το πρωί καταθέτει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. 8 νεκροί και περισσότεροι από 60 αγνοούμενοι σε κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Θύλακα. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού το οποίο κάλυπτε τροχαίο συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσία έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Αναφερθήκαμε και στο πρώτο μέρος της ειδήσης για τις πιέσεις που δέχεται η αγορά πετρελαίου από τη διακοπή λειτουργίας του ογού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Είχαμε και την απόφαση της Αράμκο για ακύρωση και αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτά και άλλα που μας απασχολούν για τον τομέα της ενέργειας θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας. Να καλημερίσω την αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπλο, διευθυντή της Hellenic Energy Center for Sustainability και Energy, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Alba Graduate Business School και πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας του Ελεμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριοσόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Επειδή έχουμε... Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και μάλιστα για ένα τομέα που το μόνο που ο μέσος πολίτης και εμείς γνωρίζουμε είναι πώς φτάνουν οι τιμές της ενέργειας σε εμάς. Θα ήθελα καταρχάς, εάν γίνεται, να περιγράψουμε το πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό σήμερα και αν αυτό που τις τελευταίες μέρες βλέπουμε είναι πρωτοφανές ή όχι, από την άποψη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να απειλείται, και το βάζω σε εισαγωγικά, η επάρκεια και όχι μόνο η λογική των τιμών, αλλά η επάρκεια σε προμήθεια πετρελαίου. Έστω και αν εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, και η Hellenic Energy και η Hellenic Energy και η Motorola έχουν δηληστήρια, δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι και πρώτη χώρα που απειλείται από, αυτό το, από αυτή την άποψη.
1: Όχι, ναι. Καταρχήν, να δούμε το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε πραγματική αφαίρεση πολλών παρελιών από την αγορά, γιατί ακόμα και όταν μιλούσαμε πολύ μόνο για τα στενά του Ορμούζ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λόγω για του Σάντο Φλίτ, λόγω του γεγονότος ότι κάποια ιρανικών συμφερόντων πετρελαιοφόρα περνούσαν, ή από την άλλη δυτικά πετρελαιοφόρα μαζί με τη βοήθεια του Αμερικάνικου Ναυτικού πάλι κατέφεραν να περνούν από τα στενά του Ορμούζ, είχαμε μια κινητικότητα και μια τροφοδοσία των αγορών με αργό πετρέλαιο. Αυτό που δεν περίμενε, να σας πω την αλήθεια, γενικά και η αγορά έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν η τόσο μεγάλη επιτυχία από αυτής της πλευράς των Χούθη να μπορέσουν να καταλάβουν ένα σοβαρό λιμάνι από την άλλη πλευρά που επηρεάζει πάρα πολύ τις οδεύσεις του αργού της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία έφευγαν και κυρίως με αγωγό.
0: Αυτός ο αγωγός Ανατολής Δύσης που λέμε.
1: Αυτός ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο οποίος έχει μια δυναμική από 5 μέχρι και 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εάν αυτό σταματήσει από τη μία με χτυπήματα πάνω στον ίδιο τον αγωγό που έχουμε συνεχώς, αλλά και από την άλλη με την μεγάλη επιρροή και επίδραση που έχουν οι Χούθη όσον αφορά τη διέλευση των πετρελαιοφόρων από αυτή την πλευρά, με όλα αυτά τα φορτία τα οποία φτάνουν σε εμάς, στη Μεσόγειο, υπάρχει ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην τροποδοσία του.
0: Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει το βαρέλι του Brent και στα 120 δολάρια που φοβούνται αρκετοί αναλυτές?
1: Κοιτάξτε, για τις ποικιλίες του Middle East που λέμε, της Μέσης Ανατολής, είμαστε ήδη στα 124-125 δολάρια το βαρέλι, που εκεί επηρεάζεται άμεσα η τιμή του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ποικιλίας, αν θέλετε, πετρελαίου, λόγω της έλλειψης τοπικά. Είμαστε ήδη στα 104-105 δολάρια το Brent, οπότε προφανώς αν αυτό συνεχίσει για αρκετές μέρες ακόμα, θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου μάλλον να είναι μόνο ανωδικές. Αυτό έχει επηρεάσει πολύ και τις τιμές του φυσικού αερίου πλέον, που είχαμε δει ίσως ελαφρώς ανεξήγητα να μην ακολουθούν αυτή την τάση του πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα, το καλοκαίρι, αλλά βλέπουμε τώρα ότι το TTF, που είναι το benchmark του φυσικού αερίου για την Ευρώπη, έχει φτάσει στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι τιμές διπλάσιες από αυτές που είχαμε ακριβώς στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Και επειδή ενδιαφέρει και τους ακροατές μας, κύριε Ανδριασόπουλε, το ερώτημα που σας έκανε και ο Γιάννης στην αρχή, πόσο επηρεάζεται η ελληνική αγορά από όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική αγορά είναι θωρακισμένη όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα έχουμε την όποια έλλειψη στην ελληνική αγορά, και όχι μόνο, γιατί τροφοδοτούμε και τις περιφερειακές αγορές, όπως σωστά είπατε, και από τη μεγάλη εξαγωγική δυναμική που έχουν τα δύο δηληστηριακοί όμιλοι στη χώρα, αλλά γενικά από την διαφοροποίηση που έχουν κάνει οι εταιρείες μας όσον αφορά την προμήθεια της πρώτης ύλης. του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Έχουμε τερματικά και για το LNG, δηλαδή δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε από αυτή την άποψη, αλλά σίγουρα βλέπουμε την αρνητική επίπτωση στις τιμές.
2: Mm-hmm. Να το ρωτήσω λίγο αντίστροφα. Περιγράψαμε όπως έχει η κατάσταση μέχρι σήμερα. Τι σενάρια ή τι επιλογές έχουμε αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης? Και δεν εννοώ τι σενάρια θα μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά αυτή τη στιγμή κάποιοι μαζεύονται και λένε ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει ένας αγωγός, αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε μια περιοχή, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές την επόμενη μέρα. Υπάρχουν σενάρια επόμενης μέρας για να αντιμετωπιστεί και η επάρκεια και σε κάποιο βάθος χρόνου φαντάζομαι και η άνοδος, η θεαματική άνοδος των τιμών?
1: Κοιτάξτε, τώρα το σενάριο και η στρατηγική προφανώς δεν εννοείται ότι σε ελληνικό επίπεδο.
2: Όχι, όχι, σε ελληνικό επίπεδο φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι μόνοι μας.
0: Πέρα από το σενάριο της αναμονής.
1: Ναι, έχουμε από τη μία ένα θετικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν γενικά και αυτές προσπαθήσει και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους σε αργό. Γενικά και στα πετρελαιοδή, δηλαδή τροφοδοτούν την αγορά και καλύπτουν ένα μέρος του ελλείμματος όπου δημιουργείται. Βέβαια, επειδή όπως καταλαβαίνετε το παγκόσμιο σύστημα των commodities, των γενικά όλων των προϊόντων δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο μπορεί κανείς να το σχεδιάζει και να λέει σε ένα χαρτί το πώς θα γίνει το σχέδιο και τι ισοζύγιο θα έχουμε όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση παγκοσμίως, γιατί έχει να κάνει με φοδιαστικές αλυσίδες και με τοπικά προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι, όπως αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή στην περιοχή αυτή τη στιγμή, ή όσοι τροφοδοτούνταν μόνο με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία σταματάει την τροφοδοσία, βρίσκεται αμέσως ο καταναλωτής αυτός ο οποίος αγόραζε το συγκεκριμένο βαρέλι, βρίσκεται σε έλλειψη και κατ' επέκταση σε μια μεγάλη δυσκολία, γιατί όταν έχεις μια στενή αγορά δεν μπορείς να βρεις αυτό το ένα βαρέλι πετρέλαιο που σου λείπει αμέσως από την υπόλοιπη αγορά και σίγουρα θα το πληρώσεις πιο ακριβά. Άρα γενικά ανασυγκροτείται η παγκόσμια αγορά, αυτό είναι σίγουρα δεδομένο και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πλέον δομικώς αλλάξει είναι ο παράγοντας της μεταβλητότητας αυτής και γενικότερα αυτό που λέμε του φόβου και του γεωπολιτικού ρίσκου που θεωρούμε ότι πλέον έχει έρθει για να μείνει για αρκετό καιρό τουλάχιστον στις αγορές και όλες οι εταιρείες ή εμπλεκόμενοι σε αυτή την αγορά θα ενεργούν ήδη με αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Δηλαδή πώς μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι διαφοροποιημένοι από τις πηγές τους, δηλαδή να παίρνουν από όσο περισσότερους προμηθευτές μπορούν αργό πετρέλαιο και γενικά να προετοιμάζονται, είτε αυτό σημαίνει περισσότερα αποθέματα, είτε σημαίνει περισσότερες, όπως είπα, οδεύσεις γενικότερα για τα προϊόντα τους για να μπορούν να είναι έτοιμοι για μια επόμενη μέρα που μπορεί να δουν κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, μια επόμενη κρίση.
2: Σε αυτές τις κρίσεις συμπεριλαμβάνεται και επέκταση πολεμικής σύραξης ή αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης με βάση τη σύραξη?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που λέγεται Χούθη. Εγώ θεωρώ ότι η αμέσως επόμενη αντίδραση θα είναι να υπάρξει μια αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος τόσο από τις αμερικανικές και όσο σίγουρα και τις σαουδαραβικές δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να επέμβουν για να μπορέσει να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης έχει χτυπηθεί και άλλες φορές. Τώρα νομίζω έχει χτυπηθεί χωρίς προηγούμενο σε 2-3 διαφορετικά σημεία. Οπότε όσο και γρήγορα να επεμβαίνουν για να τον επισκευάζουν δημιουργείται πρόβλημα στην τροφοδοσία και στις αγορές, αλλά και το γεγονός ότι ελέγχουν και τη διέλευση πλέον άλλου στενού, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς τα οποία περνούν πετρελαιοφόρα και μπορούν να χτυπηθούν από πειρατικές ενέργειες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Ανδριασόπουλο, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που κάναμε μαζί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κώστας Ανδριασόπουλος, διευθυντής της Hellenic Energy και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Αλλοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: μιλώντας με τον κύριο Κωνσταντριουσόπλο, περιγράψαμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα ή πώς μπορεί ή πώς δεν μπορεί μέσω πρόθεσμα να αντιμετωπιστεί. Πάμε στο τι έχει βάλει στα σκαριά η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε παράταση μέχρι τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου. Πάμε στο Θάνο Πασχαλή να μας τα βάλει σε μια σειρά. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Το αποτύπωμα και από πλευράς κυβέρνησης είναι δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί ακόμη δεν υπάρχουν τα πλήρη δεδομένα, αυτό λέγεται από κυβερνητικές πηγές και από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, στο πού θα καταλήξει τελικά η μπήλια. Δηλαδή λίγο πριν το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παραδείγματος χάρη για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για την επιδότηση για θέρμανση μέσω φυσικού αερίου ή μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχες αρχές θα έχουμε και εκεί. Βρίσκονται σε αναμονή περιμένοντας να δουν πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές διεθνείς τιμές, άρα και οι γενικές τιμές, και πόσο θα χρειαστεί να αυξηθούν οι επιδοτήσεις. Πέρυσι δόθηκαν 270 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για τη χειμερινή σεζόν την περσινή, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά και το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, και την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Και μεταξύ μας, Θάνο, αυτό το τελικές είναι το αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σε ό,τι αφορά
1: αυτό είναι το ζητούμενο. Περιμένουν να δουν δηλαδή πόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραδείγματος χάρη, θα είναι το Brent της Βορείας Θάλασσας, το αμερικανικό αργό. Και άλλωστε το πράγμα φαίνεται και στην καθημερινότητα πλέον και των οδηγών αυτοκινήτων και των μεταφορέων. Μιλάμε για βενζίνη που κινείται περίπου στο 2,15-2,2 ευρώ το λίτρο μέσος όρος. Μιλάμε για diesel κίνησης που είναι στο 2,10-2,15%. Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα πούμε ότι ενώ απομένει ένας μήνας, πέρυσι την ίδια εποχή, ένα μήνα αργότερα, άνοιξε με 1,06%.
0: Από 1,1090 είναι 70-75%.
1: Τώρα είναι 1,90. Μιλάμε για 70% πάνω. Δηλαδή περιμένουν να δουν πώς τελικώς θα κτίσει, θα διαμορφωθούν τα πράγματα, ώστε να προχωρήσουν σε αύξηση της επιδότησης, σε αύξηση επίσης της περιμέτρου των δικαιούχων, και τα εναπομείνοντα δημοσιονομικά αποθέματα είναι και περιορισμένα, Γιάννη, από ό,τι ξέρεις. Περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ είναι όλα και όλα. Οι ελάχιστα μπρος αυτά που θα απαιτηθούν, γιατί όταν μιλάμε για αύξηση της τάξης του 70%, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό και μεγάλη αύξηση και στην επιδότηση που θα πρέπει να δοθεί στους δικαιούχους. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, πέραν του 70% στο πετρέλαιο θέρμανσης, η αύξηση σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν άνοιγε η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά και το φυσικό αέριο, θα ήταν κατά παραπάνω. Το ίδιο είναι και στην ηλεκτροπαραγωγή. Άρα λοιπόν είναι σε αναμονή τώρα. Τι σκέφτονται κυρίως? Το βασικότερο μέτρο είναι να υπάρξει αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που είπαμε, με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, να αυξηθούν πολύ περισσότερο για να καλυφθεί και μια μεγάλη μερίδα, ακόμη μεγαλύτερη μερίδα από τους δικαιούχους. Πέρυσι ήταν 1,2 εκατομμύρια, ίσως πάμε στο 1,5 με 2 εκατομμύρια, να αλλάξουν οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής, έτσι ώστε αυτοί που βρίσκονται σε ψυχρές περιοχές να επιδοτηθούν ακόμα υψηλότερα, γιατί αυτοί επιβαρύνονται και περισσότερο. Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι κατά πόσο θα συμμετάσχουν κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης και τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενεργειακή Motor Oil, όπως συνέβη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με το πετρέλαιο κίνησης, αν κάτι αντίστοιχο, που έχει σταματήσει πλέον όμως, αν κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό εξετάζουν επίσης και μια πρόταση παραγόντων της αγοράς των καυσίμων να δοθεί η επιδότηση, να γίνει η επιδότηση απευθείας στην Αγγλία, όπως έγινε με το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό βέβαια είναι επίφοβο, με ποια έννοια, το ότι αναγκαστικά θα καλυφθούν, θα επιδοτηθούν εμέσως άνθρωποι και έχοντες ακόμη, mm-hmm. οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξοδευτούν χρήματα στους. Αυτοί μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στη θέρμανση. Γενικώς τα πράγματα κρίνονται με βάση τις εξελίξεις.
2: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήρθε η ώρα για αθλητισμό. Μπορεί να μην ξέρω τι έγινε χθες ή τι περιμένουμε σήμερα. Αλλά ξέρω όμως ότι έχει ο Απόστολος Βαξεβανέλης γενέθλια. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα.
0: Να σε χαιρόμαστε. Ο Μάρκ σε κάρφωσε.
2: Ο Ζούκεμπεργκ.
3: Καλά, δεν έστειλε ένα δώρο.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το
2: η μέρα τώρα ξεκίνησε.
1: Έλατε, έλατε.
0: Μη σου στείλει ο Μάσκ κανένα δώρο και δεν στέλνει κανένα δώρο.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Μακριά, μακριά. Λοιπόν, Ολυμπιακός διαγγελώνει ένα θέμα της ημέρας, γιατί οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στις 10 η ώρα το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση. Τώρα το λέμε κι αλλιώς πλέον, Μαζέντα Σπορτ 2. Και φυσικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα όχι και την καλύτερη μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη, αλλά το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο και στα αγωνιστικά ο Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κουστάβο Σά που είναι τραυματίας, εκτός έχει μείνει ο Κώστας Φορτούνης γιατί είναι τιμωρημένος, και θα δούμε μάλλον στις επιλογές του το Ρόμαν Γιάρεντζουκ, ο οποίος πήρε τη θέση του Αγίου Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα των Ερυθρόλευκων, ενώ στο παραένα φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έκανε τη μεταγραφή του επιθετικού που έψαχνε εγκαίρως, του Μάριους Μουατιλμαντζή, ονόμα τώρα, καταλαβαίνετε στις μεταδόσεις ότι
2: χαμός θα γίνει.
1: Προς το Μάριο.
0: Ας αφήσουμε τις μεταδόσεις,
2: το Μάριο,
0: τι, τι μέρος του λόγου είναι.
1: Λοιπόν, τον απέκτησε από την Samsung Spor από την Τουρκία, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις εκεί και αναμένεται σήμερα στην Αθήνα 7,7 συν 1 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης θα παίρνει 1,3, 28 ετών ο Αφρικανός, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Τουρκία, 92 εμφανίσεις με 23 γκολ, δεν το λες και άσχημο. Και θα δούμε κατά πόσον εδώ στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει να προσφέρει αυτά που πρόσφερε στην Τουρκία. Έχουμε κύπελο Ελλάδος σήμερα, γιατί ξεκινάει για άλλους η τρίτη αγωνιστική, για άλλους η δεύτερη. Στις 3 η ώρα σήμερα νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τα τρία πρώτα από τον Sky, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open TV. Στο μπάσκετ, δυστυχώς εκεί που παίζαν οι δύο ομάδες μας, Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας, στα προκριματικά του Basketball Champions League, δεν τα κατάφερε ο Κολοσσός απέναντι στην Manisa Sport, ιτήθηκε με 91-79. Αντίθετα, ο Προμηθέας επικράτησε με 92-82 της Βιέννης και θα παίξει αντίπαλος με τη Manisa Sport για μια θέση στην οκτάδα των προκριματικών, μάλιστα, και να παίρναγε ο Κολοσσός. Mm-hmm. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίζανε μεταξύ τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως μία θα έμενε απ' έξω, δεν θα προχωρούσε. Μίλτος Τεντόγλου, ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για τον κορυφαίο ευρωπαίο αθλητή της χρονιάς για το European Athletics, ξεκίνησε η σχετική ψηφοφορία. Φυσικά αντίπαλοι του, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα τα μεγάλα ονόματα, είναι και ο Ντουμπλάντης.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι είναι και ο Γεμπρίτσεν, ο οποίος στα 5.000 που τρέχει με τα 5.000 μέτρα, και θα δούμε τι θα συμβεί. Φυσικά στις ελληνικές συμμετοχές υπάρχει και το όνομα της Ελένης Ιακωβάκη, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις 10 αθλήτες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Rising Star, των νέων υποσχόμενων αθλητών.
0: Είναι η κόρη του Περικλή, έτσι.
1: Ναι, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Οπότε έπεσε το μήλο κάτω από την
0: ηλιά. Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Λιονέλ Μέση μπορεί πριν από μερικές ημέρες να δήλωσε ότι τελειώνει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Αλλά αποχαιρετιστήριο δεν έχουμε κάνει.
1: Και θα αποχαιρετιστεί μέσα στο γήπεδο, μέσα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σε επίσημο αγώνα, όχι σε αποχαιρετιστήριο αγώνα, γιατί βρίσκεται στην αποστολή για τις αναμετρήσεις με Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν, και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται κανονικά με τους υπόλοιπους διεθνείς στο παιχνίδι με τον Μπενίν που είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Μονουμεντάλ. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί και σε αυτή την αναμέτρηση. Αλλά ακόμα ένας μεγάλος αποχαιρετάει την εθνική του ομάδα τίτλους τέλους, ο Χάμες Ροντρίγκες, και αυτός 35 χρονών, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Ατλέτικο Νασιονάλ, αλλά αποφάσισε και αυτός να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Η εθνική ομάδα του βόλεϊ, να πούμε ότι μεγάλη επιτυχία, συνεχίζει με νίκες. Μετά τη Σλοβενία νίκησε και 3-1 την Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης, είτε από συνδυασμό αποτελεσμάτων, μπορεί να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά, είναι στην τέταρτη θέση τώρα. Εφόσον όμως νικήσει τη Σλοβακία αύριο
3: την Πέμπτη, νομίζω θα διεκδικήσει, θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και το βόλιο, το ελληνικό βόλιο, το έχει ανάγκη αυτό. Έτσι τις επιτυχίες σε αυτό το άθλημα.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα που του αναλογούν, να κάνω μια ερώτηση. Πότε ξεκινάμε πάλι πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις?
3: Πρωτάθλημα
0: έχουμε κανονικά τώρα.
3: Έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά, μετά είναι η μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων.
0: Και Ευρώπη.
3: Και Ευρώπη θα, όταν τελειώσουν μετά από τρεις εβδομάδες οι υποχρεώσεις όλων των εθνικών ομάδων.
0: Άρα πάμε στο 14-15 Οκτωβρίου.
3: Έχει μεγάλη διακοπή αυτή τη φορά. Ναι, ναι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για το ρεπορτάζ. Χρόνια πολλά για άλλη μία φορά. Ο καιρός φθινοπορεινό σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα. Κάτσε, θα το βρω κιόλας. Δεν χρειάζεται να το βρω, ας το πω απ' έξω. Σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί ένα τραγούδι στην Αμερική το οποίο πάει όχι άπατο, δεν το άκουσε κανένας. Ένα χρόνο μετά, όταν στη Βρετανία έχει εγκατασταθεί αυτό που ονομάζουμε Beatlesmania ή Beatlemania, το ίδιο τραγούδι, ακριβώς δεν άλλαξε ούτε νότα, κυκλοφόρησε και πάλι στην αγορά της Αμερικής. Μόνο που τότε έφτασε στην κορυφή των τσάρτς.
2: Με το She Loves You των Beatles, λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την Αθηνά Κορλίου, ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Στην Εύη Ρεντίφη, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά Γιάννης Λευράνος, Νίκος Καρούτζος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Στη φυλακή και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Και οι δύο αρνήθηκαν επίσης πως αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγκείων όταν βγαίνει ο βλεφοκαθετήρας. Και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Δεύτερη ψηφοφορία σε μία ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Να μην ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία καλεί η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικανούς υπηκόους με οδηγία που εξέδωσε. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, στη σκιά του ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Κομισιόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Στο επίκεντρο, κατά πληροφορίες, θα βρεθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Στις επόμενες εκλογές δεν αρκεί απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση. Απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνιέται η Ελλάδα. Είναι ώρα να αναμετρηθούμε με όλα όσα πλήγωσαν και πληγώνουν τη χώρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε άρθρο του στα Νέα, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στην οριστική αθώωση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου, που είχε κατηγορηθεί πως φούσκωσε το έλλειμμα του 2009, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στα μνημόνια. Σε μία ώρα καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας εν ώψη των φθινοπορεινών βροχών. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προχωρούν αυτήν την ώρα σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή της οδού Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη, καθώς εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ισχυρές βροχές. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αυτοσχέδια χωματερίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καίγονται απορρίμματα και μπάζα, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, ως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, το κτίριο είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο τέταρτος επιβαίνων μεταφέρθηκε τραυματισμένο σε νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του. Το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος οικονομικούς λόγους. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφού ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικανού στην πρόσωψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Κόκκινος ο Κηφισός από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κηφισιάς προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τέλος, επιβαρημένη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Αμάρτησα για τη γυναίκα μου.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ. Υπερβολές.
1: Καλημέρα σας.
0: Τα έχει πει ο Αδάμ. Τα έχει πει ο Αδάμ.
1: Μας έχει φάει.
0: Δευτείω εγώ, η Εύα αυτή.
1: Καταραμένος Όφης.
0: Όφης, ναι. Και το απαγορευμένο μήλο, λοιπόν, μην το γυρίσουμε στα.
1: Τα μήλα.
0: Στα θρησκευτικά τώρα. Ναι, και στα μήλα. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα έως τις 10. Δεν θα είμαστε και δυο μαζί έως τις 10, αλλά
1: ο Γιάννης έχει μια υποχρέωση και θα αποχωρήσει λίγο νωρίτερα.
0: Λίγο πιο νωρίς, ναι. Παρέα με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Το Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Πάνος Καβαδάς, Γιώργος Παπάζογλου, Βαρβάρα Βιτζιλέος στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Το τηλεφωνικό κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη στα τηλέφωνά σας.
0: Mail στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μη στείλετε.
1: Στείλτε, θα τα δουν οι επόμενοι. Ναι. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε το Viber 6948-984-984, 6948, πατάτε το τηλεφωνάκι, σας τσακ, στέλνει το μηνυματάκι, το βλέπουμε εμείς, σχολιάζουμε ή δεν σχολιάζουμε, τέλος πάντων.
0: Ψυχραιμία θέλουμε μόνο, ψυχραιμία.
1: Εντάξει,
0: θέλουμε
1: δεν μας και... πειράζει. Μας.
0: Εντάξει, καλά, ναι, εντάξει.
1: Έχουμε αντοχές.
0: Λοιπόν, άλλοι μπαίνουν στη φυλακή, άλλοι βγαίνουν από τη φυλακή.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω μια-δυο κουβέντες να πω για την υπόθεση της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου ως διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι είναι η δημοκρατία. Κάποιος εγκληματίας δικάζεται, καταδικάζεται, φυλακίζεται, εκτείνει την ποινή του.
1: Βέβαια, εντάξει,
0: και αποφυλακίζεται. Απλώς μετά, ναι, όταν βαρύνεσαι με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκες, δεν το παίζεις άσπυλος και αμόλυντος που ήρθες να κάνεις μια φρέσκια αρχή.
1: Δυστυχώς,
0: και να λες γύρισα.
1: Και ο τρόπος που τον χειρίστηκαν του δίνει το δικαίωμα του Κασιδιάρη να το παίζει.
0: Ο Κασιδιάρης εξέτησε ποινή.
1: Και μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Περίμενε.
1: Αλλά,
0: θα φτάσουμε και εκεί.
1: Αλλά νομίζω ότι όλος ο χειρισμός που έχει γίνει από την πολιτεία στο θέμα της Χρυσής Αυγής μάλλον διατήρησε αυτό το φαινόμενο σε.
0: Το φαινόμενο δεν έχει να κάνει με τον φορέα,
1: ναι,
0: στον οποίο αποτυπώνεται. Έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην, ναι, κοινωνία και υπογείως.
1: Η Χρυσή Αυγή υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν ένα πολύ μικρό.
0: Τίποτα δεν ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα δεν ήταν. Κάτι λοιπόν καλλιέργησε όλο αυτό το πράγμα για να γιγαντωθεί η Χρυσή Αυγή. Κάτσε να στα πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εξέτησε ποινή, ναι, για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Πού
1: αυτός,
0: κατά τους δικαστές
1: λέει ότι
0: αποτέλεσε.
1: Εγώ θα πάω μέχρι τέλους ή μαθώς. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Το τεκμήριο της αθότητας όταν έχει καταδικαστεί, ποιο τεκμήριο της αθότητας.
1: Θα πάει, λέει, θα πάει κατά δικαστήρια, έτσι λέει.
0: Ναι, στον Άριο Πάγο λέει η δικηγόρος ότι θα πάει αρχικά.
1: Ναι,
0: εξέτησε
1: έτσι,
0: ποινή.
1: Στον Άριο Πάγο.
0: Για τη συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο καταχραστής όταν αποφυλακίζεται δεν τοποθετείται πάλι στο ταμείο. Ο παιδεραστής όταν αποφυλακίζεται δεν τοποθετείται
1: μην
0: πάλι
1: το
0: στον υπηαγωγείο.
1: Μην το παστίχημα.
0: Και ο Κασιδιάρης.
1: Στην Ελλάδα είσαι.
0: Δεν έχει πει ούτε ότι μετανοεί για τις πράξεις του που καταδικάστηκε, ούτε για την ιδεολογία που πρέσβευε και όπως φαίνεται εξακολουθεί να πρεσβεύει.
1: Δεν διέπραξε τίποτα.
0: Τι δεν διέπραξε τίποτα.
1: Δεν έχω ακούσει συνεντεύξεις.
0: Καλά, άλλο τι μπορεί να λέει. Εδώ έχει αποδειχθεί μέσα από μια ακροματική διαδικασία. Σε δύο βαθμούς.
1: Το ερώτημα
0: και
1: είναι
0: κατά
1: το
0: την έξοδο από τη φυλακή υπήρχαν διάφοροι κλακαδόροι, κάτι, ναι, κάποιοι που χαμογελούσαν, κάποιος είχε και καμιά σβάστικα για τα τόσα τατουάζ.
1: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ο Κασιδιάρης επίσης δεν είχαν εμφανιστεί κάτι φωτογραφίες, ναι, που είχε κάτι σβάστικες, ναι, τις έχει σβήσει. Ή είναι ρωμαϊκό σύμβολο ή
1: είναι
0: αιγυπτιακό και δεν ξέρω.
1: Είναι
0: τι.
1: Ρωμαϊκό σύμβολο.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως δηλαδή. Άσχετα το χρησιμοποίησε ο Χίτλερ, είναι ρωμαϊκό το σύμβολο.
0: Λοιπόν, σε τι ακριβώς είπε επιστρέφω στην πολιτική ζωή, σε τι επιστρέφει. Στην ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης που σκότωνε ανθρώπους. Γιατί δεν τα ξεχάσουμε αυτά. Στη φασιστική, ρατσιστική ρητορική. Ευτυχώς υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος.
1: Ωραία τα λες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το κόμμα που θα φτιάξει ο Κασιδιάρης θα είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Ναι, το κόμμα που θα φτιάξει ο Κασιδιάρης, λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση Σπαρτιατών, ακόμα και αν δεν είναι επισήμως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής, και μόνο εκπρόσωπος τύπου που λέει το σενάριο να
1: που
0: είναι.
1: Θα αποκτήσει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όσον ούτε.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι και το 23 ακούγαμε διαφόρους να διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να κατέβουν στις εκλογές. Είδαμε τους Σπαρτιάτες να μπαίνουν στη Βουλή.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, με τη Δημο... ναι, τι έγινε μετά.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Υπήρξε όμως μια διαδικασία.
1: Ναι. Διαλύθηκαν οι Σπαρτιάτες στη συνέχεια. Διαλύθηκαν οι Σπαρτιάτες στη συνέχεια.
0: Όχι,
1: αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Προέκυψε μια έρευνα.
1: Ναι, δεν σημαίνει κάτι, σου ξέρω.
0: Τι νοείς δεν σημαίνει κάτι. Αν ξαναπάει κάποιος δικαστικά και πει ότι ο πραγματικός ηγέτης αυτού του κόμματος που μπήκε στη Βουλή είναι ο Κασιδιάρης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα.
1: Ο ίδιος.
0: Να... σου λέω, είναι και, με τους Σπαρτιάτες. Ούτε καν ήταν στη
1: Εάν λέω εγώ αύριο το πρωί ο κ. Κασιδιάρης εμφανιστεί ως εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, ποιο, το τι το απαγορεύει, λέω εγώ.
0: Θα εξεταστεί το ποια είναι η πραγματική ηγεσία του κόμματος.
1: Καλά, τώρα.
0: Όπως συνέβη με τους Σπαρτιάτες.
1: Τώρα θα μπούμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα έχουμε πάλι το ίδιο που είχαμε την προηγούμενη φορά και το φαινόμενο θα διαιωνίζεται. Νομίζω ότι άλλοι είναι οι τρόποι από τις επαναστάτες
0: του
1: γλυκού νερού που κάνουν τα κοκόρια, ότι μόνο με αστυνομικά μέτρα λύνονται τέτοιου είδους, πατάσσονται τέτοιου είδους απόψεις και αντιλήψεις. Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα.
0: Το πρόβλημα...
1: Σε αυτή τη χώρα πατάσουμε όλα με αστυνομικό τρόπο. Άκουγα το Φλωρίδη παρεπιπτόντως τώρα πρωί-πρωί που ερχόμουν, τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει, να επέρεται στον Sky πρωί-πρωί ότι αυξηθήκαν οι φυλακισμένοι σε 15.000 με την αυστηροποίηση νομοθεσίας. Και την ίδια στιγμή διάβαζα στην Καθημερινή ρεπορτάζ που λέει έχουν σκάσει φυλακές. Είναι υπεράριθμοι φυλακισμένοι.
0: Περίμενε. Όπου να είναι θα δεις.
1: Καλά πάμε.
0: Νέες φυλακές.
1: Έτσι είναι η χώρα. Η χώρα έτσι, το θέμα είναι να κλείνουμε περισσότερους φυλακή ή να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι φυλακή και να λύνουν τα θέματα πριν φτάσουν να είναι παραβατικοί.
0: Ναι.
1: Και να πατάσετε η κλιματικότητα στη βάση της.
0: Πολλές φορές γίνονται τέτοιου είδους αναφορές για τις εντυπώσεις και μετά όταν βλέπεις τους δείκτες εγκληματικότητας βλέπεις ότι δεν έχει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Δεν έχει καμία αλλαγή.
1: Αυτό θέλω
0: να
1: δω.
0: Το κάνουμε για το σοου.
1: Εάν κλείσουμε 20.000 άτομα φυλακή, 30.000 άτομα, παρεπτώσει και η κάθε φυλακή είναι 500-600 άτομα. Φαντάζομαι πόσες φυλακές πρέπει να έχει. Λοιπόν...
0: Το αστείο είναι ότι αυτά ονομάζονται σοφρονιστικά καταστήματα που δεν υπάρχει κανένα
1: σοφρονισμό.
0: Ίσα-ίσα είναι σχολεία για αναβάθμιση των γνώσεων στο έγκλημα.
1: Είδαμε τι έγινε με το Ριζάι τώρα.
0: Ένα πράγμα για να το κλείσουμε. Οι χρυσαυγίτες όλο αυτό το διάστημα απλώς κρύφτηκαν. Ο χρυσαυγητισμός ήταν παρόν. Και τόσο καιρό δουλεύουν υπογείως με την νεολαία, έχω να σου πω, βρωμίζοντας μυαλά νέων παιδιών. Βλέπουμε τις διάφορες εκφάνσεις.
1: Το κακό είναι
0: και
1: ότι
0: το ζήτημα λοιπόν είναι να επιμείνουμε.
1: Ο χρυσαυγητισμός δεν είναι μόνο στη Χρυσή Αυγή, υπάρχει και αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς και του φασισμού.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Η κανονικοποίηση του φασισμού σε όλους τους πολιτικούς χώρους, έχω να σου πω. Γιατί ο φασισμός. Γιατί όλοι μιλάμε για. Ξέρετε, την Ελλάδα βάζουν ταμπέλες. Δεξιός, σοσιαλιστής, αυτό, κεντρός κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πρακτική δείχνει τι ακριβώς είσαι. Ό,τι ταμπέλα και να βάλεις στον εαυτό σου.
0: Δεν σου μιλάω για ταμπέλες. Σου μιλάω για στάση.
1: Κάθε μέρα τα ίδια πράγματα μπροστά μας.
0: Ζούμε στην περίοδο της τραμπορμπανικής Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Νικό. Ναι. Αυτό έχει σχέση και με την ιδεολογία που πρεσβεύουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Αυτό. Τώρα, ποια ιδεολογία, τώρα εγώ δεν είμαι σίγουρος για ιδεολογία.
0: Εγώ λέω τίποτα. Καθαρές κουβέντες χωρίς αστερίσκους.
1: Ποια είναι η ιδεολογία, έχεις καταλάβει εσύ ποια είναι η ιδεολογία του Τραμπ και του Όρμπαν.
0: Ναι. Έξω οι μετανάστες.
1: Ναι.
0: Έξω οι μαύροι.
1: Στην πράξη.
0: Εντελώς στην πράξη.
1: Μάλλον δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες της χώρας παρά στους μετανάστες. Στην Αμερική ο Τραμπ τι έλεγε προεκλογικά. Έχει λύσει το πρόβλημα της εισρωής λαθρέων μεταναστών ειδικά στις νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Το ζήτημα είναι.
1: Στα λόγια λέει αυτό, πατάσουμε μέτρα. Έκανε τον πρώτο καιρό πογκρόμ. Έβαλε στρατό στις πόλεις.
0: Έβαζε παιδάκια μέσα σε κλουβιά.
1: Σκότωναν Αμερικανούς πολίτες.
0: Από τους γονείς.
1: Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Ότι όλα αυτά ως ιδεολογία καλά, αλλά στην πράξη όταν το βλέπεις στην πορεία ότι δεν περπατάει. Έχεις ακούσει τίποτα να γίνεται τώρα. Παπάντζες, από παπάντζες δόξα τω Θεώ. Αλλά έχω να σου πω ότι τις νότιες πολιτείες της Αμερικής.
0: Η ίδια ρητορική συνεχίζεται και η ίδια πρακτική.
1: Ναι, ρητορική. Αλλά την ίδια στιγμή στις νότιες πολιτείες της Αμερικής υπάρχει μαύρη εργασία ατελείωτη από Μεξικανούς που περιμένουν στη χώρα.
0: Κλαίνε επιχειρηματίες και επαγγελματίες στις νότιες πολιτείες, κλαίνε γιατί έχουν χάσει εργατικό δυναμικό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού το έχουν χάσει.
1: Φοβούνται μην τους πιάσουν με να απασχολούν μαύρο εργατικό δυναμικό. Αυτή η εκμετάλλευση που υπήρχε πριν ίσως έχει μειωθεί λόγω της πολιτικής τράπεζας. Είναι τρέλα.
0: Ζούμε
1: μια τρέλα.
0: Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social
1: media. Ζούμε μια τρέλα στον πλανήτη, αυτό να ξέρεις.
0: Εντελώς. Η οποία όμως σου λέω ξεκινάει από αυτού του είδους τις ιδέες. Υπάρχει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει, με τη Γαλλία ως παράδειγμα βεβαίως. Όπου είναι ένας έτσι πολύ Γάλλος ρε παιδί μου.
1: Εντελώς.
0: Λευκός. Και λέει, είναι σε ένα νοσοκομείο και λέει γυρίστε όλες τις πατρίδες σας. Και ξαφνικά γίνεται ένα μαγικό ας πούμε και έχουν εξαφανιστεί.
1: Ήδη όλοι.
0: που είναι και γιατροί, νοσηλευτές μέσα εκεί, που έχει πάει τη γυναίκα του για να ζητήσει βοήθεια. Ο άλλος διαμαρτύρεται γιατί δεν έρχεται το φαγητό του, ξέρω εγώ.
1: Γιατί δεν του καθαρίζουν το σπίτι.
0: Γιατί
1: δεν του κλαδεύουν τον κήπο.
0: Δηλαδή, από υπηρεσίες και επαγγέλματα εξειδικευμένα, επιστήμονες τέλος πάντων, οι οποίοι είναι μετανάστες, μέχρι ανθρώπους που σε εξυπηρετούν στην καθημερινότητα.
1: Έλλειψη λογικής και προσανατολισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα του πλανήτη. Το έχουμε χάσει όλοι.
0: Και ξεχνάμε και
1: έχουμε
0: ότι
1: καεί τελείως.
0: Η ιστορία όλης της ανθρωπότητας από τα προϊστορικά χρόνια είναι οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Εντάξει.
1: Έτσι παράγεται πλούτο στον πλανήτη, με αίμα και μετακινήσεις.
0: Γιατί πάντα οι άνθρωποι έψαχναν το καλύτερο.
1: Γιατί οι Έλληνες τι έκαναν. Οι πρώτοι διδάξαντες είμαστε εμείς.
0: Καλά, εμείς ήμασταν και απεικιοκράτες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διακοπές.

0: Πόσο ακόμα να τραγουδάει και αυτός ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τα είναι. Λοιπόν, 8 λεπτά τραγούδι, πόσο είναι.
0: Κάπου εκεί, 7-8 λεπτά. Λοιπόν, να πάρουμε ανάσα μουσική. Για πες.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί με τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Εξαιρετικά.
1: Με την ομοιοπαθητική, ότι είναι η ειδικότητα.
0: Εξαιρετικά. Κοίτα, εγώ ξαναλέω, τους βάζω ένα. Πώς να σου πω, ένα ελαφρυντικό, με την έννοια ότι έχει πετάξει το κράτος τον μπαλάκι τελείως στον Ιατρικό Σύλλογο για να αποποιηθεί τον δικό του ευθυνών.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Από εκεί
1: αυτό
0: και
1: είναι,
0: μετά όμως,
1: αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Από εκεί και μετά όμως θα έπρεπε και
1: η δουλειά του κράτους να κάνουν, θα λαμβάνουν οι ιδιώτες και οι φορείς τους.
0: Από εκεί όμως και μετά θα έπρεπε εκείνοι να κάνουν και εκείνοι τα κουμάντα τους.
1: Εγώ ρωτάω, είναι η ειδικότητα αναγνωρισμένη ομοιοπαθητική?
0: Όχι. Ιατρικά όχι.
1: Άρα. Αυτοί εδώ την έχουν καθαστήσει ειδικότητα χωρίς να είναι. Εγώ δεν λέω, δεν θα κρίνω. Είναι δικαίωμά σου να κάνεις ομοιοπαθητικές σε αυτές, δικαίωμά σου.
0: Αλλά το θέμα είναι με τι ειδικότητα ζήτησαν να πάρουν άδεια για το ιατρείο. Γιατί αν έχουν πει είμαστε παθολόγοι και θα ανοίξουμε ένα ιατρείο και ορίστε τα χαρτιά μας.
1: Okay.
0: Και μετά μπορεί να βάζουν οποιαδήποτε ταμπέλα απ' έξω.
1: Τι
0: να κάνεις.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως, εάν μπούμε σε αυτή τη λογική. Τότε και το ζευγάρι μια χαρά την έκανε τη δουλειά του.
0: Α, ναι.
1: Αν πάμε σε μία. Γιατί βλέπω διάφορα τρελά. Βάζουν ωραίες ταμπέλες έξω από την αιτία, ολιστικός, ξέρω εγώ, κολοκύθια, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι παθολόγος ο άλλος. Κοπανάει μια ταμπέλα απ' έξω που λέει τα δικά του. Και εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Έχεις μια άδεια λειτουργίας. Να είσαι παθολόγος, ογκολόγος, νευρολόγος κτλ. Τα υπόλοιπα πόθεν προκύπτουν, ναι, στις ταμπέλες. Ναι. Πόθεν.
0: Μετά πάμε σε αυτό που λέγαμε, το ότι δηλώσει είναι.
1: Βέβαια, πάλι, λέει,
0: στην ιατρική είναι λίγο επικίνδυνο το.
1: Ναι,
0: το ότι,
1: ναι,
0: δηλώσεις.
1: Βέβαια. Τώρα, εντάξει, δεν πουλάς πορτοκαλάδες, ναι, θαυματουργές ή το νερό του καματερού.
0: Ναι.
1: Που, αυτό που κάνεις είναι εξαπατάς τον κόσμο. Εδώ μιλάμε για.

0: συνέπειε στην ανθρώπινη ζωή.
1: Και δεν είναι εξαπατά στον κόσμο δίνοντά του κάτι το οποίο δεν έχει ούτω ή άλλω κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχει ούτε αρνητικό αποτέλεσμα. Το να του λε να κόψουν τα φάρμακα όμω.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίσουν με τον δικό σου τρόπο την ασθενή.
0: Καλά,
1: εκεί γίνεται
0: επικίνδυνο. Καλά, υπάρχουν και άλλοι γιατροί που κάνουν άλλα πράγματα που έχουν και κανονικές ταμπέλες, αλλά και αυτοί δεν ελέγχονται. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα να μάθω πόσες καταγγελίες έχει ο ιατρικός σύλλογος που έβγαλε γρήγορα πόρισμα για τους συγκεκριμένους και αποφάσισε, και πόσες από αυτές τις καταγγελίες έχει εξετάσει και σε πόσο χρόνο κλείσανε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι
0: ακούω κάτι πενταετίες να τραβάνει οι υποθέσεις.
1: Και
0: εγώ, αν είμαι σκιτζής γιατρός, αυτά τα πέντε χρόνια συνεχίζω να λειτουργώ και να καταστρέφω κόσμο. Αυτά μάλλον είναι λεπτομέρειες.
1: Υπάρχει η υπόθεση μιας κοπέλας από την Κύπρο, νομίζω από την Κύπρο βγήκε η ιστορία, η οποία πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο και μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
0: Ναι. Και?
1: Και φαντάζομαι αυτό μπορεί να είναι η κορφή του παγόβου, δεν ξέρει ποια λένε. Ναι, τι έγινε. Έλατε.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει.
0: Δηλαδή, τώρα εντάξει, μην μας το παίζουν και στον ιατρικό σύλλογο.
1: Εν τω μεταξύ, το φοβερό είναι σε σχέση και με τις απολογίες.
0: Γιατί καλά είναι τα λησβερίσια τα εκλογικά και η εξουσία, αλλά μας κοροϊδεύεται κιόλας.
1: Ναι, όχι, γιατί θα πρέπει ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους, να μας εξηγήσει αν δέχεται ως μέλη του τέτοιου είδους ειδικότητες. Όχι παθολόγος που θα ανοίξει το ιατρείο και μετά θα βάλει την ταμπέλα ομοιοπαθητικός.
0: Ναι.
1: Αν δέχεται επισήμως ομοιοπαθητικός ως γιατρός.
0: Αν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα, κάνει ειδικότητα κάποιος ομοιοπαθητικός για να καταλάβω. Αν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα, εγώ το καταλάβω. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και επίσης αυτό που συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί άκουσα την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει για προσωπικά δεδομένα, γιατί δεν ανακοινώνονται γιατροί κτλ.
1: Που έχει γίνει βούκινο η φάτσα και τα ονόματα. Νομίζω.
0: Στους συγκεκριμένους.
1: Ναι.
0: Γιατί σε άλλους δεν γίνονται.
1: Ναι.
0: Σε άλλους δεν γίνονται. Να μην αρχίσω να λέω πράγματα για γιατρούς γυναικολόγους που κάνουν εργολαβίες. Με
1: φακελάκια.
0: Άστα φακελάκια. Φακελάκια είναι το δεν σκοτώνουν τα φακελάκια. Εγώ σου λέω γυναικολόγους στην Αθήνα, θα αρχίσω να λέω ονόματα σε λίγο, οι οποίοι κάνουν απίστευτες πρακτικές, υποβάλλουν σε εξετάσεις, τρομοκρατούν ασθενείς, κάνουν DNA, κάνουν παρεμβάσεις θεραπευτικές αμφίβολης αποτελεσματικότητας, γιατί έχει πολύ χρήμα από πίσω. Και κάνουν όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν.
1: Πάντως σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Και κάνουν
1: όλοι
0: δεν καταλαβαίνουν, λέω.
1: Άσε με ένα λεπτό.
0: Και προβεβλημένα ονόματα.
1: Σε σχέση
0: και εκλεγμένοι κάποιοι.
1: Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί αυτό που περιγράφεις είναι ζήτημα των αρχών να τους τσιμπήσουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι πράγματα που ξέρουν και δεν βγαίνουν.
0: Ποιον αρχών.
1: Για τα προσωπικά δεδομένα όμως. Υπάρχει δυνατότητα των δικαστικών αρχών να βγάλουν εφόσον κρίνουν ότι για το δημόσιο
0: σε
1: καλό.
0: Γύφτο. Σε κανένα γύφτο το κάνουν μόνο.
1: Ναι,
0: που πάει και κάνει κομπίνες με τα. Ναι, και σε παιδεραστές. Δηλαδή δεν κατάλαβα το ότι ο γιατρός. Ασκεί, κάνει πράξεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δεν είναι λόγος.
1: Είναι λόγος. Όμως...
0: Γιατί σε άλλες χώρες δημοσιοποιούνται σε ιατρικούς συλλόγους άλλων χωρών, αυτοί έχουν άλλα προσωπικά δεδομένα, ή έχουμε ανάγκη τα προσωπικά δεδομένα στη χώρα ως εργαλείο συγκάλυψης απάτης? Γιατί αυτό κάνει η αρχή προσωπικών δεδομένων.
1: Θα στο βάλω αναλυτικά.
0: Είναι ντροπή τους.
1: Γιατί και από την άλλη.
0: Γιατί γίνεται
1: προσφύγουν...
0: και κατάχρηση του νομοθετικού πλαισίου από την αρχή προσωπικών
1: δεδομένων. Αυτό είναι το κλειδί. Για το κατά πόσο γίνεται κατάχρηση. Γιατί θα σου πει ο άλλος ότι θα προσφύγει, γιατί μου έβγαλε τα προσωπικά δεδομένα και θα δικαιωθεί.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι λοιπόν το κλειδί εκεί? Να μην ξεμπροστιάσεις έναν
0: γιατί
1: άνθρωπο
0: όταν...
1: ο οποίος είναι αθώος.
0: Γιατί όταν οριστικά καταδικάζεται ο άλλος ως βιαστής και βγαίνει, εκτείει την ποινή του και βγαίνει, τα προσωπικά δεδομένα τον προστατεύουν, ναι ή όχι? Και δεν ξέρει κανένας αν θα το επαναλάβει στο μέλλον. Ποιος προστατεύει από τον Καρούτζο, ο οποίος είναι βιαστής, τον κλείνουν 3 χρόνια φυλακή, βγαίνει από τη φυλακή και κάνει το ίδιο. Ποιος τον προστατεύει? Ποιος? Το προσωπικό δεδομένο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους αθώους, αλλά μην περάσουμε, γιατί έχουμε τώρα περάσει το άλλο άκρο. Αντί να προστατεύουμε τους αθώους, προστατεύουμε τους απατεώνες. Στο λέει ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με το οικονομικό έγκλημα πιο πολύ. Εκεί να δεις τι κάνουν οι καλλιτέχνες αυτοί που εξαπατούν κόσμο, χρησιμοποιώντας πάντα τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το κόλπο. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
1: Εγώ σου ξαναλέω ότι καλώς υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά να μην γίνεται
0: κατάχρηση.
1: Να μην γίνεται
0: είναι
1: κατάχρηση.
0: Ντροπιαστικά για τη χώρα.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό, θα συμφωνήσω. Το ζήτημα είναι, πώς λέμε, για την τελική απόφαση, τιμιγορία ενός δικαστηρίου, καλύτερα να αθωωθεί ένα, να μην πάει φυλακή ένα ένεργο, παρά να πάει φυλακή ένα αθώο.
0: Αλλά εγώ σου έθεσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δικάστηκε, καταδικάστηκε τελεσίδικα, πήγε μέσα και δεν ξέρει κανένα τίποτα.
1: Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου, έτοιμη για του τίτλου των ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσω μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά πληροφορίες και οι δύο κατηγορούμενοι επέρυψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ ότι διεκόπη η κάρπα επειδή τον μετέφεραν με απλή καρέκλα στο στενοφόρο. Πρόσθεσαν πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο με τα σχετικά τιμολόγια. Σε μισή ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 στην Αττική. Στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλογοί τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει σε μισή ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθιζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί τιμή του Brent. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρή. Και ο καιρός, νεφώσεις βαροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική, θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο ή ημίχρονο της εκπομπής και θα κάνουμε μία αλλαγή σε σχέση με τα συνηθισμένα. Βγάλουμε λίγο πιο νωρίς τον κύριο Πρόεδρο.
1: Θα βγει λίγο πιο μετά.
0: Απόστολος Βαξεβανέλης, αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Μεταγραφές έχουμε, αγώνες έχουμε.
2: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι. Μεταγραφή έχουμε. Τη μεταγραφή του. Εντάξει, τον Ολυμπιακό νομίζω θα πέσει γλωσσοδέτης. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Με το μικρό του.
2: Αλγουαθίλ από τη μία, Μουαντιλματζή από την άλλη.
0: Η Μανόλ έχει κλείσει το Ιμανόλ για τον προπονητή.
2: Και
0: Μάριους. Πολύ ωραίο το Μάριους. Να το βάλει και στη φανέλα πίσω.
2: Ο φίλος μας που παίζαμε ποδόσφαιρο μαζί στην Αλάνα. Λοιπόν, στο παραένα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την μεταγραφή του επιθετικού από τη Samsung Sport, από το Τσάντ, Αφρικανός, 28 χρονών. Έχει παίξει στην Τουρκία.
0: Τον έχουμε δει σε παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, Απόστολε, και είναι.
1: Είναι καλός.
0: Όχι.
1: Είναι καλός.
0: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, νομίζω.
1: Θα δούμε τι θα κάνει, αλλά ναι, είναι καλός.
2: Όλοι οι παίκτες, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι καλοί, αρκεί να κουμπώνουν στην ομάδα που
0: σωστά,
2: πάνε.
0: Σωστά,
2: αυτό
0: σωστά,
2: είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Δηλαδή έχουν έρθει παιχταράδες και δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν έρθει κάποια άλλα αστεράκια τα οποία έλαμψαν, έτσι. Είναι θέμα προπονητή, θέμα χημίας και αποδοχής και του ίδιου αλλά και της ομάδας στο παιχνίδι του και γενικά στο χαρακτήρα πάνω απ' όλα. Έτσι, γιατί αυτά μετράνε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε μπαίνει στην ευρωπαϊκή του πλέον πρεμιέρα με αντίπαλο την Γιαγκελόνια, την πολωνική Γιαγκελόνια, στις 10 η ώρα το βράδυ, Magenta Sport 2, έτσι, αλλάξαμε τώρα, φύγαμε από
0: το κόσμο. Είμαστε
2: Magenta, πάει, το ξεχάσαμε. Και φυσικά θέλει να μπει με το δεξί, γιατί θα το έλεγα ότι μπαίνει σε εισαγωγικά υποπίεση και μετά την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ, το στραβό αποτέλεσμα με τον Όφη την Κυριακή στο Καρεσκάκι, το Σάββατο στο Καρεσκάκι και την ήττα με 1-0. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τον Ολυμπιακό η μία νίκη θα είναι οξυγόνο και θα ηρεμήσει την κατάσταση. Ο Βάσκος τεχνικός.
0: Συγγνώμη τώρα να ρωτήσω κάτι. Να. Έχει βγει η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός και προτρέπει τους φίλους του Ολυμπιακού με διαρκείας, οι οποίοι μπορεί με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, να εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, να επιστρέψουν τα διαρκείας τους?
2: Ναι, έβγαλαν μια ανακοίνωση, έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση πάει ο Ολυμπιακός, λέγοντας ότι όσοι στις δύσκολες στιγμές δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση και κάποια έτσι στραβά, ας πούμε, αποτελέσματα, ας καταθέσουν τα διαρκεία τους και ας μην ξανάρθουν στο γήπεδο.
0: Εγώ νομίζω ότι η δυσαρέσκεια εκφράζεται απέναντι ακριβώς στη διοίκηση.
1: Θα τους επιστρέψει.
0: Και μάλλον η της διοίκησης δεν της αρέσει και πάρα πολύ να ακούγεται δυσαρέσκεια εναντίον της.
2: Επειδή και κάποιοι και οι οργανωμένοι αντιδράσαν και κάποιοι αντιδράσαν, καλά, εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι σωστές ανακοινώσεις, γιατί ο κόσμος είναι που στηρίζει τις ομάδες και οι διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται, όποιες και αν είναι αυτές, καλές, κακές, με πολλά λεφτά, με λίγα λεφτά.
0: Όχι, προφανώς δεν κρίνεις ότι ήθελε το κακό της ομάδας η διοίκηση.
2: Ο κόσμος.
0: Αλλά όταν έχεις αστοχίες.
2: Θα υπάρξει απόψη.
0: Θα υπάρχει και η αντίστοιχη δυσαρέσκεια. Είναι,
2: είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι εμείς δεν πάμε για τίποτα, χτίζουμε μια καινούργια ομάδα, και είναι τελείως να λες ότι εγώ κάνω μεταγραφές για να πάρω το Europa League. Και όταν κάνεις μεταγραφές για να πάρεις το Europa League και εμφανίζεις αυτή την εικόνα.
0: Και τη χρεώνει στον προπονητή μόνο.
2: Και τη χρεώνει στον προπονητή. Ο κόσμος αντέδρασε γιατί είδε μια κάκιστη εικόνα το Σάββατο και σου λέει, καλά, ήρθε ένας νέος προπονητής που και αυτός τον αδικήσανε. Εγώ θα πω ότι αδικήσαν και τον νέο προπονητή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι. Εντάξει, δύο μέρες ήταν άνθρωπος.
2: Ίσως οι αποδοκιμάσεις ήταν κυρίως και προς τους παίκτες, οι οποίοι παίκτες δεν έχουν βγει μπροστά. Εμείς παίζουμε, γιατί ο προπονητής τους μαθαίνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μπει να τους δώσει την μπάσα που τους έχει πει στην προπόνηση ή την κεφαλιά ή το σούτ ή τη σέντρα. Οι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά να τα εφαρμόσουν και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι πήγε και προς αυτούς. Αλλά πρέπει η εικόνα σου να βελτιωθεί. Σου λέει έφυγε ο Μεντιλίμπερ. Γιατί έφυγε ο Μεντιλίμπερ, αφού παίξαμε χειρότερα με τον Όφη από ότι παίξαμε με το Βόλο που κερδίσαμε με 3-2, αλλά παίξαμε μπάλα. Είναι ένα συνοθήλευμα. Όλοι έχουν τα δίκαια και όλοι έχουν τα άδικα. Αλλά αυτή η ανακοίνωση νομίζω ήταν ατυχής.
0: Λοιπόν, πάμε Όφη που κάνει εκείνος πρεμιέρα σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια στο Πακρίτιο.
1: Λογικό.
2: Ο Όφη κάνει πρεμιέρα. Αύριο κάνει νομίζω Όφη πρεμιέρα, όχι σήμερα.
0: Αύριο.
2: Αύριο είναι Όφη. Αλλά αυτό που γίνεται και με τον Όφη είναι αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπάρχει μια τρέλα. Πουλούνται τα εισιτήρια σοριδών και μάλιστα άνοιξε και καινούργια θύρα, η θύρα 15, γιατί τα υπόλοιπα εισιτήρια που είχαν βγει, τα 12.000, τελείωσαν. Οπότε και στον Όφη και μετά φυσικά και όλη αυτή την εικόνα που έχει παρουσιάσει και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και το Super Cup και όλο αυτό το χτίσιμο που γίνεται, το σωστό χτίσιμο με Έλληνες παίκτες, το λέμε και θα το ξαναλέμε, 90% είναι Έλληνες παίκτες, νομίζω ότι δικαίως και θα πρέπει να την αγκαλιάσουν την ομάδα, να μην κάνουν αυτά τα γνωστά. Α, είναι Όφη αλλά εμείς είμαστε Πλατανιάς. Α, δεν είμαστε Ραστρίπολης, είμαι Παναρκαδικός και δεν πάω στο γήπεδο. Αυτά τα αστεία. Λοιπόν, οι ομάδες οι ελληνικές παίζουν Ευρώπη, θέλουν στήριξη και πρέπει ο κόσμος να τη στηρίζει, γιατί όλοι ευνοούνται από τα θετικά αποτελέσματα.
0: Σωστή.
2: Έχουμε κύπελο σήμερα, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική για άλλους, η δεύτερη για κάποιες άλλες ομάδες. 3 η ώρα, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, δηλαδή Έλα Ραμπή, να το πούμε, στη Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό γιατί γίνεται στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
2: 8 η ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε ο Κολοσσός, τα κατάφερε ο Προμηθέας στα προκριματικά του Basketball Champions League, αλλά ούτως ή άλλως τα παίζανε μεταξύ τους. Οπότε μία ομάδα θα πέρναγε να πάει προς τον τελικό και την πρόκριση προς τους ομίλους. Αυτή η οποία συνεχίζει είναι ο Προμηθέας και θα αντιμετωπίσει την Manisa Sport, την τουρκική, στην οκτάδα των προκριματικών του Basketball Champions League.
0: Ευχαριστούμε, Απόστολε. Σε καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, Απόστολε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκος Καρούτζος, ο Γιάννης, όπως σας είπαμε, αποχώρησε λίγο νωρίτερα λόγω μιας υποχρέωσης που προέκυψε. Έχουμε στο τηλέφωνο όμως τώρα τον Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Καρούτζο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα τη βγάλουμε, αντέχουμε και πόσο αντέχουμε και με τι τιμή πετρελαίου αντέχει η ελληνική οικονομία? Γιατί ακούω διάφορα μαύρα σενάρια.
1: Εύλογα τα ερωτήματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πατάνε σε μια δύσκολη και σύνθετη πραγματικότητα η οποία μας έρχεται λόγω προφανώς και της διεθνούς κρίσης. Όμως αυτός είναι ο ρόλος μιας κυβέρνησης, είναι να βοηθήσει τους πολίτες να αντέξουμε και πιστεύω ότι έχουμε...
0: Το θέμα όμως είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θέμα δεν είναι μόνο να μπορέσει η κυβέρνηση να βοηθήσει τους πολίτες, γιατί αυτό είναι το πρωτεύον, αλλά το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία για να μπορεί η κυβέρνηση να βοηθάει τους πολίτες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρούτζο, μαγικές συνταγές στην οικονομία, και το ξέρετε καλά γιατί παρακολουθείτε πολλά χρόνια το χώρο, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πολιτικές στρατηγικές προσεγγίσεις. Είναι δεδομένο ότι έχουμε πάει σε μια ενεργοποίηση μηχανισμών και από το προηγούμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα με την επιδότηση των πετρέλαιο κίνησης, όπου δώσαμε και παράταση και αν χρειαστεί προφανώς θα κινηθούμε αντίστοιχα για να διευκολύνουμε την πτώση των τιμών, ενδεχομένως και με άλλες προϋποθέσεις, θα τα δούμε αυτά μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Τι εννοείται με άλλες προϋποθέσεις? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 2,20 φτάνει σε 2,18 όπως έχει η βενζίνη και 2,10 το πετρέλαιο κίνησης. Πόσο πρέπει να πάει και επιδοτούμενα, έτσι? Και επιδοτούμενη και η βενζίνη από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και από τις δύο εταιρείες, τα δηληστήρια, και το πετρέλαιο από το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, όμως αρχιτεκτονική και στρατηγική προσέγγιση που θα πάει παραπέρα μια πολιτική που κράτησε το καλοκαίρι την ελληνική οικογένεια, προφανώς μπορεί να υπάρξει. Θα τα δούμε μέσα στο διάστημα. Σαφώς ο στόχος είναι...
0: Πότε, γιατί έχει φτάσει 2.20 ξαναλέω.
1: Μισό λεπτάκι να σας απαντήσω. Προφανώς λοιπόν ο στόχος είναι να μην υπάρξουν υπερβολικές επιβαρύνσεις και να φτάσουμε σε μεγέθη τα οποία να είναι συγκρατημένα. Εδώ λοιπόν οι συσκέψεις αυτές τις μέρες είναι διαρκείς και νομίζω ότι θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όπως ταυτόχρονα ήθελα να τονίσω ότι και στο πετρέλαιο θέρμανσης το στίγμα μας το έχουμε δείξει και από την περσινή χρονιά, όπου υπήρξε μια κέρια παρέμβαση με επιδοτήσεις σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Γνωρίζετε ότι από 15 Οκτωβρίου ανοίγει η σεζόν. Έχουμε τις επόμενες μέρες για να κάνουμε έναν σχεδιασμό και να παρακολουθήσουμε και τη διεθνή πορεία των τιμών. Ενώ ταυτόχρονα το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ δίνει εναλλακτική, είναι στα 11 λεπτά με 3,5 ευρώ το πάγιο. Όμως, εμάς ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ανάχωμα εν ώψη ενός σύνθετου χειμώνα όπως προδιαγράφεται.
0: Γιατί εδώ παίζει και το σενάριο να μην υπάρχει επάρκεια, να μην εφοδιάζεται η αγορά με πετρέλαιο. Διότι όταν κλείνει μία μετά την άλλη οι στρόφιγγες που διοχετεύουν πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν υπάρχει πρόβλημα και στο φυσικό αέριο, το ερώτημα είναι τι θα γίνει. Θα πούμε το πετρέλαιο πετρελαιάκι και το αέριο αεριάκι? Ακούστε, και το νερό νεράκι?
1: Εδώ επιβεβαιώνεται, αν θέλετε κύριε Καρούτζο, η σοβαρή χρηστή στρατηγική προσέγγιση που είχαμε στα δημόσια οικονομικά. Όταν κάποιοι τάζανε λαγούς με πετραχίλια και ακοστολόγητα, εμείς λέγαμε ότι επειδή οι κρίσεις λαμβάνουν μόνιμους πλέον χαρακτήρες, μόνιμο χαρακτήρα, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ σωστά λέτε ότι αυτή τη στιγμή στο διεθνές επίπεδο ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι η χαμηλή αποθήκευση και οι κατεστραμμένες αποθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εδώ λοιπόν εμείς αυτά τα προβλήματα τα παρακολουθούσαμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ήμασταν και συγκρατημένοι αλλά και οργανωμένοι. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε ότι το μαξιλάρι βοήθειας στους πολίτες υπάρχει. Αυτό το μαξιλάρι θα το δρομολογήσουμε για να μην υπάρξουν αναταράξεις και κοινωνικές και στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, έχουμε τον τρόπο και τα κονδύλια τα οποία μπορούμε να διαχείσουμε, ακριβώς γιατί είχαμε μια συνέπεια στην οικονομική μας διαχείριση. Κάποιοι όταν τάζανε διαρκείς
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα πιο ευρύ ζήτημα. Ότι εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω όλα αυτά που λέτε, Αλλά εδώ η κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων είναι να γίνει ανεξέλεγκτη. Δεν έχει καμία σχέση η τιμή του πετρελαίου με τον περσινό προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκε ο προϋπολογισμός. Αν δεν αλλάξει κάτι, έχει πάει 110 δολάρια το βαρέλι. Και το ερώτημα είναι, ωραία είναι η συνετή διαχείριση. Το ερώτημα είναι, μέχρι πού φτάνει αυτό και μπορεί η Ελλάδα ως χώρα? Γιατί καταλαβαίνω με τη λογική που το θέτετε κι εσείς, ότι έχει πεπερασμένα οικονομικά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές από ένα σημείο και μετά. Μέχρι πού αντέχει η χώρα?
1: Γι' αυτό και επειδή εμείς τα βλέπαμε όλα αυτά, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ήμασταν σε μια συνετή διαχείριση. Από την άλλη, τώρα μην γελιόμαστε. Βλέπουμε ότι.
0: Ναι, πρέπει να κάνετε προϋπολογισμό σε λίγο. Λεπτά, με 120 δολάρια, αν πάει το πετρέλαιο, πώς τι προϋπολογισμό θα κάνετε?
1: Με ρωτάτε να σας απαντώ όμως. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το θέμα έχει προφανώς την εσωτερική του διάσταση, γιατί αφορά τη χώρα μας και τις παρεμβάσεις που κάνουμε και θα συνεχίσουμε, όπως σας λέω, να κάνουμε, και παρακαλώ να το κρατήσετε αυτό. Έχει και τη διεθνή του όμως διάσταση. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδατε και ο Ντόναλντ Τούσκ, κατάφεραν να βρίσκεται σήμερα το θέμα στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Οι αντοχές του κάθε κράτους, όπως ακριβώς τις προσδιορίζεται και της Ελλάδας εν προκειμένου, είναι συγκεκριμένες, όπως και οι οροφές δαπανών. Όμως μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί για να δοθούν παραπάνω περιθώρια. Και αυτό η Ευρώπη πλέον το αναλύει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα το βρούμε μπροστά μας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τα δικά της μαξιλάρια, που πιστεύω ότι μπορούν να συγκρατήσουν σε έναν μεγάλο βαθμό την κατάσταση, όμως προφανώς όσο η κρίση εξελίσσεται στο διεθνές πεδίο με τέτοιο ραγδαίο τρόπο, θα υπάρξουν και θα προκύψουν και ευρωπαϊκές συνολικά απαντήσεις. Εμείς με δημοσιονομική ορθότητα δρούμε, είχαμε και παρεμβάσεις, αν θυμόσαστε, και στα ράφια για να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια. Πρόσφατα, 1η Σεπτέμβρη, ξεκίνησαν άλλες δράσεις με 1.770 κωδικούς προϊόντων για αποκλιμάκωση έως και 6-7% των τιμών. Όμως πλέον, επειδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα ο οποίος είναι σύνθετος και περίεργος σε διεθνές περιβάλλον μιλώ, είναι σαφές ότι τα θέματα αυτά θα τεθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χώρα, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ελλάδα, υπόκειται σε ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή λοιπόν μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιων πιέσεων, το έχει πει και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μητσοτάκη, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το λέει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, που είχε επαφές και στη Γερμανία με τον καγκελάριο πρόσφατο, τον Μέρτς. Εδώ λοιπόν τι λέμε, ότι η απάντηση προφανώς κινείται αρχικά στο εθνικό πεδίο, όμως προφανώς όταν λαμβάνει τέτοια χαρακτηριστικά θα είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρόσθετη αρρωγή. Θυμίζει η κατάσταση, να το πω πάρα πολύ απλά, την κρίση του 2022, που αντίστοιχα ήταν τα πράγματα, ή αν θέλετε καλά έτσι όπως εξελίσσεται, είναι μια κρίση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με εργαλεία επίπεδου COVID. Το λέω εντός εισαγωγικών για να καταλαβαίνουν οι πολίτες.
0: Άρα δημοσιονομική χαλάρωση.
1: Τι θα μπορούσε η Ευρώπη να συζητήσει. Όμως λέμε, για να μην ανησυχεί ο κόσμος, άμεσα θα προκύψουν ανακοινώσεις, άμεσες θα είναι οι παρεμβάσεις και προφανώς όσο πηγαίνουμε προς το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε το know-how. Θυμόσαστε ότι και πέρσι υπήρξαν επιδοτήσεις στο πετρέλαιο
0: υπάρχει θέρμανση. Υπάρχει το φυσικό αέριο που έχουν πολλές κατοικίες, ειδικά στα αστικά κέντρα, που το οποίο έχει ανέβει 150% η τιμή του αερίου.
1: Όλα τα σενάρια μελετώνται. Μην ξεχνάτε ότι και πέρσι είχαν υπάρξει παρεμβάσεις που ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και είχαν και αντανάκλαση σε πάνω από 800.000 οικογένειες, αν θυμάμαι καλά, 850.000 οικογένειες. Θα δούμε και κριτήρια, θα τα δούμε όλα. Είμαστε σε εγρήγορση. Το Οικονομικό Επιτελείο αυτή τη στιγμή δεν θέλει να αφήσει κανέναν Έλληνα πολίτη χωρίς μια ομπρέλα προστασίας.
0: Πάμε τώρα μια και πέντε για ομπρέλα προστασίας. Η δηλώση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, τις οποίες φαίνεται συντάσσονται και άλλοι υπουργοί, έχουν προκαλέσει ένα ερώτημα. Πού ακριβώς αποσκοπούν, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο? Θεωρείται λογικό να μπαίνουν τέτοια ζητήματα, ακόμα και αν κάποιος το πιστεύει? Εγώ δεν θα μπω στο να. Αν και υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί κάποιος χρηματοδοτεί αυτές με τις εισφορές ανεργίας, τα επιδόματα ανεργίας, δηλαδή τα χρηματοδοτούν ήδη οι εργαζόμενοι με τις εισφορές που πληρώνουν. Είναι λογικό να τίθεται τέτοια ζητήματα σε μια περίοδο προεκλογική, δεδομένου ότι το αργότερο μέχρι Μάιο θα πάμε σε εκλογές?
1: Στο μεγαλύτερο, καταρχάς δεν υπάρχει καμία αλλαγή γραμμής, καμία αλλαγή πολιτικής, είναι σαφές και έχει ξεκαθαριστεί. όπως ξεκαθαρίστηκε ότι αυτό υπήρξε μια προσωπική πολιτική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είναι ένα πολιτικό όν και ο ίδιος, πέραν του ότι εκφράζει την κεντρική γραμμή, γι' αυτό και το ξεκαθάρισε ότι μίλησε...
0: Άρα δηλαδή νομιμοποιείται ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τις δικές τους προτάσεις δημοσίως, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη κυβερνητική πολιτική.
1: Ούκο λίγες φορές, συνάδελφοι, παρά το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές και γραμμές, αυτό είναι μια κατάκτηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, μιλάνε για θέματα, λέγοντας είναι προσωπική μου γνώμη. Τώρα όμως, αν θέλετε και λίγο παρακάτω να το πάω το θέμα. Στο μεγαλύτερο βαθμό με είχε επιφορτήσει ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον κοινωνικό διάλογο. Εγώ λοιπόν συνάντησα μέσα στο προηγούμενο δίμηνο ΠΡΟΔΕΘ σχεδόν όλους τους κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς, ακόμα και επιμελητήρια, ακόμα και σύλλογοι εμπορικοί, ακόμα και συντεχνίες ή κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πατούσαν και σε άλλα κόμματα. Μην ξεχνάμε και ο συνδικαλισμός έχει το δικό του χρώμα. Και δεν θα ήθελα να περάσω σε ονόματα, αν προχωρήσει η συζήτηση μπορώ και να τα πω κιόλας. Συνδικαλιστές υψηλού επίπεδου του εμπορικού και επιχειρηματικού συνδικαλισμού, που είναι στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, μιλούσαν για την ανάγκη να επιδοτηθεί η εργασία, επειδή η ανεργία έχει πέσει. Δεν είναι η θέση αυτή την οποία υιοθετήσαμε και βλέπετε ότι στα μέτρα της ΔΕΘ...
0: Δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης υιοθετεί αυτά που λένε
1: εγώ off the
0: record οι συνδικαλιστές των
1: μιλητηρίων. Ήταν μια προσωπική του... Μη γυρνάμε στο ίδιο, νομίζω το απάντησα. Είναι μια προσωπική του άποψη, δεν απηχεί την κεντρική γραμμή. Εγώ όμως σας λέω, επειδή κάποιοι κουνάνε από την αντιπολίτευση το χέρι, σας λέω ότι τέτοιου είδους θέσεις έχουν εκφράσει και άνθρωποι οι οποίοι είναι στην προμετωπίδα, στην αιχμή, την πολιτική κομμάτων όπως του κυρίου Τσίπρα τώρα και του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως τον επιδοτεί στην εργασία. Τον επιδοτεί στην εργασία δεν σημαίνει ότι κόβει τα επιδόματα ανεργίας κατά ανάγκη.
1: Με ταυτόχρονες προτάσεις περιορισμού των επιδομάτων ανεργίας ήταν η προτάσεις.
0: Αλλά δύο μήνες τώρα επίδομα ανεργίας δεν φαντάζομαι ότι θεωρείται και φυσιολογικό.
1: Εγώ σας λέω ότι προτάθηκε.
0: Δύο μήνες δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις ότι απολύθηκες.
1: Εγώ σας λέω ότι προτάθηκε από συνδικαλιστικούς φορείς.
0: Δηλαδή το έχει προτείνει κάποιος φορέας συγκεκριμένος στο δίμηνο.
1: Ναι. Αφήστε με κύριε Καρότζο να το ολοκληρώσω. Σας λέω τι προτάθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους που έχουν να κάνουν και έχουν πολλές σχέσεις με ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα.
0: Για πείτε μας, ποιος πρότεινε και τι.
1: Η ΓΕΣΕΒΕ μας το συζήτησε αυτό.
0: Τι ζήτησε
1: και το επαγγελματικό
0: δηλαδή.
1: Επιμελητήριο της Αθήνας μας το συζήτησε και εμπορικοί σύλλογοι οι οποίοι πατάνε στα άλλα κόμματα και βιοτεχνική.
0: Δηλαδή τι σας ζήτησε, να κόψετε τα επιδόματα ενεργείας και επιδοτήσετε την εργασία.
1: Μίλησαν έντονα για την ανάγκη να υπάρξει επιδότηση της εργασίας και μια νέα οπτική στα επιδόματα ανεργίας. Στο δημόσιο κοινωνικό διάλογο. Εμείς όμως ως κυβέρνηση βλέπετε ότι στον οδικό χάρτη για το επόμενο οικονομικό έτος δεν έχουμε καμία τέτοιου είδους μέρημνα. Μιλάμε σε μια λογική προφανώς όπου τα επιδόματα ανεργίας παραμένουν ως έχουν και δεν υπάρχουν αλλαγές και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Όμως μην πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα σε αυτή τη χώρα. Τέτοια θέματα φύγονται καθημερινά στον κοινωνικό διάλογο και όχι μόνο, αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν μόνο την προσωπική, επαναλαμβάνω, θέση του κ. Μαρινάκη. Από το συνδικαλισμό καθημερινά υπάρχουν τέτοια αιτήματα.
0: Πάντως σας θυμίζω ότι ο Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές, ένας από τους λόγους που συνετρίβει στις προηγούμενες εκλογές ήταν η δηλώσεις Κατρούγκαλου για τις εισφορές των ελευθερών επαγγελματιών.
1: Καλά, ο Κατρούγκαλος ήταν και επιβαρημένος και με την προσωπική διαφορά.
0: Επί των ελευθερών επαγγελματιών. Σας το θυμίζω απλώς ως παρατήρηση.
1: Δεν ήταν μόνο μια δήλωση, ήταν και μια ολόκληρη πολιτική. Να σας θυμίσω την προσωπική διαφορά που συνέτριψε το εισόδημα των συνταξιούχων και την απαλήφουμε, την εξαλήφουμε.
0: Μιλάω για τις εισφορές των ελευθερών επαγγελματιών.
1: Κύριε Καρούτζο, μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Να με ρωτάτε, αλλά να σας απαντάω κιόλας. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε η προσωπική διαφορά του κυρίου Κατρούγκαλου, μην ξεχνάτε τον νόμο Κατρούγκαλου, μια σειρά από παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κερασάκι σε μια τούρτα. Εμείς αντιθέτως είμαστε εκείνοι που βγάζουμε βάρη και από τους πολίτες και από τους συνταξιούχους. Δεν νομίζω εσύ.
0: Το τονίζω ως αναφορά και παρατήρηση σε σχέση με τις θέσεις του κυρίου Μαρινάκη και τις θέσεις εξέφρασε ο κ. Κατρούγκαλος.
1: Νομίζω είναι σαφές ότι ήταν μια προσωπική θέση. Δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική πρόθεση. Εμείς ως οικονομικό επιτελείο, γιατί πάντοτε τα πάντα κοστολογούνται, δεν έχουμε λάβει κανενός είδους τέτοιου είδους εντολή Το πρόγραμμα της ΔΕΘ δεν προδιαγράφει τίποτα από όλα αυτά και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και σας το λέω με τον πιο επίσημο και κάθετο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ
1: κύριε Καρούτζο. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 9 μαζί με τον Γιάννη κανονικά στην ώρα μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Αμέσως μετά ο Γιώργος Μελιγκόνης για μία ώρα μαζί σας. Καλή σας μέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληψη. Και οι δύο αρνήθηκαν επίσης πως αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγκείων και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασκευαστικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Σε λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε μία ώρα, στις 11 δηλαδή, στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Ιεμένη. Να μην ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία καλή η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικανούς υπηκόους με οδηγία που εξέδωσε. Μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. Στη χώρα μας, ενώ δική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, στη σκιά του ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Κομισιόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Στο επίκεντρο, κατά πληροφορίες, θα βρεθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Τώρα, την πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενο στη μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη, την οποία τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Στις επόμενες εκλογές δεν αρκεί απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση, απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνείται η Ελλάδα. Είναι ώρα να αναμετρηθούμε με όλα όσα πλήγωσαν και πληγώνουν τη χώρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε άρθρο του Στα Νέα, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στην οριστική αθώωση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου, που είχε κατηγορηθεί πως φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στα μνημόνια. Σε λίγη ώρα καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητάει παράταξη Αθήνα ψηλά. Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας εν ώψη των θυροπορεινών βροχών. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων αυτή την ώρα προχωρούν σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή της Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη, καθώς εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και ισχυρές βροχές. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Δύο νεαρά άτομα συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Συνελήφθη 33χρονος από τη Μολδαβία μετά από καταδίωξη, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο του Σπαθές στο ύψος των Νέων Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγνώντας σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρούς σηματοδότες. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής. Νεκρός οδηγός οχήματος που έπεσε σε γκρεμό πολλών μέτρων βάθους στην περιοχή Κλίμα Δωρίδα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με το Λαμία Report, τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεως μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην Αττική Οδό, ενώ κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Δύσκολη κατάσταση στον Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται σε τμήματα της λεωφόρου Συγκρού και Παραθώνο, σε αυξημένη κίνηση και στο Χαϊδάρι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται προς Παγκράτη, Κολωνάκη και Ζωγράφου. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στον Άγιο Στέφανο, τη Δροσιά, τη λεωφόρο Πλαπούτα προς Ηράκλειο και το Σκαραμαγκά.
1: Έτσι έχει κυρίες και κυρίοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ο Γιώργος Μελιγκόνης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Παρότι έχει χαρακτηριστικά πλέον κλισέ, η φράση αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Το επίπεδο ενός κράτους, αλλά και το επίπεδο μιας κοινωνίας συνολικά, κρίνεται από το επίπεδο των φυλακών του. Και το ότι τα πράγματα στις φυλακές ήταν άθλια το ξέραμε. Το ότι η κυβέρνηση με τις διαδοχικές αλλαγές στους ποινικούς κώδικες με όρους τηλεοπτικών παραθύρων θα έκανε τα πράγματα χειρότερα, επίσης το ξέραμε. Σκεφτείτε ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος στη φυλακή αν περάσει με κόκκινο και τύχει και τραυματίσει κάποιον. Όμως, ενώ όλα αυτά ήταν γνωστά και απολύτως προβλέψιμα, με μαθηματική ακρίβεια δε, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει σαν να μην καταλαβαίνει. Βγαίνει αυτές τις μέρες παντού, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φλωρίδης και μετά την εκβιαστική και απαράδεκτη παρόλα ότι αν δεν βγει ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, τώρα κομπορημονεί για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες και την κατάσταση στις φυλακές. Με τις δικές μου αλλαγές, στις φυλακές υπάρχουν 50% περισσότεροι εγκληματίες, μας λέει. Και έρχεται σήμερα η καθημερινή, όχι η εργατική αλληλεγγύη, να μας πει ότι στις φυλακές διαβιούν 4.000 υπεράριθμοι. Και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι ασφυκτική.

Πολλές φορές τα έχει πει και τα έχει γράψει και ο Ευτύχης Φυτράκης, ο γνωστός ποινικολόγος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή στις φυλακές δεν τηρείται καν το στοιχειώδες δικαίωμα να αντιστοιχεί 1,5 τετραγωνικό μέτρο σε κάθε κρατούμενο. Σκεφτείτε ότι για να ξαπλώσεις χρειάζεσαι 2 τετραγωνικά σε ένα μονό κρεβάτι, και εδώ οι κρατούμενοι δεν έχουν ούτε 1,5.

Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στο πάτωμα. Δεν περισσεύει ούτε στρώμα για αυτούς. Και έρχονται και πληροφορίες από τις φυλακές ανηλίκων που περιγράφουν μια επίσης τραγική κατάσταση και μάλιστα σε βάρος της πιο ευαίσθητης κατηγορίας κρατουμένων, ε? Και έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το πρόσθετο άγχος της μάχης του Σταυρού στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης να υπερηφανευτεί ότι με τα δικά του τα νομοθετήματα άνθρωποι που θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν νωρίτερα ή να βγουν με βραχιολάκι ή να υπαχθούν σε ευεργετικές διατάξεις προηγούμενων αποσυμφορητικών νόμων μένουν και σαπίζουν στη φυλακή.

Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτός ο αυτοθαυμασμός για το πόσο περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές εκφέρεται από τον Υπουργό τις ίδιες ημέρες που αποφυλακίζεται ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης. Τις ίδιες ημέρες που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τις ίδιες ημέρες που κάποιοι αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να μην έχουν καμία αίσθηση ούτε της ύβρεως ούτε της βλασφημίας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 16 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κλου στον FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα. Ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στις κλήσεις σας, σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber, εντελώς δωρεάν προφανώς, στον αριθμό 6948 984 984.

Λοιπόν, και σήμερα κυρίες και κύριοι, όλα τα πώς και τα γιατί που αφορούν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Σιγά σιγά βγαίνουν και διάφορα φωτογραφικά ντοκουμέντα στις ιστοσελίδες, τις ενημερωτικές και σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε σχέση με το πώς ήταν το ιατρείο, πώς ήταν το μηχάνημα κλπ. Ενώ την ίδια στιγμή, εδώ και λίγες ώρες, από αργά χθες τη νύχτα ή μάλλον από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, ό,τι προτιμάτε, οι δύο γιατροί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχουν προφυλακιστεί, κάτι το οποίο σύμφωνα με ειδικούς δείχνει και το ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα για αυτούς, καθώς αποφασίστηκε προφυλάκιση, κάτι το οποίο μας έλεγαν χθες, το έλεγε και η δικαστική μας συντάκτρια η Μίνα Μουστάκα, ότι ήταν πολύ πιθανό μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και τελικώς αυτές οι πιθανότητες επιβεβαιώθηκαν και ίσως αποτυπώνουν και ένα κλίμα σε πόσο δύσκολη θέση και πόσο σοβαρά μπλεγμένοι είναι οι δύο γιατροί. Ευλόγως βέβαια σε δύσκολη θέση, ευλόγως και αυτονοήτως μπλεγμένη, αν δει κανείς όλα αυτά τα λάθη που έγιναν, όλες τις εξοργιστικές δικαιολογίες, όλα τα πρωτόκολλα που δεν τηρήθηκαν, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία φαίνεται ότι κόστησαν την ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Και τώρα πάλι κατόπιν εορτής, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα, ανοίγει μια συζήτηση, τι στο καλό είναι όλη αυτή η βιομηχανία. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα, ανοίγει μια συζήτηση, τι στο καλό είναι όλη αυτή η βιομηχανία.

Την αίσθηση ότι τέλος πάντων, επειδή ακριβώς όλα αυτά είναι προσβάσιμα, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σε μέσα ενημέρωσης και δίνουν πληρωμένες συνεντεύξεις σαν κρυμμένες διαφημίσεις και παρουσιάζουν αυτήν την πραμάτια τους τέλος πάντων, οι οποίοι κάνουν μπάμα από μακριά και μόνο από αυτά που λένε, ότι αυτά τα οποία παρουσιάζουν, αυτά τα οποία υπόσχονται, αυτά τα οποία ευαγγελίζονται είναι κομπογιανητισμός και αγυρτία. Και επειδή όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, γίνονται με διαφημιστικές καμπάνιες, με εισηγήσεις σε συνέδρια κλπ. Ίσως να πρέπει να ανοίξει και ένας διάλογος στο εσωτερικό της ιατρικής κοινότητας, ένας διάλογος ή μια επιχείρηση έτσι αυτοκάθαρσης, όταν ας πούμε πηγαίνει ένας γιατρός σε ένα ιατρικό συνέδριο και λέει ότι κάνει πλασμαφαίρεση για να φύγουν οι τοξίνες από το σώμα ή υδροθεραπεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να σηκώνονται οι άλλοι γιατροί, οι κανονικοί, και να του λένε τι βλακίες είναι αυτά που λες. Θα μου πείτε, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν αρμόδιοι για να τα ελέγχουν όλα αυτά. Τι αποδείχθηκε από αυτή την υπόθεση, ότι υπάρχει κράτος?

Υπάρχουν βέβαια γιατροί οι οποίοι τα λένε, υπάρχουν γιατροί ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία οι οποίοι προειδοποιούν εδώ και καιρό και το κάνουν και αυτές τις ημέρες σε σχέση με το πόσο επικίνδυνα πράγματα πολλές φορές προτείνονται ως ιατρικές πράξεις, ως θεραπείες οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν αποτελέσματα τα οποία πολλοί και πολλές κυνηγούν. Είτε αυτά είναι να βρεθούν σε μια καλύτερη σωματική κατάσταση, είτε αυτά είναι να προσπαθήσουν να κάνουν να νικήσουν τον χρόνο και, την ανθρώπινη ύπαρξη, τους ίδιους τους όρους της ανθρώπινης ύπαρξης. Πάντως το λέγαμε και χθες, έχει ένα ενδιαφέρον ότι αυτή η αποκάλυψη που είχαμε χθες από τη συνδρομητική ιστοσελίδα το K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα σε σχέση με το πώς όλα αυτά ενδεχομένως να μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν με το νόμο για το επιτελικό κράτος το καλοκαίρι του 2019, το πρώτο νομοσχέδιο που είχε φέρει τότε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε διαλυθεί το σώμα των ράμπο της υγείας που είχε συστήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος από το 2001, το περίφημο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Χθες αυτή ακριβώς η αποκάλυψη πήρε χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Θυμίζω ότι όταν καταργήθηκε, τότε που ήρθε το επιτελικό κράτος και τα σάρωσε όλα για να υπαχθούν τα πάντα στο Μαξίμου, αυτή η έλεγχη τέτοιων ιδιωτικών ιατρείων διαμοιράστηκαν μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μεταξύ των οικείων ιατρικών συλλόγων και ξέρετε, όπου είναι πολλοί οι υπεύθυνοι ή όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, για να το πούμε και λίγο καφενιακά, στο τέλος κανείς δεν κάνει ελέγχους.

Και αυτό αποδεικνύεται και από όσα αυτές τις μέρες η κυρία, η Γενική Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Λεωνάρδου, καταθέτει, καθώς από τη μια υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι, ότι δεν θα μπορούσαν να το βρουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επειδή το έβγαζαν στην πίσω βεράντα ή στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος στο Κολωνάκι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι, και το παραδέχτηκε η κυρία Λεωνάρδου, που λένε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η αγορά του. Αυτό υποστήριξαν χθες και οι δύο γιατροί και σκόπευαν, λέει, να πάνε να το ελέγξουν. Απλώς επειδή η κοινοποίηση έγινε λίγο πριν τον Αύγουστο, δεν πρόλαβαν να προγραμματίσουν κάποιον έλεγχο λόγω των καθημερινών εκπομπών.

Τώρα, το ότι η έλεγχη είναι προγραμματισμένη, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει στο να μάθει πραγματικά ο ιατρικός σύλλογος τι στο καλό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ιατρία, αλλά τι να σας πω, αυτοί θα ξέρουν καλύτερα. Πάντως, χθες είχαμε και ένα ενδιαφέρον έτσι beef που λένε τα πετσιρίκια μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Ιατρικού Συλλόγου και Κεντρικού Μαξίμου. Και λέμε Κεντρικού Μαξίμου διότι αντιλάγησαν έτσι διάφορα καρφιά δεξιά και αριστερά. Ο κύριος Μαρινάκης και όσοι εκφράζουν κεντρικά το Μαξίμου επέμειναν ότι υπεύθυνος για τους ελέγχους σε τέτοια ιατρία είναι ο κάθε ιατρικός σύλλογος. Άρα ουσιαστικά φωτογράφησαν τον κύριο Πατούλη, τον γαλάζιο κύριο Πατούλη, τον οποίο όμως βγήκε να στηρίξει ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι ιατρικοί σύλλογοι με τόσο ολιγάριθμο προσωπικό για τους ελέγχους να μπορέσουν να ελέγξουν ταυτοχρόνως τόσες χιλιάδες ιατρία. Και για να σταματήσει το Μαξίμου να τον ενοχλεί, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κατάργηση των τράμπων της υγείας του Αλέκου Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι όταν καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το 2019, δεν ήμουν εγώ Υπουργός Υγείας, είπε, και πρόσθεσε ότι δεν θα ήταν αντίθετο στην επανίδρυση του σώματος, γιατί το θεωρεί, λέει, πιο εστιασμένο στην υγεία. Και αυτό όμως, λέει, είναι ένα ευρύτερο κυβερνητικό θέμα. Με άλλα λόγια, εγώ το θέλω. Καλό είναι να επανασυσταθούν οι ράμπο της υγείας, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη.

Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε εκτός από αυτό το αυτονόητο, ότι κάθε φορά που δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος φορέας ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με τους ελέγχους, με την επίβλεψη και με την ευθύνη αν πάει κάτι στραβά, τότε όπου αρχίζουν και χάνονται οι αρμοδιότητες και μπλέκονται οι αρμοδιότητες, επί της ουσίας ανοίγει η πόρτα για την πλήρη ασυδοσία. Και ταυτοχρόνως είναι να σκέφτεται κανείς αυτές τις μέρες ειδικά, βλέπετε φαντάζομαι και εσείς όπως και εμείς τους γιατρούς του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι βγαίνουν για να εξηγήσουν όλα αυτά τα οποία μάθαμε και κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες, ενδεχομένως χωρίς να είχαμε νωρίτερα επαφή με αυτά, για τις υδροθεραπείες, τις πλασμαφαιρέσεις, την ιατρική ευεξία, στη γυριατρική κλπ. Και βλέπεις αυτές τις μέρες που βγαίνουν άνθρωποι, εξαιρετικοί επιστήμονες από τα δημόσια νοσοκομεία, για να μας εξηγήσουν τι έγινε, τι δεν έγινε, γιατί είναι ατελέσφορη και αλυσιτελής όλη αυτή η ιστορία και το κυνήγι της αιώνιας νεότητας, και βλέπεις κουρασμένους ανθρώπους, ήρωες ανθρώπους, να προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί διάφοροι άλλοι συνάδελφοί τους, που ο μισθός των μεν είναι μία επίσκεψη για τους δε, παίζουν με την ανθρώπινη ζωή. Και τους βλέπεις εκεί, ενώ γύρω τους οι σιρήνες του χρήματος τραγουδούν με πολύ ηχηρό τρόπο, να είναι εκεί, να κάνουν εφημερίες, να μετράνε τα ξενύχτια, να μετράνε τα 24 ώρα που είναι κλεισμένοι και κλεισμένες εκεί μέσα, να περιμένουν πότε θα τους πληρώσει το Υπουργείο τις εφημερίες, να βλέπουν την υπερεντετικοποίηση της δουλειάς τους, να βλέπουν τις εφημερίες τους να μετατρέπονται σε ασκήσεις πολεμικής και στρατιωτικής ιατρικής, και ταυτοχρόνως να πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν τα αυτονόητα, γιατί διάφοροι τύποι που πηγαίνουν να απολογηθούν με ρολόγια των 200.000 ευρώ είναι κομπογιανίτες, είναι αγύρτες, και κανείς δεν φρόντισε να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις πριν πάει να εμπιστευτεί τη ζωή του και την υγεία του σε αυτούς. Λοιπόν, 10:30 δείχνει το ρολόι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σε εξέλιξη ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης στο τρέχον έτος. Η ταχύτητα με την οποία αλλάζονται τα πράγματα είναι απίστευτη, είπε στην αρχή της ομιλίας της η Πρόεδρος της Κομισιόν. Προφυλακίστηκε το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά πληροφορίες και οι δύο κατηγορούμενοι επέρυψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ ότι διεκόπη η κάρπα επειδή τον μετέφεραν με απλή καρέκλα στο στενοφόρο. Προσθέσαν πως τα μηχανήματα πλάσμα πέρεσης ήταν δηλωμένα στον ιατρικό σύλλογο με τα σχετικά τιμολόγια. Σε εξέλιξη, η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανδημοσιοϊπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 στην Αττική και ακολούθως συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μια δήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το αυξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθιζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε επιβατικό λεωφορείο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που έπεσε τη νύχτα σε γκρεμό πολλών μέτρων στην περιοχή Κλίμα Δωρίδα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με το Λαμία Report, τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 1984 με δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 1984 στους 98 και 3.

0: really feel. Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 34 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους πρόσφορους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων για να ανοίξουμε πάλι το θέμα της Κυψέλης και της βαθιάς ανασφάλειας που έχουν οι κάτοικοι στην περιοχή μετά τα όσα πολύ πολύ ανησυχητικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις εργασίες του μετρό και τον κίνδυνο, τη διακινδύνευση στην οποία έχουν τεθεί αρκετές πολυκατοικίες. Σήμερα λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ενεχείρησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο συντάκτης μας, ο Μιχάλης Λεγάκης, ήταν εκεί, καλύπτει την επίσκεψη του Δημάρχου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλημέρα, έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ακριβώς λίγα λεπτά πριν τις 10, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας πέρασε κατόχλη της πρώην σχολής Ευελπίδων και συγκεκριμένα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμών των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Mm-hmm. Ο Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα δεδέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.
2: Μπορεί να πέσουν δηλαδή αυτό, άμα είναι χαρακτηρισμένα κόκκινα, έτσι.
1: Ακριβώς, Γιώργο. Γι' αυτό τον λόγο ο Δήμος Αθηναίων διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέχεται περίπου στις 24 πολυκατοικίες. Mm-hmm. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι έχει ξεκινήσει ήδη προγραμματιστική έρευνα και το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα που εξελίζεται. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει και 3 βασικά αιτήματα. Να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και για το μετρό, προκειμένου να αποσαφανιστούν τα αίτια του προβλήματος, mm-hmm. να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως τόνισε συγκεκριμένο ο Δήμος Αθηνών, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκης αποκαταστάσεις. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι σε ό,τι αφορά τα πορίσματα των μηχανικών στατικών μετρό, ανέφερε ο Δήμος Αθηνών ότι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι λείπουν δεδομένα για τις πολυκατοικίες, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων που ήμασταν έξω από την Ευελπίδα, mm-hmm. αν έχουν ελεγχθεί το σύνολο κατοικιών. Ο Δήμος επανέλαβε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το αττικό μετρό αφορούν 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέχεται σε 24.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς η υπόθεση είναι ακόμη ανοιχτή. Το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Για να μην πούμε ότι μάλλον τώρα αρχίζει το πράγμα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης. Για να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και πότε θα επανεκκινήσουν, αν και υπό ποιους όρους, οι εργασίες του μετρό. Και βεβαίως πάνω και πέρα απ' όλα, τι θα γίνει με τα σπίτια των ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη, έτσι, από ό,τι είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Ακριβώς, Γιώργο, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει σε εξέλιξη αγγελική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. είχε γίνει και, όταν είχε γίνει και το θέμα στην Κυψέλη, όταν αρχές το καλοκαιριού είχε ζητήσει την εισαγγελική παραγγελία η εισαγγελία, και τα επόμενα βήματα τώρα με αυτή την έκκληση θα δείξει και τα επόμενα βήματα που θα γίνουν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ο Μάνος διαρωτάται γιατί αποσιωπάται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο νεοναζί Κασιδιάρης, λέει, δεν εξέτησε παρά το μισό της ποινής του, τοποθετήθηκε ως βοηθός νοσοκόμος από την επομένη της πρωτόδικης απόφασης που υπολογίζεται η μία μέρα κράτησης για δύο, παρότι αυτό άλλαξε το 2025, όπως λέει, σε μία η αναλογία πήγε να υπολογίζεται για μία μισή. Και επίσης υπενθυμίζει ότι έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 μέσα από τις φυλακές. Γενικώς έχει υπάρξει πολύ ανεκτικό το σύστημα για τον συγκεκριμένο. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι έκανε εκπομπές στο YouTube μέσα από τις φυλακές, ενώ για διάφορους άλλους φτωχοδιαβόλους που τους έχουν πιάσει για χρέη τους παίρνουν τα κινητά όταν προσπαθούν να μιλήσουν με τα εγγόνια τους. Γενικώς το πράγμα δεν πήγε έτσι όπως θα περίμενε κανείς. Και τέλος πάντων, από τη μια πλευρά είναι αυτονόητο ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Από την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πειράξει τους κανόνες όταν πρόκειται για άλλες αποφυλακίσεις που την ενοχλούν και φέρνει μέχρι και τροπολογίες νυχτιάτικα φωτογραφικές, θα περίμενε κανείς, αν υπήρχε η ίδια ευαισθησία, να γινόταν το ίδιο ή τέλος πάντων να έβρισκε κάποιο τρόπο να εξαντλήσει τα περιθώρια, επαναλαμβάνω, αφού η ίδια μπαίνει σε αυτή τη λογική, και για τον καταδικασμένο συναρχηγό του νεοναζιστικού εγκληματικού μορφώματος. Αλλά εκεί δεν το έκανε, μάλλον το αντίθετο. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση αυτή. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα δούμε όλα, θα τα διαβάσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επιστημονικό διευθυντή της εταιρείας ProRata, τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Καλημέρα κύριε Σεριάτο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελγκόνη, μια χαρά. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, καλές δημοσκοπήσεις να κάνετε. Φαντάζομαι ότι εν ώψη εκλογών θα έχετε αρκετό μαλλί να ξάνετε, έτσι?
1: Σαφώς.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο έτσι ένα πρώτο κλίμα, τι σας προκύπτει εσάς από μετά την εμφάνιση των τριών βασικών πολιτικών παικτών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Αμέ, φυσικά. Αυτό που σίγουρα δεν αλλάζει πάντως είναι η μεγάλη εικόνα, όπου έχουμε ένα συναισθηματικό κλίμα έτσι εξαιρετικά αρνητικό, με απογοήτευση, με θυμό και απελπισία. Αυτά δεν τα μεταβάλλει η πολιτική διάσταση των όσων έγιναν στη ΔΕΘ. Η αξιολόγησή τους φαίνεται να έχει αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πολίτες είναι περισσότερο πεπισμένοι ότι μια κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα υλοποιούσε σχεδόν ή όλα από όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, περίπου σε ένα ποσοστό της τάξης του 38%, το οποίο για τον Αλέξη Τσίπρα που έπιασε η δημοσκόπηση ήταν 28%.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αυτή η εικόνα που σας περιγράφω αντιστρέφεται όταν το ερώτημα αφορά τον αντίκτυπο, την εκτίμηση των εξαγγελιών ως προς την επίδραση που θα έχουν στη ζωή, θα βελτιώνονταν ή όχι, με απλά λόγια, η ζωή των ανθρώπων, όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι, παρότι υπάρχει μια πίστη ότι τα όσα θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, θα
0: βελτίωναν τη ζωή, ναι.
1: Δεν θα βελτίωναν τη ζωή, σε αντίθεση με τα όσα, για παράδειγμα, είπε, εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, όπου είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι θα βελτιώνονταν η ζωή. Άρα έχουμε μια προσδοκία υλοποίησης των εξαγγελιών της κυβέρνησης, για παράδειγμα, και απ' την άλλη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτά τα οποία λέει, αν υλοποιούνταν, πράγματι θα βελτιώνονταν η ζωή. Η μέτρηση δεν έχει όμως προλάβει να καταγράψει την αξιολόγηση, την πολιτική αξιολόγηση των όσων είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε και στις επόμενες δημοσκοπήσεις, στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Και ταυτοχρόνως στη δική σας τη μέτρηση προέκυπτε μία μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι?
1: Έτσι. Με 25,5 η Νέα Δημοκρατία και στο 16,5 ελαφρώς ενισχυμένη η Ελλάς. Η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντική, είναι με 9% αρκετά χαμηλότερα. όπου αυτό δείχνει και μια, αν με επιτρέπετε, και μια μεταβολή σημαντική στην αναλογία ισχύως μεταξύ των αντιπολιτευτικών δυνάμεων, έτσι. 8% για την Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ είναι στο 6%. Πολύ μεγάλη πτώση επίσης να πούμε για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία πλέον περιορίζεται στο 4,5. Ναι. Χαμηλότερα είναι τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Τώρα, από αυτό που λέτε, υποθέτω ότι δεν παραμένει ανοιχτό το θέμα της δεύτερης θέσης.
1: Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο σαφώς τον έχει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις ούτε αντικαθιστούν έτσι τον κομματικό ανταγωνισμό και κατά κανένα τρόπο ούτε τις κάλπες. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρθουν. Ήδη, για παράδειγμα, έχει πάρει ορισμένο στο ΠΑΣΟ. Απλώς φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση η τάση είναι πολύ ευνοϊκότερη για την Ελλάδα από ότι για το ΠΑΣΟΚ.
2: Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτά τα ποσοστά έτσι πέριξ του 16, ας το πούμε έτσι, είναι ταβάνι ή κατόφλι για την Ελλάδα. Το λέω γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι διαβάζω και σε διάφορες αναλύσεις ότι ενδεχομένως μέχρι εκεί να πηγαίνει το πράγμα. Εσείς τι λέτε, σας έχουν προκύψει και από ποιοτικά ευρήματα κάποια άλλου τύπου δεδομένα?
1: Ναι, να το δούμε, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τραβάμε συνεχώς φωτογραφίες μιας ανωδικής τάσης για την Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε στην πραγματικότητα κάποια τεκμηρίωση, κάποια ισχυρή ένδειξη ότι εδώ τελειώνει η ιστορία. Απ' την άλλη, την ίδια στιγμή βλέπουμε, μετρώντας τη μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή του κόμματος, ότι υπάρχει ένα ταβάνι το οποίο βέβαια είναι αρκετά υψηλότερο από το 16-16,5 που καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Άρα σίγουρα θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
2: Το ότι έχουμε υψηλά ποσοστά στην αδιευκρίνηστη ψήφο, παρότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, εντάξει, δεν είναι κατοστάρι αυτή η τελική ευθεία, πάντως θα περίμενε κανείς ότι όσοι και όσες προτίθενται να πάνε στις κάλπες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτονται τι θα κάνουν όταν βρεθούν πίσω από το παραβάν. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτό το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων και αδιευκρίνηστης ψήφου συνολικά?
1: Νομίζω ότι σχετίζεται κατά βάση με δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι μια ευρύτερη διεθνή συνθήκη, mm-hmm. υποχώρησης των ταυτίσεων, των έτσι πολύ σταθερών εκλογικών προτιμήσεων. Άρα μια συνθήκη που θα μας συντροφεύει έτσι και αλλιώς τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Και στην ελληνική περίπτωση το δεύτερο αφορά τα στοιχεία του κομματικού συστήματος στην Ελλάδα, που μιλάμε για ένα σύστημα πλήρως κατακαιρματισμένο, με πολύ ρευστές επιλογές και με συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ κυρίως των εκλογών προτιμού την αντιπολίτευση. Αυτό mm-hmm. δεν αφορά περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε, και φυσικά και ένα χαμηλότερο, ένα ασυνήθιστα για όσα είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, βαθμό βεβαιότητας των εκλογέων στις δημοσκοπικές επιλογές τους. Άρα όλα αυτά δημιουργούν μία συνθήκη κατά την οποία θα έλεγα ότι όσο εγκύτερα θα είμαστε εκλογές, τόσο καλύτερα θα έχουμε εικόνα έτσι της πραγματικής πρόθεσης των εκλογών για τις εκλογές.
2: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τον Κασιδιάρη μετά τη χθεσινή αποφυλάκησή του και επειδή υπάρχουν αναφορές, κύριε Σεριάτε, ότι σιγά σιγά μπορεί κανείς σε λαϊκές συνοικίες και όχι μόνο να ξαναδεί 16χρονα και 18χρονα με μαύρες μπλούζες να κυκλοφορούν κλπ. Τι έχετε να κομίσετε επ' αυτού? Έχει ακόμα κοινωνικό υπόστρωμα? Υπάρχει μαγιά στην κοινωνία για κόμμα τόσο ακροδεξιό?
1: Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η περίπτωση Κασιδιάρη είναι μια ανοιχτά νεοναζιστική περίπτωση.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι όπως άλλες περιπτώσεις που είτε έχουμε δει στον ευρωπαϊκό χώρο και κινούνται είτε στα όρια της υπερσυντήρησης είτε και της άκρας δεξιάς, αλλά όχι του νεοναζισμού. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα πολύ μικρό ακροατήριο με το οποίο συνομιλεί το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά νομίζω ότι και η θεσμική του ήττα, αλλά και το γεγονός ότι έχει φανερώσει τον πραγματικό του χαρακτήρα, έτσι, ηγεσία, μιλάμε για την ηγεσία μέσα εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, mm-hmm. δυσκολεύει αρκετά την προοπτική της συγκρότησης ενός ορατού πόλου με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
2: Τώρα, σε σχέση με το, με το κόμμα Σαμαρά, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Ωστόσο βλέπουμε ότι ειδικά μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και δεν ξέρω αν σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι άλλαξε τακτική και ο κύριος Μητσοτάκης και πέρασε στην ευθεία επίθεση ή αντεπίθεση, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει μια αίσθηση ότι, ότι θα πάει καλά, να το πω έτσι. Τι σας προκύπτει εσάς?
1: Ναι, στην πραγματικότητα η πίεση που έρχεται από τον ακροδεξιό επεσεντητικό χώρο είναι πάρα πολύ μεγάλη και η συγκεκριμένη κίνηση, η οποία φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει και μια μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή άνετης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, 4% μας λέει βέβαιο και άλλο ένα 5% πιθανό, είναι κρίσιμο στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, εγώ θα σας έλεγα ότι επιχειρεί και η Νέα Δημοκρατία ίδια, άκουσα τον Πρωθυπουργό, να απορροφήσει ζητήματα που αποτελούν πεδίο αυτής της ατζέντας. Η αναφορά, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστικά woke ατζέντα.
2: Ήταν
1: μια τέτοια απόπειρα. Ή το μήνυμα, θυμάμαι, που έδωσε κατά της χαλαρής ψήφου διαμαρτυρίας από τα δεξιά. Διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, αν υπάρξει τέτοια, μπορεί και να αποτρέψει ακόμα και το σχηματισμό κυβέρνηση και να έχουμε κυβέρνηση κειμένων, είχε πει ο Πρωθυπουργός. Άρα και η στάση του, αλλά και τα δεδομένα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι θα μπορούσε ένα κρίσιμο στοιχείο η κάθοδος του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Βέβαια, το ακόμη κρισιμότερο είναι από ποιον παίρνει ή από ποιον θα έπαιρνε ο κύριος Σαμαράς, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι στο Μαξίμου αποφάσισαν να περάσουν στην αντεπίθεση επειδή έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο κύριος Σαμαράς θα αρδεύσει ψηφοφόρους από εκείνους και εκείνες που έχουν αποφασίσει ότι δεν ψηφίζουν ξανά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ήταν το συμπληρωματικό έτσι σχόλιο όση ώρα τα συζητούσαν, προσπαθούσα να σκεφτώ. Στην πραγματικότητα από την τελευταία μας μέτρηση περίπου κατά το ίμιση αυτοί οι οποίοι σήμερα θα σκέφτονται να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, την είχαν προτιμήσει τις τελευταίες κάλπες. Άρα είναι ένα στοιχείο που αποτελεί πονοκέφαλο προφανώς για το κυβερνό κόμμα. Και πολύ λιγότερη, αν και σημαντική μερίδα, από κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Νίκη, η Ελληνική Λύση ή και οι Σπαρτιάτες.
2: Τώρα, έχετε καθόλου εικόνα, επειδή άλλα θέματα στην επικαιρότητα κυριαρχούν, αφορά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ακόμη τους πολίτες? Ή καθόμαστε τώρα έτσι 100, 200, 1000 άνθρωποι που κάνουμε εκπομπές, που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, εσείς που μετράτε μετά και είμαστε κλεισμένοι σε μία γυάλα και ο κόσμος δεν ασχολείται καθόλου?
1: Όχι, στην πραγματικότητα φαίνεται ότι δεν αφορά με κανέναν τρόπο, στο βαθμό τουλάχιστον που αφορούσε τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε ότι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τη μέτρησή μας, τον παρακολούθησαν λιγότεροι από 7 στους 10. Το 32% είπε ότι δεν παρακολούθησε ούτε αποσπασματικά, ούτε συνολικά την παρουσία. Φυσικά πολύ μικρότερα τα ποσοστά για τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως εκτιμώ και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Αυτό είναι και λογικό βέβαια, έτσι, με την έννοια ότι από τον Πρωθυπουργό θες να δεις τι έχεις να πάρεις. Θα τα νομοθετήσει μετά αυτά που θα πει. Οπότε είναι εύλογο να αφορά περισσότερους και περισσότερες από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Σαφώς, απλώς δεν ήθελα να το βάλω συγκριτικά. Το λέω με την έννοια ότι συνολικά το ενδιαφέρον είναι χαμηλότερο, ακόμα και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που πράγματι υπάρχει μια άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων για ό,τι λέει και κάνει. Και φαίνεται ότι ακριβώς αυτό το περιβάλλον και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης μας είπε το 66% ότι έχει απολέσει την έγκλη της. Ή σε μια άλλη σχετική ερώτηση, μας είπε ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η έκθεση λειτουργεί πλέον περισσότερο ως ευκαιρία για παροχολογία από τα πολιτικά κόμματα παρά ως ανάδειξη προγραμματικών πολιτικών θέσεων ή το να λειτουργήσει ως αναπτυξιαστικός θεσμός. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι ούτε ενδιαφέρει και ο χαρακτήρας. Και αυτό οφείλεται και στο χαρακτήρα τον οποίο έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως η έκθεση.
2: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Σεριάτα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να προκύψει από δημοσκόπηση, αλλά και η αίσθησή σας και η ανάλυσή σας πολύτιμη είναι ούτως ή άλλως. Βλέπει κανείς τα τηλεοπτικά πάνελ πώς εξελίσσεται η συζήτηση για τα μέτρα, την κοστολόγηση κτλ. Και είναι σαν να βλέπει φοροτεχνικούς να τσακώνονται, ναι. Λογιστές να τσακώνονται, όχι σαν να βλέπει πολιτικούς. Δεν υπάρχει καμία υποψία οράματος. Ο ένας μετράει 400 εκατομμύρια, ο άλλος απαντάει όχι, είναι 650, δεν τα έχεις υπολογίσει σωστά κλπ. Ελοχεύει ένας κίνδυνος για τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη, η κοστολόγηση, η δημοσιονομική ορθοδοξία. Ελοχεύει ένας κίνδυνος να παίζουν στην ατζέντα του και με τους όρους που βάζει εκείνος.
1: Αυτό κάνουν, νομίζω. Δηλαδή, η δικιά μου υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η συζήτηση, η οποία μετατρέπει την πολιτική κουβέντα σε μια λογιστική περίπου έτσι, συζήτηση, είναι ακριβώς, νομίζω, η στρατηγική την οποία επιχειρεί να υλοποιήσει μια δημοκρατία, κυρίως στο να διεκδικήσει βέβαια κεντρώους ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας περίπου ως συγκλίνουσες ανεύθυνες δυνάμεις που πλειοδοτούν, ας πούμε, στις παροχές δυνάμεις όπως η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, και ακριβώς να αντιπαραβάλει την τη δική της άποψη, να προσπαθήσει να πείσει ότι εδώ πέρα το δίλημα είναι μεταξύ δημοσιονομικής αξιοπιστίας και περίπου ορισμένων δημαγωγών οι οποίοι δεν ξέρουν τα καλά να κάνουν τεχνικά τη δουλειά του λογιστή, ενδεχομένως κάτι τέτοιο. Αλλά πάντως αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι δεν απαντιέται, φαίνεται και με τα νούμερα και στη βάση των αριθμών, με τον πιστικότερο τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μετά την σχεδόν δεκαετή περιπέτεια χρεοκοπίας, δεν γίνεται να μην μπεις και 10 νούμερα. Έτσι. Δεν ξέρω όταν μετά στην εξειδίκευση μιλάς για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων ή ότι θα μετρήσεις τις πισίνες αν πείθεις, αλλά πάντως δεν γίνεται να μην μπεις και 5 νούμερα αν διεκδικείς την εξουσία.
1: Απολύτως και καλώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να περιορίζεται, κατά τη γνώμη μου, όλη η πολιτική συζήτηση γύρω από μια τόσο υποτιθέμενα εντός ή εκτός εισαγωγικών λογιστική, ας πούμε, αριθμητική συζήτηση και να μην γίνεται και με πολιτικούς όρους. Έτσι.
2: Λοιπόν, κύριε Σεργιάτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος, ο διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος. Τώρα, ελάτε να ανοίξουμε μία παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά-σιγά. Να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Και παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Καλημέρα στο Μιχάλη, τα λες πάρα πολύ καλά για τις φυλακές. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Να είστε καλά, θα το δούμε και αυτό με τα δώρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον Μπάμπη, να είστε καλά. Έρχονται πολύ ωραίες εκπομπές του Θωμά Σίδερη εδώ στον σταθμό της πόλης, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Καλημέρα στην κυρία Τεντολούρη που μας λέει ξανά για τους γιατρούς που παλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον κύριο Πολίτη, καλημέρα στον Αντρέα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Τασούλα.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στο ζήτημα με τις φωτογραφικές τροπολογίες. Καλά κάνει η Αναστασία και το θέτει με τις φωτογραφικές τροπολογίες για αναδρομική αναγνώριση του χρόνου διάφορων ιδιωτικών κολεγίων που είναι στον αέρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εδώ έχουμε νομοθέτηση, λες και είναι κατά παραγγελία. Ίσως και το λες να είναι περιττό, ποιος ξέρει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε κυρίες και κύριοι πάλι αύριο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληψη. Και οι δύο αρνήθηκαν επίσης πως αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγγείων και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακόπη του Γιώργου Μαζονάκη στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ η κλήση του ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Ισχυριζόμενοι προς το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Δούκας, εξερχόμενος από την εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτίριων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για δύο από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλογοί τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών για το ξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Η κατάσταση της ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύος και στην μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε και μια συγκινητική αναφορά στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών θασικών πυρκαγιών στην χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε. Μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής, οι Ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Οι Χουθοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Ιεμένη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας σε ανωδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ. Την πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενο στην μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρόκαι και τη Στρογγύλη, την οποία τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Τώρα, εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Οδό Αχαρνών από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς και θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προγραμματισμένη αυτή επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί της Διεύθυνσης του Δήμου της Αθήνας, αποχέτευσης με ειδικά κλιμάκια και καθαριότητα, εφοδιασμένα με βαριά αποφρακτικά οχήματα και μηχανισμού συστημάτων εκτόξευσης νερού με υψηλή πίεση. Προχωρούν σε εκτεταμένους καθαρισμούς σε φρεάτια και των ομβρίων υδάτων. Ο καθαρισμός εντάσσεται βάνα στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των όποιων συνεπειών υπάρχει σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Και να πω ότι οι εργασίες αυτές ουσιαστικά θωρακίζουν την περιοχή. Είναι κάτι σαν αντιπλημμυρική προστασία, γιατί η οδός Αχαρνών αποτελεί έναν από τους βαρημένους ζωτικούς άξονες της πρωτεύουσας, τόσο σε κίνηση όσο και σε συσσόρευση υλικών.
1: Προσοχή στους
2: οδηγούς μέχρι να τελειώσει η εργασία σήμερα.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Σε άλλα διεθνή, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε επιβατικό λεωφορείο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Εσείς άραγε πόσο γεμίζετε το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου σας? Είναι η ερώτηση που απασχολεί όλο και περισσότερους ή όλους, εν πάση περιπτώσει, τώρα. Γιατί, όπως έλεγαν παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι, τιμή δεν έχει. Έχει φτάσει ήδη η αμόλυβδη στην Αθήνα στα 2,16 και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αν δεν χρειάζεστε να μετακινηθείτε ή χρειάζεται να γεμίσετε σε κάποια επαρχιακή πόλη ή σε κάποιο νησί, το 2,16 είναι αστείο, είναι πολύ πιο πάνω. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς θα βγει ο χειμώνας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ένας θεός ξέρει, έτσι, με τις ανατιμήσεις που έρχονται και στα καύσιμα και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Το σταθμό της πόλης ακούτε, Αθήνα 984, στους 98,3 των FM. Ανοίγουμε και σήμερα το ραντάρ στα μισά της εβδομάδας. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε βεβαίως και από το διαδίκτυο athina984.gr, το πόρταλ του σταθμού, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα και έγκυρα. Να συστηθούμε στον ήχο σήμερα η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 για γνώμες, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι άλλο θέλετε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί, απαντά, υποδέχεται τις δικές σας παρεμβάσεις και φυσικά ο γνωστός τρόπος που αγαπάμε και αγαπάτε, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, μέσω Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Μην ξεχνάτε επίσης την επικοινωνία και μέσω του Facebook, της σελίδας που έχει εκπομπή Ραντάρ, αν πληκτρολογήσετε Ραντάρ, και εκεί μπορούμε να τα λέμε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης λοιπόν και σήμερα στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Καμία διάθεση μαυρίσματος ψυχής. Φίλε Θωμά, καλημέρα. Το πρώτο μήνυμα από το φίλο τον Θωμά. Μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτήν και ο τρόπος που την προσεγγίζουμε είναι, αν μπορούμε, αν τα καταφέρνουμε, να πιέζουμε για να βρίσκονται και λύσεις.

Πριν τις λύσεις, ωστόσο, οι διαφημίσεις, ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να σας πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με διάφορα συστήματα, πυρσούς, μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο telecom.gr. Πάμε τώρα στα δικά μας. Το νέο ράλι ακρίβειας, φίλες και φίλοι, απειλεί να σαρώσει τα πάντα. Φυσικά έχουν εξανεμιστεί, θα έλεγα, πριν φτάσουν ακόμη στην τσέπη τα μέτρα που ανακοίνωσε πρώτη δύο εβδομάδων ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ανοίγεται ένα παράθυρο από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ότι μπορεί να υπάρξουν νέα μέτρα. Μην φανταστείτε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ακούγαμε και κάποιοι λάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια. ΠΑΣ, μιλάμε για μέτρα τύπου ΠΑΣ, για ρεύμα και καύσιμα. Ίσως δεν είναι άσχετο, φίλες και φίλοι, αυτό με το γεγονός ότι το πακέτο Μητσοτάκη, να το πω έτσι για να συνεννοούμαστε, δεν έχει κάνει αυτό το γκέλ που περίμενε η κυβέρνηση στην κοινωνία, και για λόγους ουσίας και για λόγους δημοσκοπικών μετρήσεων. Και αυτό δείχνει, το λέω διότι έχουμε ήδη κάποια πρώτα στοιχεία. Για παράδειγμα, εδώ στην έρευνα που σας παρουσιάσαμε τη Δευτέρα, την έρευνα της QED, 62% δείχνει αυτό το έβριμα, δηλαδή στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή και την καθημερινότητά σας. 6 στους 10 απάντησαν όχι, και το ίδιο, και αυτό για τη Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι 4 στους 10 που δηλώνουν ψηφοφόροι της είπανε όχι, 4 στους 10 δεν θα επηρεάσει θετικά τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν φανταστείτε να σκαρφαλώσει κι άλλο η τιμή της βενζίνης και πού να έρθει ο χειμώνας. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Πώς λέει η παροιμία, έτσι θα την αλλάξω λίγο, θέλει ο νεοδημοκράτης υπουργός να κρυφτεί, η χαρά δεν τον αφήνει. Και το λέω διότι δεν φτάνει που η κοινωνία έχει αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα και τα βγάζει δύσκολα πέρα, έτσι. Μιλάω για την πλειονότητα. Υπάρχει ένα ποσοστό, να είναι 20, να είναι 25%, το οποίο μια χαρά τα καταφέρνει. Αναφέρομαι στους πολλούς. Λοιπόν, θέλουν, έτσι αποκαλύπτεται ένα πράγμα τώρα, να κόψουν και το επίδομα ανεργίας, να το πάνε στους 2 μήνες, και πραγματικά ώρες είναι να ρωτιέσαι αν έχουν χάσει τα λογικά τους ή απλά αποκαλύπτεται κάποιο σχέδιο. Προσωπική άποψη, σου λέει, προσωπική άποψη, μόνο που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση, είναι ο εκπρόσωπός της, είναι ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό λοιπόν εύλογα αναρωτιέται νομίζω κάποιος πώς συμβιβάζονται οι προσωπικές απόψεις με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν τα είπε σε μια παρέα, άρα να μπορεί να ισχυριστεί, παιδιά, με τους φίλους μου μιλούσα. Σε συνέντευξη τα είπε στη δημόσια τηλεόραση. Και μέχρι στιγμής, αν το έχετε ακούσει εσείς, ελάτε εδώ και πείτε μου, δεν έχω ακούσει, δεν έχω εισπράξει ένα κλίμα καταδίκης αυτών των δηλώσεων. Επίσης, πού είναι ο Πρωθυπουργός, πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης να παρέμβει, να τοποθετηθεί? Έχουν περάσει 4-5 μέρες, ήταν νομίζω την προηγούμενη Τετάρτη-Πέμπτη που έγινε αυτό γνωστό. Θα πω ότι ελπίζω, γιατί σήμερα υπάρχει παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για άλλο θέμα, για τη συζήτηση για την ταγματική αναθεώρηση, αλλά τουλάχιστον να πάρει μια ξεκάθαρη θέση ο Πρωθυπουργός και να πει στους πολίτες τι ισχύει και τι όχι σε μια συζήτηση, έτσι για να είμαστε στο πνεύμα της επικαιρότητας. Να σας πω, ξεκίνησε στη Βουλή πριν από λίγο και μάλιστα με το καλημέρα σε υψηλούς τόνους.

Αντίθετα με αυτό, εγώ αυτό το οποίο βλέπω, ακούω, εισπράττω, είναι ότι κάθε μέρα βγαίνει και από ένα γαλάζιο στέλεχος και εκφράζει μια συμπάθεια προς αυτές τις δηλώσεις του κυρίου, τις προσωπικές απόψεις του κυρίου Μαρινάκη, για να δίνεται το επίδομα ανεργίας 2 μήνες μόνο. Η Ουγγαρία έχει 3 μήνες, όλη την Ευρώπη είναι από 5-6 μήνες και πάνω το δίνεται το επίδομα ανεργίας. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί βουλευτές, υπουργοί, οι οποίοι, πώς να το πω έτσι, μια συμπάθεια δείχνουν, μια συμφωνία. Δεν το λένε 100%, αλλά δεν το αποκλείουν κιόλας. Ο κ. Βορύδης, για παράδειγμα, που είπε ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός. Ή ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δηλώνει ότι υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις, άκουσον, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης, που λέει ότι εντάξει, δεν είπε ο Μαρινάκης και κάτι που είναι, ρε παιδιά, μακριά από την αγορά. Σοβαρά, αυτά λέει η αγορά? Να κόψουμε το επίδομα ανεργίας, να το πάμε στους 2 μήνες. Όπως επίσης και άλλοι βουλευτές, έχω πρόχειρο τώρα τον κ. Βασίλη Κονόμου, που είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι άγιο δισκοπότηρο. Μάλιστα, δεν είναι το επίδομα Άγιο Δισκοπότηρο. Δηλαδή, πόσο θράσος θέλει, πόσο κινησμό έτσι, να λένε κάποιοι ότι, να θεωρούν μάλλον μια προνοιακή βοήθεια, ότι στην ουσία αποτελεί χάρη για τον εργαζόμενο, και άρα να το περιορίσουμε.

μην το κουράζουμε περισσότερο. Απλά σκεφτείτε μόνο, αν σε κάποιους βγαίνει τόσο άνετα να το λέει, σε κάποιους στελέχεις, κάποιους βουλευτές, τους βγαίνει τόσο άνετα να εκφράζουν τέτοιες απόψεις, έτσι, τώρα, που είναι εν εξελίξη η θητεία τους, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει γιατί μετά εν εξελίξη η θητεία τους, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει γιατί μετά

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουκλουμπέρη.
0: Τι λέτε εσείς για την γαλάζια, έτσι να πω, επιδημία δηλώσεων υπέρ της κατάργησης του επιδόματος ανεργίας?
1: Δεν ξέρω, πέσατε από τα σύννεφα. Θέλω να πω ότι ήδη η Νέα
0: Προτιμώ
1: Δημοκρατία...
0: Προτιμώ να πατάω στη γη.
1: Να σας πω, η Νέα Δημοκρατία ήδη είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στην μείωση του επιδόματος ανεργίας στο 60% μετά τον τρίτο μήνα. Αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ έχει την πρόταση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, που φυσικά δεν αποτελεί καμία προσωπική του γνώμη και προσωπική του άποψη, το ΠΑΣΟΚ έχει αντίστοιχη πρόταση στο πρόγραμμά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αυτό λέει πάνω κάτω, δηλαδή χρήματα τα οποία, επενθυμίζω, είναι χρήματα τα οποία τα δίνουν οι εργαζόμενοι. Είναι χρήματα τα οποία ουσιαστικά παρακρατούνται από τους μισθούς των εργαζομένων, να πηγαίνουν απευθείας στους εργοδότες. Αυτό ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως επιδότηση δήθεν της εργασίας.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά, αλλά και η ομοιότητα με ελάχιστες πινελιές από τον καθένα ανάμεσα στα προγράμματα και στις δηλώσεις, αλλά και στο τι ψηφίζουν τελικά τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το λέω γιατί τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα πάρουν υπόψη όλα αυτά ο λαός, οι εργαζόμενοι, και να αποτελέσουν κριτήριο για το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, όχι μόνο δεν εκπλήσεστε που τα λένε αυτά, δεν θεωρείτε ότι είναι προσωπικές απόψεις κάποιων στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει μια ταύτιση και των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει το παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, και η οποία δεν είναι ταύτιση μόνο, να το πω έτσι, φραστική. Παραλαμβάνω, τα έχουν ψηφίσει αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Αυτές τις κατευθύνσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα λένε με τον ένα τον άλλο τρόπο στα προγράμματά τους, τα έχουν κάνει ως κυβερνήσεις, τα κάνουν ως κυβερνήσεις. Και κοιτάξτε, η λογική αυτή που λέει, θα πάρω όσο να τον περισσότερα μπορώ, ξεζουμίζοντας το λαό, τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες, για να δώσω στο κεφάλαιο ως επιδοτήσεις, ως προγράμματα, ως επενδυτικά σχέδια, πείτε το όπως θέλετε. Αυτή η λογική κυριαρχεί σε αυτά τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είναι η λογική των κοστολογημένων προγραμμάτων που τη βλέπουμε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της στήρησης των δεσμεύσεων απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά δηλαδή που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ταύτισή τους σε αυτά εκφράζεται σε πολλούς
0: τομείς. Δηλαδή, εσείς τι λέτε τώρα, γιατί βάλετε και άλλα θέματα. Εσείς τι λέτε, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμένες παροχές?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση, να σας πω, η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα,
0: ναι,
1: δεν είναι συζήτηση για το νοικοκύρεμα των οικονομικών της χώρας.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα έχει συγκεκριμένο πρόσημο. Κινείται στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: και επί της ουσίας λέει το εξής. Πρώτα θα μπαίνουν οι στόχοι του κεφαλαίου, πρώτα θα καλύπτονται οι ανάγκες του κεφαλαίου, η εμπλοκή στην πολεμική προετοιμασία, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας, και αν μείνει κάτι από αυτό, τότε, ναι, μπορεί να πάρει κάτι και ο λαός. Ναι. Από πού όμως όλα αυτά? Από μια φορολογία την οποία την έχει πληρώσει ο λαός με το αίμα του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάνω από 70 δισεκατομμύρια παίρνει το κράτος κάθε χρόνο με τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, χρήματα, το 95% των οποίων προέρχονται από τις λαϊκές οικογένειες.
0: Σε σχέση, κύριε Μεταξά, πάντως με το θέμα του επιδόματος
1: ανεργίας. Αυτό είναι τα κοστολογημένα προγράμματα, ναι, θέλω να πω. Δεν είναι ένα λογιστικό ζήτημα, είναι μια πολιτική κατεύθυνση,
0: ναι,
1: την οποία στηρίζουν και στην οποία συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι. Έστω και αν λένε ότι είναι απέναντι, τέλος πάντων, εσείς λέτε ότι τα πεπραγμένα τους και η διαδρομή τους, ακόμα και σήμερα, δεν δείχνει αυτό. Το ΚΚΕ, γιατί το επίδομα ανεργίας είναι ένα κομμάτι μόνο της δημόσιας συζήτησης σε αυτό το διάστημα. Το μεγάλο θέμα, νομίζω, έχει να κάνει με το νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο θα βιώσουν ενώ ψυχημόνα οι πολίτες. Εσείς ως ΚΚΕ τι λέτε, τι έχετε, κάποια πρόταση?
1: Εντάξει, νομίζω ότι ιδίως οι αυξήσεις που είδαμε τώρα για άλλη μια φορά στα κάψιμα,
0: ναι,
1: νομίζω κατέριψαν το μύθο της κυβέρνησης και τις διάφορες συμφωνίες.

0: κυρίων και τα επιχειρήματα που ακούσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, μέσα σε 48 ώρες, είχαμε αύξηση της τιμής του ρεύματος πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει και τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να πάρουν μερίδιο, να το πω έτσι, να πάρουν σε όλη αυτή τη συζήτηση, ναι, ότι έχουν συνεισφέρει στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πώς έχει προχωρήσει η πράσινη ανάπτυξη, στο πώς η Ελλάδα έγινε πλέον εξαγωγέας ενέργειας.
1: Ναι, και έτσι στο είναι, πρακτικό πραγματικά κομμάτι, κύριε Μεταξά, εσείς τι λέτε, τι προτείνετε?
0: Εμείς λέμε λοιπόν το εξής, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε, καταρχάς λέμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας έχει να κάνει πρώτον με τις τιμές των προϊόντων.
1: Ναι.
0: Και εδώ λέμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος, ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
1: Να καταργηθεί, ναι.
0: Να καταργηθεί φυσικά. Ναι. Λοιπόν,
1: για κάποιο διάστημα ή μόνιμα?
0: Φυσικά μόνιμα.
1: Μόνιμα.
0: Λέμε, ναι, στα ζητήματα της ενέργειας ότι θα πρέπει να φύγει η χώρα από τις δεσμεύσεις της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, η οποία καθόλου πράσινη δεν είναι, ναι, κατά μαύρη είναι, όπως βλέπουμε με την καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Και να επιστρέψουμε και σε ποιο μοντέλο, στο λιγνίτι, για παράδειγμα.
0: Εμείς λέμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι μορφές ενέργειας, ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το λιγνίτι και άλλες μορφές ενέργειας, που όμως προφανώς δεν αξιοποιούνται γιατί δεν ταιριάζουν σε ένα παραγωγικό μοντέλο που στο επίκεντρο έχει την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών, ναι, ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού για φτηνή ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λέμε να σταματήσουν οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, γιατί αυτό μας κάνει να εισάγουμε το πανάκριβο αμερικάνικο LNG και να μπαίνουμε ουσιαστικά στο μάτι του κυκλώνα των επικίνδυνων ανταγωνισμών στο ενεργειακό. Λέμε ταυτόχρονα όμως ότι η ακρίβεια,
1: ναι,
0: έχει να κάνει και με το ύψος των μισθών, έχει να κάνει με τις συντάξεις. Γι' αυτό και παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, της 13ης και 14ης σύνταξης, ναι, για αυξήσεις που να απαντούν πραγματικά στις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Αντίστοιχα, προτάσεις έχουμε και για τους επαγγελματίες, ναι, για επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
1: Υποθέτω, κύριε Μεταξά, ότι όλα αυτά θα θελήσετε στις εκλογές που θα έρθουν, γιατί θα ζητήσετε την ψήφο, να τα κάνετε και αποθέσει ευθύνης. Αν δηλαδή, ας πούμε, ότι οι πολίτες, ο λαός σας τάξει σε μια τέτοια κατάσταση, πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την εντολή που θα σας δώσει?
0: Η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ είναι γνωστή.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι ο λαός,
1: ναι,
0: η εργατική τάξη, μπορεί να πάρει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια.
1: Ναι, αν τα πάρει, αυτό λέω. Αν λοιπόν, γίνει αυτό στις εκλογές.
0: Καταργώντας λοιπόν τα μονοπόλια, κοινωνικοποιώντας τα μέσα παραγωγής και ουσιαστικά βάζοντας μπροστά μια οικονομία η οποία θα σχεδιάζεται και θα αναπτύσσεται με βάση τις λαϊκές ανάγκες και όχι με βάση την κερδοφορία, μάλιστα, των μονοπωλιακών ομίλων. Όσο ο λαός δεν παίρνει αυτή την απόφαση,
1: ναι,
0: για ριζικές ανατροπές, εμείς λέμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του από θέση αντιπολίτευσης.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παλεύοντας για τις δικές του ανάγκες, παλεύοντας για να βάζουμε φρένο στην επίθεση που δέχεται και ταυτόχρονα διεκδικώντας μέτρα,
1: ναι,
0: ώστε να ανακουφίσετε η εργατική
1: λαϊκή
0: οικογένεια.
1: Κύριε Μεταξά,
0: επιτρέψτε μου μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί τελικά η γραμμή,
1: ναι,
0: για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι το εξής. Ή θα περνάνε καλά οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και θα έχουν κερδοφορία, ή θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του λαού. Κάτι ενδιάμεσο δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα για να μπορέσει ο λαός να κερδίσει πρέπει να χάσουν αυτοί.
1: Ναι, τελευταίο ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση αυτό που μας λέτε, ότι σε ένα ενδεχόμενο διερευνητικών εντολών το ΚΚΕ, τι στάση θα κρατήσει?
0: Έχουμε απαντήσει,
1: ναι,
0: σε αυτό το ζήτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει,
1: ναι,
0: ότι έχει επιβεβαιωθεί το ΚΚΕ.
1: Ότι.
0: Λοιπόν, αυτό το κράτος, αυτό το αντιλαϊκό κράτος, το κράτος το οποίο υπάρχει για να προωθεί τα συμφέροντα, να προωθεί τα θέλω των μεγάλων επιχειρηματικών,
1: ναι,
0: ομίλων, δεν μπορεί να γίνει ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ φιλολαϊκό, ούτε και με τη συμμετοχή των κομμουνιστών. Το έχει αποδείξει αυτό η πρόσφατη και όχι μόνο,
1: ναι,
0: πείρα.
1: Δεν θα
0: και
1: μπείτε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Άρα λοιπόν, ο λαός λοιπόν δεν πρέπει να έχει καμία αυταπάτη και πρέπει να βρίσκεται απέναντι σε αυτό το κράτος. Και ακριβώς,
1: μάλιστα,
0: επειδή, όπως σωστά το είπατε, όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι έτοιμα να συνεργαστούν με όλους,
1: ναι,
0: για να προχωρήσει η αντιλαϊκή πολιτική, για να μπορεί να έχει συνέχεια, όπως το λένε κάθε φορά, μα θυμάστε, αυτό το αντιλαϊκό κράτος, λοιπόν είναι κριτήριο για τη στάση του ΚΚΕ το γεγονός ότι έχει αυτή τη θέση, και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη φτάσει και σε αυτή τη θέση. Μπορεί να πατήσει ο λαός, μπορεί να πατήσει όποιος, μπορεί και να μην συμφωνεί όλα με το ΚΚΕ, ναι, γνωρίζοντας ότι το ΚΚΕ θα είναι εκεί στο πλευρό του και δεν θα κάνει ποτέ παζάρια με την ψήφο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Κύριος Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής με το ΚΚΕ. Τίτλοι ειδήσεων τώρα με την χαμογελαστή Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσια Ευβοίας. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς η προκατακτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, τόνισε. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκκινήσαμε την αναθεώρηση του συντάγματος με αυτοπεποίθηση και θεσμική λογική, επιδιώκοντας πολιτική συνένεση και όχι λευκή επιταγή, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Λιανίδης κατά την έναρξη της συζήτησης. Στη μία συγκέντρωση της ΑΔΔ στο Σύνταγμα, σε εξέλιξη διαδήλωση και φοιτητών αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Η κατάσταση της ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έκανε συγκινητική αναφορά στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στις φετινές πυρκαγιές στην χώρα μας, πέθαναν ως ήρωες, τόνισε και καταχειροκροτήθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Παύλος Παυλίδης και B-Movies, δεν είμαι από εδώ. Στον Αθήνα Νέα 84 είμαστε και είστε σταθερά συντονισμένοι. 21 λεπτά πριν τις 12, δεύτερο ημίωρο για το ραντάρ. 11 και 39 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε εμείς παρέα. Η Μαρία Δασκαλάκη να ρυθμίζει τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στα τηλεφωνήματά σας, μηνύματα μας στέλνετε και είναι πολλά και σήμερα και σας ευχαριστούμε στο 6948-984-984. Φυσικά μας ακούτε και από το athena984.gr. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και τα σχόλια. Μου στέλνει εδώ ένας γνωστός διάφορες φωτογραφίες με φρούτα. Είναι η εποχή τώρα το φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, με πολλά ωραία φρούτα. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Δαμάσκηνα, σταφύλια, σίκα, πολλά ωραία φρούτα. Έτσι να βάζουμε εικόνες, έστω και αν είμαστε ραδιόφωνο, και στιγμές και μυρωδιές για να κάνουμε έτσι κάπως πιο ωραία την καθημερινότητά μας. Ξαναλέω, μπορείτε να μας στέλνετε όχι μόνο μηνύματα και φωτογραφίες στο Viber, στο 6948-984-984. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα με τα ωραία κριτικά προϊόντα. Να βρούμε μια ευκαιρία να περάσουμε, να τα δοκιμάσουμε, φίλε Κώστα. Καλημέρα στην Αγγελική από το Βόλο που μας ακούει. Σχολιάζει εδώ διάφορα θέματα τα οποία συζητάμε. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας λέει ότι είναι κοροϊδία, δεν υπάρχει πακέτο κυβερνητικό. Μας φέρνει ένα παράδειγμα εδώ με την οικογένειά του, πώς φαίνεται δηλαδή ότι ακούγονται κάποια ωραία μέτρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα δικαιούται αρκετός κόσμος. Η Βάσο, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, μας λες μάλλον σε σχέση με το εμένα ενδεχόμενο τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Θωμάς, άλλο η πολιτική είναι ένα μείγμα τακτικισμού και ρεαλισμού. Μας λες για την αποδόμηση και την εσωστρέφεια στο κυβερνητικό στρατόπεδο ως στρατηγικό στόχο μάλλον της αντιπολίτευσης, το λες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα και στον φίλο τον Νίκο, που μας ακούει, αν το θυμάμαι καλά, από την ΚΟ. Και σιγά σιγά εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Πριν όμως, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλους, να ανοίξουμε ένα παράθυρο. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να αποκαλύψετε αυτή τη νέα εμπειρία της Telecom στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, αν και είμαστε στο φθινόπωρο, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και φωτιές, δυστυχώς. Και το λέω αυτό διότι πριν από λίγο ήχησε το 112 στην Εύβοια, στην περιοχή Παραδείσια Εύβοιας. Είναι μια περιοχή προς τα νότια της Εύβοιας, λόγω φωτιάς σε δασική έκταση. Πιθανότατα υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Είναι μια περιοχή όπου επικρατούν πολύ συχνά, είναι σχεδόν μόνιμο φαινόμενο οι άνεμοι στην περιοχή αυτή της Εύβοιας. Δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα έχουν σηκωθεί. Να ελπίσουμε στην σύντομη, στη γρήγορη κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και να πάμε παρακάτω στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. 11 και 43 πρώτα λεπτά εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, σε μια συγκυρία που έτσι κι αλλιώς, να το πω λαϊκά, έτσι ανάβουν τα αίματα, ανεβαίνουν οι τόνοι στο πολιτικό σκηνικό. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά εμείς με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη και βουλευτή στην Αιτωλοκαρνανία με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είστε τώρα και στο αρμόδιο Υπουργείο που έχει ξεσπάσει αυτή η κουβέντα για το επίδομα ανεργίας. Θέλω να μας πείτε, πρέπει να ανησυχούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, θα πάει στους 2 μήνες?
1: Όχι, δεν πρέπει καθόλου να ανησυχούν. Όπως ξέρετε, εμείς σαν Υπουργείο Εργασίας και σαν κυβέρνηση έχουμε κάνει το εξής. Στοχευμένα έχουμε αυξήσει τα επιδόματα και θα το εξηγήσω γιατί είναι στοχευμένο.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό αφορά το επίδομα πατρότητας, μητρότητας, είτε αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Το κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μπορέσουμε καταρχήν να στηρίξουμε τις μητέρες να βγουν στην αγορά εργασίας, άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες περιπτώσεις να τους στηρίξουμε. Και αυτό το κάναμε με πολύ συνειδητότητα ακριβώς. Γιατί πρέπει τα επιδόματα πράγματι να είναι, επαναλαμβάνω, τα έχουμε επεκτείνει τα επιδόματα, έτσι. Γιατί πρέπει να στοχεύουν, να στηρίξουν τις οικογένειες, να στηρίξουν και την αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Προφανώς, για να πάμε τώρα στο προκείμενο, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει τον κόσμο, όχι εσάς. Προφανώς δεν θα υπάρχει, το είπε και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ότι ήταν μια προσωπική του άποψη, μια προσωπική του σκέψη. Που φαντάζομαι, ξέρετε τώρα, όλοι, γιατί εδώ γίνεται και μια ποινικοποίηση λίγο έτσι του. Μια γνώμη που εκφράζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος και από την αρχή το είπε κιόλας, ότι είναι δική του σκέψη, παρότι, ξέρετε, έγινε μια χρήση όχι όλης της σκέψης του.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή δεν είπε μόνο για την δίμηνη, τέλος πάντων, μετά το δίμηνο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ειδικά προς τις μητέρες, να μην αφορά τις μητέρες, την εποχικότητα, τους μεγαλύτερης ηλικίας, και είπε, αυτή είναι η ουσία τώρα, να πρέπει να επιδοτήσουμε την απασχόληση. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός. Αυτό είναι δηλαδή το περίγραμμα της σκέψης, Μαρινάκη. Δηλαδή είπε να επιδοτήσουμε την απασχόληση με έναν τρόπο.
0: Πάντως,
1: όχι με έναν τρόπο, αυτό ακριβώς.
0: Κύριε Καραγκούνη,
1: κάνει εντύπωση.
0: Δεν προήλθε από ένα τυχαίο στέλεχος, δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η φωνή της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, θα σας πω. Εξέφρασε
0: να εκφράζει προσωπική άποψη, αν δεν έχει κάποια σκοπιμότητα, ειδικά για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο.
1: Σας λέω, δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Το επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να αλλάξει. Κατέθεσε όμως μία σκέψη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό που μου κάνει
0: εσάς αυτή η σκέψη του, δηλαδή, ας πούμε στο σύνολό της, σας βρίσκει θετικό, σας βρίσκει σύμφωνο?
1: Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει το επίδομα ανεργίας, σας το λέω απριόρι.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν σκέψη, εγώ την καταλαβαίνω, κατανοώ, δηλαδή καταρχήν πρώτα απ' όλα πρέπει να εκφράζεται, να μπορεί να εκφράζεται ένα πολιτικό πρόσωπο, ας είναι και κυβερνητικό πρόσωπο, σε καμία σκέψη που έχει. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κουμπέρι, έτσι, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, βγαίνει το Πασόκ. Και βγαίνει και ο κύριος Τσίπρας και καταγγέλει αυτή την προσωπική σκέψη του Παύλου του Μαρινάκη, που ευθαρσός ο άνθρωπος έτσι την κατέθεσε και την εξήγησε, όταν οι ίδιοι έχουν πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι εντυπωσιακό. Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ 2018. Σας διαβάζω τη Ιώτα Δέλτα πρόταση, σελίδα 95. Σας τη διαβάζω πώς είναι. Επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, αντί να δίνεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Πείτε μου, αυτό το οποίο λέει το πρόγραμμα του Πασόκ του 18, που αν γινόταν κυβέρνηση το 19, αν είχε βγει τότε πρώτο κόμμα, θα είχε καταργήσει το επίδομα ανεργίας, τι διαφορά έχει γιατί γίνεται αυτός ο κακός χαμός, ναι, με την σκέψη που καταθέτει ο Παύλος ο Μαρινάκης. Εδώ δεν είναι σκέψη, ναι, εδώ είναι πρόγραμμα.
0: Άκουγα χθες
1: το ίδιο, μάλιστα,
0: τον εκπρόσωπο του Πασόκου να διευκρινίσει, που είναι και εργατολόγος, τον κύριο Τσοκαλά, που είπε ότι δεν είναι αυτό. Ότι
1: τι είναι, κάτι άλλο.
0: Λέει ότι ότι πρότεινε να, ναι, συνεχίζεται το επίδομα ανεργίας για να γίνονται, ναι, πιο γρήγορα οι προσλήψεις, δηλαδή ένα κίνητρο στον εργοδότη.
1: Μα συγγνώμη τώρα, σας το διάβασα. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, το άκουσα, το έχω διαβάσει κι εγώ.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα εγώ
0: σας
1: δεν
0: λέω ότι απαντούν. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, το τι απαντούν, κάτι πρέπει να πούν. Προφανώς τώρα, εντάξει, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, κάτι πρέπει να πει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Έχουν πει κάτι πιο.
0: Ωραία,
1: σκληρό.
0: Να πω κάτι άλλο.
1: Εδώ,
0: αν,
1: λέει,
0: αν πούμε ότι συμφωνείτε
1: Πασόκ,
0: και οι δύο. Όχι, ωραία, εφαρμόστε, νομοθετήστε το μαζί.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Προσέξτε, πάμε πάλι. Εγώ δεν το είπα για το αν θα συμφωνήσουμε να το αλλάξουμε. Η ρίστο εν παρόδο, δεν θέλω να το ξαναπώ να κάνω αμόταμο, έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Στο διαβάσω γι' αυτό. Ακριβώς να επιδοτηθεί όχι η ανεργία, αλλά η εργασία μέσω της επιδότησης των εισφορών των εργοδοτών.
0: Ναι,
1: και των...
0: Γιατί αυτό σημαίνει να κοπεί το επίδομα.
1: Προσέξτε. Γιατί. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε λίγο την παράνοια, λίγο με το πολιτικό παράλογο.
0: Ναι.
1: Έρχονται και κυβερνητικός στέργος πράγματι, ο οποίος από την αρχή είπε ότι είναι μια κυβερνητική απόφαση και δεν αλλάζει, δεν είναι στις προθέσεις, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Σας το λέω και εγώ, δεν υπάρχει ούτε να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ειδικότερα.
0: Πρέπει
1: δεν θα αλλάξει
0: αυτό,
1: λοιπόν, το επίδομα ανεργίας. Αλλά δεν μπορεί όμως να κάνουν κριτική αυτοί οι οποίοι το έχουν προτείνει. Εντάξει.
0: Άρα είναι πιο προθυμένοι από την προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη.
1: Πώς σας ακούγεται αυτό. Ακούστε λίγο τι λένε. Αντί να δίνετε επίδομα ανεργίας, ούτε δίμηνο δηλαδή. Ούτε δίμηνο. Αντί να δίνετε επίδομα ανεργίας, το επίδομα κρατήσει τις φορές. Δηλαδή, τι λέει ο Παύλος ο Μαρινάκης, να δίνετε ένα επίδομα και μετά να πάμε σε ενίσχυση. Είπε, ως προσωπική, δεν το υιοθετεί. Λέει, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά σαν μια σκέψη. Εδώ το προβλέπουν, εδώ στο πρόγραμμά τους. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη ρότα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει η καταβολή του επιδόματος ανεργίας.
0: Ναι.
1: Τελεία. Πάει αυτό. Τώρα. Από εκεί και πέρα, ναι, επειδή ο στόχος ο δικός μας είναι πράγματι να αυξήσουμε την απασχόληση και να μειώσουμε την ανεργία, και το κάναμε επιτυχώς, πρωτοφανώς επιτυχώς, μειώσαμε δηλαδή από το 18% 7,9% την ανεργία,
0: ναι,
1: θα συνεχίσουμε με πολιτικές ενεργητικής απασχόλησης, με θέσεις μέσω της ΔΥΠΑ. Ξέρετε ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που είχε 300.000 ωφελουμένους και 730.000 ωφελουμένους για προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης, που βοηθάει πάρα πάρα πολύ τους εργαζομένους να μπουν στην αγορά εργασίας όταν τέλος πάντων είναι στην ανεργία. Yeah. Να ξέρετε ότι τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, σύμφωνα με επίσημες μελέτες του ΟΣΑ, πάνω από 60% έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ένας ωφελούμενος που τέλος πάντων να ακολουθεί αυτά τα προγράμματα κατάρτισης να μπει στην αγορά εργασίας από κάποιον που δεν τα ακολουθεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, όλη αυτή η μείωση ανεργίας, πέρα από την παραγωγικότητα της οικονομίας και την ανάπτυξη, έχουμε κάνει και ειδικές πολιτικές ώστε να τη μειώσουμε.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι έχει τοποθετηθεί και υπουργός Εργασίας πάνω σε αυτό που λέτε. Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα?
1: Μα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κυβερνητική πολιτική
0: ματέρα.
1: Πραγματικά τα κόμματα έπρεπε να μείνουν σε αυτό που έχει πει ο Παύλος ο Μαρινάκης, που είναι εκπρόσωπος κυβέρνησης. Δεν να πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Ούτε είναι πρόθεση κυβέρνησης και δεν πρόκειται να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, ήδη έπρεπε να τους καλύπτει αυτό το που
0: είπε. Η δήλωση ως κυβερνητικό εκπροσώπου και όχι ως πολίτη.
1: Εντάξει, κατέθεσε μια προσωπική σκέψη και εδώ, ναι, τα επαναλαμβάνω, τα κόμματα έχουν καταθέσει επίσημο πρόγραμμα. Εντάξει τώρα.
0: Κύριε Καραγκούνη, εσείς όμως αν ήσασταν στη θέση των αντιπάλων σας, το ίδιο θα κάνατε τώρα. Το ίδιο θα κάνατε τώρα.
1: Να το πω διαφορετικά, να το πω κάτι. Είναι τα κόμματα, προφανώς, από μια κουβέντα, μια σκέψη, να κάνουν αντιπολίτευση, να πούν αυτό που πιστεύουν κτλ. Όταν όμως οι ίδιοι λένε τα ίδια πράγματα, να δέχονται και λίγο την κριτική και να καταλαβαίνουν τι λέμε, ναι, γιατί φαίνεται ότι τα αλακάρτη γίνεται αυτή η συζήτηση. Αν έχει σε κάθε περίπτωση, δεν το έβαλε επίσημο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αν δεν το είχε πει πάντως, έστω και σαν προσωπική σκέψη, δεν θα συζητούσαμε γι' αυτό. Ίσως να είναι και ένα.
1: Λοιπόν, τελεία. Να πω το εξής, για να πάμε τώρα στην πραγματικότητα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σωστά, και θα ακούσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέει και το Υπουργείο Εργασίας, οπότε Ας πάμε παρακάτω τη συζήτηση.
0: Λοιπόν, πάμε τη συζήτηση παρακάτω σε ένα άλλο θέμα που και αυτό το συζητάμε λίγο επικαιρότητας. Ένας θάνατος ενός καλλιτέχνη πολύ δημοφιλούς που συγκίνησε πολλούς. Όμως, εντάξει, δεν θα μπω τώρα σε αυτό το κομμάτι, θα μπω στο ρόλο της πολιτείας. Δεν ήταν κάπως αδρανής η πολιτεία, λέει, δεν έπρεπε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος αυτών των οδομών, αυτών των ιατρείων που έχουν μέσα μηχανήματα τα οποία μόνο στα νοσοκομεία έπρεπε να υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, το πλαίσιο, το νομοθετικό, είναι αυστηρό.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι αυστηρό το πλαίσιο, ξέρετε, άκουσα, νομίζω ότι προφυλακίστηκαν αυτοί, τέλος πάντων, κατηγορούμενοι και τα λοιπά, και οι ελεγχόμενοι πια, για το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, οπότε το πλαίσιο ούτως ή άλλως είναι αυστηρό.
0: Το πλαίσιο όμως, τι, το πλαίσιο ποιο λέτε, οι νόμοι που υπάρχουν. Τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Σχετικά με τους νόμους που υπάρχουν, λέτε, για το αν είναι ότι κακούργημα ή όχι.
1: Προσέξτε, για να μπουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε προφυλάκηση και θα δούμε τι θα πει και το δικαστήριο, εδράζονται και οι δικαστές και οι εισαγγελείς και ανακρίνονται σε κάποιους νόμους. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί πράγματι είναι ποιο είναι το πλαίσιο ελέγχων, πώς πρέπει
0: αυτό το ερώτημα σας έκανα.
1: Τι αυστηροποίηση χρειάζεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που είπε είναι έτοιμος να το συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλη γνώση αυτών των ιατρικών πράξεων και της ιατρικής προσέγγισης. Το ακούω ότι ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, ότι υπάρχουν ανάλογες θεραπείες. Δεν ξέρω τι πλαίσια υπάρχουν για όλα αυτά. Πραγματικά σας το λέω.
0: Δεν έχει τύχει να επισκεφτείτε εσείς το ιατρείο, ότι άλλοι φορεί το έχουν επισκεφτεί.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ. Όχι, δεν έχω επισκεφτεί ούτε. Ούτε γνωρίζω καν, ας πούμε, τι είναι αυτές τις θεραπείες. Η αλήθεια είναι. Σε κάθε περίπτωση, νομοθετικά, μάλλον το νομικό πλαίσιο, το ποινικό πλαίσιο προφανώς είναι αυστηρό. Κάποιοι ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε τι θα γίνει μετά.
0: Ναι. Πάντως, το είπε ο κ. Γιώργος.
1: Αλλά εδώ το συνολικότερο πλαίσιο, το πώς λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα.
0: Ναι. Έκανε μια διακοπή το κινητό σας. Ναι,
1: ναι.
0: Εγώ ήθελα να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Υπήρχε ένα σώμα ελεγκτών υγείας, νομίζω, λεγότανε. Αυτό γιατί καταργήθηκε το 19 και
1: 19. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο σώμα και πιο εξειδικευμένο και υπάρχει συγκρότηση.
0: Άρα λέτε ότι αναβαθμίστηκε αυτή η υπηρεσία, δεν καταργήθηκε. Ναι, αποτέλεσμα όμως, να ορίστε, στην περίπτωση αυτή δεν είχε. Ναι, τώρα δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Κύριε Καραγκούνη.
1: Μετακινηθώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι.
0: Ναι, μετακινηθείτε αν θέλετε για να μας πείτε μια κουβέντα, γιατί θα κλείσουμε.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε λίγο, ένα λεπτό, σε 10 δευτερόλεπτα θα έχουμε καλύτερο σήμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν ενοποιηθεί. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχουν ενοποιηθεί οι ελεγκτικές αρχές ακριβώς για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυτό φαίνεται από τους ελέγχους που γίνονται. Και μεγαλύτερη εξειδίκευση.
0: Πώς φαίνεται αυτό, κύριε Καραγκούνη? Αφού τώρα στην περίπτωση που συζητάμε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι, προφανώς αυτό έγινε και θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει και στην περίπτωση αυτή. Γιατί σε κάθε περίπτωση, κύριε Κουρουμπέρι, να ξέρετε.
0: Ή να σας πω και σε κάτι άλλο σε σχέση με το
1: ελέγχους. Να σας το πω ανάποδα. Παράδειγμα. Ότι υπάρχουν έλεγχοι, μπορεί να είναι 100 και 200.000 έλεγχοι. Βέβαια, θα πρέπει να γίνονται και συγκεκριμένες καταγγελίες. Και μια ελεγκτική μηχανή δεν μπορεί να είναι γενικά. Να ελέγχει, θα ελέγξει, θα κάνει 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 ελέγχους. Δεν σημαίνει θα είναι σε κάθε ιατρείο, έτσι.
0: Δεν ξέρω,
1: εδώ τώρα γίνονται και να υπάρχουν και καταγγελίες.
0: Άρα οι καταγγελίες, άρα αυτή φταίει ο πολίτης.
1: Όχι, αν είναι δυνατόν. Δεν λέω ότι φταίει ο πολίτης. Να ξέρετε όμως, ο μεγάλος όγκος των ελέγχων γίνεται προφανώς περιοδικά από τις ελεγκτικές αρχές. Εγώ το ξέρω, την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Όχι, ήταν ρεκόρ ελέγχων πραγματικά που λέγονταν στο παρελθόν. Μεγάλη συζήτηση, να ξέρετε, από 54.000 ελέγχους μη στοχευμένους το 19, τώρα έχουμε 90.000. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η συζήτηση. Αλλά να ξέρετε, και υπάρχει αυτή η εμπειρία, το μεγαλύτερο κομμάτι των ελέγχων αυτών γίνεται και μετά από καταγγελίες, να ξέρετε. Έτσι, και ανώνυμες μάλιστα. Γιατί προβλέπουμε, το πλαίσιο προβλέπει ανώνυμη καταγγελία και αμέσως θα επίγεινε. Δηλαδή θέλω να πω, προφανώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι συνεχώς στο δρόμο, να κάνουν συνεχώς ελέγχους κλπ. Αλλά δεν μπορεί να είναι παντού, αντιλαμβάνεσαι, όπως δεν είναι και στο συγκεκριμένο.
0: Μιλάμε για την περίπτωση της υγείας, δεν το είδαμε. Για την περίπτωση της κοινωνικής προστασίας με το παιδάκι στην Κυψέλη, δεν το είδαμε. Να πάμε και στην ακρίβεια ελέγχους.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχετε δει όμως χιλιάδες άλλους που δεν τους λέμε. Γιατί παίρνουμε την περίπτωση που γίνεται κάτι. Μπορεί να είχαν γίνει και άλλες χιλιάδες τέτοια περιστατικά, τα οποία αποσοβήθηκαν ακριβώς γιατί έγιναν έλεγχοι. Μάλιστα. Μην πάμε λοιπόν στην καταλάβατε, μην πάμε μόνο στην περιπτωσιολογία. Το ότι πρέπει να εντείνονται και να μπει ένα πλαίσιο. Εγώ καταλαβαίνω από όλη αυτή την κουβέντα για το θάνατο του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι πρέπει να γίνει ένα πιο ειδικό πλαίσιο και για τέτοια μηχανήματα, για τέτοιες διαδικασίες που πιθανότατα να μην υπάρχει. Ναι. Εγώ το άκουσα τώρα τον Γεωργιάδη που είναι ο υπεύθυνος υπουργός και αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πρέπει να μπει ένα πιο σαφές πλαίσιο για κάτι που είναι καινούριο, από ότι το καινούριο των εισαγωγικών, έτσι.
0: Κύριε Καραγκούνη.
1: Όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ
1: για την κουβέντα
0: μας. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και με αυτήν την συζήτηση και για το κατά πόσο γίνονται έλεγχοι στον χώρο της υγείας, αλλά και για το ζήτημα των εργασιακών, διαβεβαιώνει ότι δεν καταργείται το επίδομα ανεργίας. Με πιο σαφή τρόπο δεν μπορούσα να το πει. Μακάρι να το ακούσουμε και από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το έχουμε ακούσει, αν έχει τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, γιατί είναι σε εξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάντως, εμείς θα μείνουμε σε αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Δίνουμε το μικρόφωνο στη Ζέτα Καρφίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Η συνέχεια πάντα εδώ στον Αθήνα 984 με τον Νίκο Φελέκη, από τη Μαρία Δασκαλάκη, τη Λίλια Ξύλου, τον Χριστοκόκκινο, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παραδείση Ευβίας. Επιχείρουν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σύχησε νωρίτερα το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 στην Παιανία σε χαμηλή βλάστηση. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας ενημερώσει. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Με το καλημέρα λοιπόν της διαδικασίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποχωρήσει από την αίθουσα της Ολομέλειας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, με τον Παναγιώτη Δουδονή, μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ, να καταγγέλει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία για το Σύνταγμα και ότι ο Υπουργός δεν δικαιούται να παρίσταται, καθώς δεν είναι καν εκλεγμένος βουλευτής. Με το αίτημα Δουδονή συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα να φωνάζει προς τον κύριο Φλωρίδη να φύγετε και με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιωργαντά να επισημαίνει ότι παγίως αυτές τις διαδικασίες παρίσταται υπουργός και πως και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόν ο τότε υπουργός Μιχάλης Καλογύρου που και αυτός ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Είστε η θεσμική συνέχεια των εκτροπών Τσίπρα, είστε εξίσου άθλοι και οι δύο, απάντησε ο κύριος Δουδονής, σχολιάζοντας μάλιστα ότι ο Γιώργος Φλωρίδης ήρθε στη Βουλή για να πει αρλούμπες, καυτηριάζοντας τη φράση που είχε πει πριν από λίγες ημέρες, πως εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, θα έχουμε ντου από απέναντι. Δες πως κατάντησες το κόμμα σου, φώναξε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να απαντά, δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και να θυμίσουμε, Ζέτα, ότι στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας και λίγων ανεξάρτητων, καθώς η αντιπολίτευση δεν θέλει, όπως λέει, να δώσει λευκή επιταγή και παραπέμπει για τις όποιες θετικές ψήφους και τις όποιες συνενέσεις στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές.
1: Ήταν η Στέλλα Παπαμιχαήλ και την ευχαριστούμε πολύ. Από αυτή την ώρα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΙΟ στη λήξη του ωραρίου, στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε εξέλιξη η διαδήλωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το αυξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμονών που αφορά στις καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά σε 14 πολυκατοικίες, ενώ συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν σε τραγική κατάληξη. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα 2 κατασκευέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας της δομής υγείας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που ιδρύθηκε το 2001 υπό κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο Υπουργός Υγείας νιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 ως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας υγείας συνολικού ύψους 1.328.616 ευρώ. Επέβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από το 2020 ως σήμερα, όπως αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η κατάσταση της ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύος και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ανίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Μερικοί δικάσιμοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους, η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικάσιμου, ενήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψαν χθες οι Times, επικαλούμενη μια πηγή. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Reuters πάντως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα αυτή την πληροφορία. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελακή.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπή «Τέρμα στον Γκάζι». Είμαι ο Νίκος Φελέκης. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Γιάννη Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Λιμπερόπουλος Νίκος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 και σε άλλους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Είναι μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός στη Βουλή, γιατί βρίσκεται στην αίθουσα και θέλει να μιλήσει ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος, να πούμε όμως, ότι είναι εξωτικοβουλευτικός υπουργός και δεν προβλέπεται. Βεβαίως λένε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν ήταν ο Τσίπρας στην προηγούμενη αναθεώρηση ήταν παρόν και ο Μιχάλης Καλογύρου, που κι αυτός ήταν εξωτικοβουλευτικός υπουργός δικαιοσύνης. Το θέμα είναι ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πιθανότατα θα είναι άγωνη αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, γιατί στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε πριν το καλοκαίρι δεν συγκεντρώθηκε ο αριθμός των 180 ψήφων που χρειάζεται, ώστε στην δεύτερη Βουλή, μετά τις εκλογές, αυτή που θα προκύψει, αυτή που θα προχωρήσει την αναθεώρηση, να μπορούν να περάσουν οι διατάξεις με απλή πλειοψηφία 151 εδρών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην πρωτεύουσα Βουλή, αυτή τώρα, δεν είχαμε τον αριθμό των 180 και όλες που ψηφίστηκαν οι διατάξεις, αυτές που προτάθησαν από τη Νέα Δημοκρατία με λιγότερο από 180, θα πρέπει να συγκεντρώσουν στην επόμενη 180, πράγμα μάλλον δύσκολο, και ίσως πάμε σε μια άγωνη συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε ότι αυτή είναι η πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, αναθεώρηση του συντάγματος. Η πρώτη είχε γίνει το 1986, είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, προκειμένου να περιοριστούν οι υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τότε συγκεκριμένα ήταν ο Γέρο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και ουσιαστικά μετετράπη σε πρωθυπουργοκεντρική η Δημοκρατία, όχι σε προεδρευόμενη όπως είναι τώρα, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ορισμένες αρμοδιότητες να αναπέμπει νομοσχέδια, να βγάζει διαγγέλματα, να παρεμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, το 86 είναι η πρώτη αναθεώρηση του συντάγματος του 75. Το 2001, που είναι πρωθυπουργός ο Σιμίτης, γίνεται η δεύτερη. Τότε ήταν και συνενετικά, θα έλεγα, ήταν ευρύτατη, σχεδόν αναθεωρηθήκε το 1/3 των διατάξεων του συντάγματος και ιδρύθησαν για πρώτη φορά και 5 ανεξάρτητες αρχές. 7 χρόνια μετά, επί Κώστα Καραμαλή, έχουμε πάλι συνταγματική αναθεώρηση. Τότε αναθεωρήθηκαν 3 διατάξεις και η κατάργηση του απόλυτου ασυμβίβαστου των βουλευτών. Δηλαδή, στην προηγούμενη αναθεώρηση λέγανε ότι ένας, ας πούμε, γιατρός ή ένας δικηγόρος, αν θέλει να είναι βουλευτής, δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα. Τότε λοιπόν άλλαξε και είπαν ότι μπορεί να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμά του εκτός από το να είναι βουλευτής. Μετά από μια δεκαετία, νομίζω 11 χρόνια συγκεκριμένα, το 2019, επί Τσίπρα, έχουμε κι άλλη αναθεώρηση, την τέταρτη. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την η πιο ουσιαστική, δηλαδή, είναι, εκτός από τις αλλαγές στις ανεξάρτητες αρχές, είναι αλλαγές που περιλαμβάνουν αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Μέχρι τότε
Ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα έπρεπε στην πρώτη εκλογική, στην πρώτη ψηφοφορία εκλογής να πάρει 200, στη δεύτερη επίσης 200 και στην τρίτη 180. Αν δεν έπαιρνε αυτή την πλειοψηφία, πηγαίναμε σε εκλογές. Τώρα μπορεί να μην πάρει 200, μπορεί να μην πάρει 180, μπορεί ακόμη και να μην πάρει 151 και να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία, αρκεί να μην είναι κάτω από 125 βουλευτές. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία, είπαμε, θα γίνει το απόγευμα. Το απόγευμα επίσης είναι και ο Πρωθυπουργός, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ. Δεν θα είναι όμως live, θα γραφτεί νωρίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως για να μπορεί να διορθώσει πράγματα. Ίσως έχει κάποια υποχρέωση. Εν πάση περιπτώσει, το απόγευμα θα ακούσουμε, και μεταξύ αυτών που θα ακούσουμε υποθέτω θα είναι και το μεγάλο θέμα που έχει ξεσπάσει με το επίδομα ανεργίας, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η φωνή δηλαδή της κυβερνήσεως, είπε ότι το επίδομα ανεργίας να πέσει στους δύο μήνες, όχι παραπάνω, και μετά το περιέλαβε ο Βορύδης και είπε να, με την ευκαιρία αυτή, να δούμε, να κουβεντιάσουμε ευρύτερα τα επιδόματα, και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα υπάρξουν περικοπές επιδομάτων και σε άλλα πράγματα. Θα τα δούμε και αυτά, είπαμε, το απόγευμα είναι ο Πρωθυπουργός, το απόγευμα είναι και η ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Ένα θέμα που εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι, ή μάλλον τρία θα έλεγα. Το ένα είναι αυτό που έχει πρώτο θέμα η Καθημερινή, ότι οι μαθητές, είμαστε αυτή η έρευνα PISA που έβγαλε ότι οι Έλληνες μαθητές είναι περίπου στούρνοι, δεν μπορούν να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο ή να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Τώρα λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της έρευνας για το πρόγραμμα PISA, από την Ελλάδα συμμετείχαν, λέει, σε αυτή την έρευνα 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλους ανεξαιρέτους τους επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση όμως καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές, ή σχεδόν η μισή, το 48,9, δηλώνει ότι η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική. Με άλλα λόγια, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Άρα οι μαθητές είναι στούρνοι και οι μαθητές ταυτόχρονα βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Επίσης βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον την τεκμηριωμένη ανάλυση που κάνει η συνάδελφος η Δήμητρα Μανιφάβα στην Οικονομική Καθημερινή, ότι οι νέοι μέχρι τα 31 βρίσκονται στο πατρικό του σπίτι και η βασική αιτία είναι τα ακριβά ενίκια. Ο μέσος όρος, η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το σπίτι των νέων είναι τα 26 χρόνια. Άρα λοιπόν, όταν σου λέει ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, καταλαβαίνετε τι γίνεται και γιατί, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, στις εκλογές που θα γίνουν, οι νέοι και νεαροί ηλικία ψηφοφόροι 17-30, η κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είναι τρίτο σε αποδοχή, και μεταξύ 30-50, οπότε είναι και η παραγωγική ηλικία, γιατί τότε τα παιδιά αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια, να πάρουν, να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν σπίτι, να κάνουν παιδιά. Εδώ συνδέεται και το δημογραφικό.
Εκεί το 30-50 είναι που θα κρίνει τις εκλογές, γιατί ακριβώς αυτά τα πράγματα αγγίζουν τους νέους που πάνε να βγουν στην αγορά εργασίας ή να παντρευτούν ή να πάρουν σπίτι. Να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα, γιατί σας πήρα ονότερμα λέγοντας, και θα επανέλθουμε μετά από μια μουσική ανάσα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο πρώτα θέματα. Το τρίτο το βλέπω στα νέα. Έχει ένα δισέλιδο με ένα άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, που με την ευκαιρία της οριστικής αθώωσης του Ανδρέα Γεωργίου, ήταν ο επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας, τον οποίον δικαίωσε οριστικά και αμετάκλητα πλέον για όλες τις κατηγορίες ο Άριος Πάγος, γιατί και ακόμη και μετά τις αθωωτικές αποφάσεις κάποιοι ανεγκέφαλοι προσφύγανε στον Άριο Πάγο. Ο άνθρωπος από το 2015 νομίζω, πέστη 15 περίπου χρόνια, από το 2011-12, ναι, τότε άρχισε τα λεπορία αυτού του ανθρώπου. Καταταλαιπωρήθηκε και επαγγελματικά και προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αθωώθηκε και όπως λέει ο κύριος Παπανδρέου, το Μάιο του 10 ο κύριος Γεωργίου, ο επικεφαλής της Ελστάτ, κατήγγειλε την αποδεδειγμένη χειραγώγηση των χρηματοοικονομικών στατιστικών από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Το 2014 μίλησε χωρίς περιστροφές για στατιστική απάτη του 2009, δηλαδή επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, όταν εμφάνιζαν σκόπιμα λαθεμένα ότι το έλλειμμα ήταν μόνο 6,5 του ΕΕΠ, ενώ τελικά όπως ξέρουμε έφτασε στο 15,4, το οποίο αυτό σημαίνει σε απόλυτους αριθμούς 36,15 δις ευρώ. Ένα πράγμα πρωτοφανές ήταν αυτό που ουσιαστικά οδήγησε στην υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο, γιατί δεν μπορούσε να ξεπληρώσει όλα αυτά τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί. Και όπως λέει ο κύριος Παπανδρέου, τότε το Πασόκ ανέλαβε την ευθύνη να αποτρέψει την άτακτη χρεοκοπία, να κρατήσει την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρώπης, να οικοδομήσει ανεξάρτητους θεσμούς, μεταξύ αυτών και μια πραγματικά ανεξάρτητη ελληνική στατιστική αρχή. Επιτέλους μπήκε τέλος στην ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου που είχε αναδείξει τις στατιστικές απάτες που οδηγήσανε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια τη χώρα μας. Τώρα, επειδή λέμε και για αριθμούς και για ποσά και για δισεκατομμύρια, να πούμε ότι πριν λίγο η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι το κόστος για την Ευρώπη από τη νέα ενεργειακή κρίση θα ανέλθει σε 200 δις. Χρειάζονται επιπλέον 200 δις οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αντιμετωπίσουν τη νέα ενεργειακή κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ξεπέρασε τα 105-107 δολάρια το βαρέλι. Όπου και να πας σε κάποιο βενζινάδικο στην Αθήνα, δεν μιλάμε τώρα για τα απομακρυσμένα νησιά ή απομακρυσμένες τοποθεσίες, στην Αθήνα είναι πάνω από 2,2. Καθώς κατέβαινα εγώ από το Χαλάνδρι για να έρθω εδώ, έβλεπα. Το φτηνότερο ήταν 2,17. Τα άλλα ήταν πιο πάνω. Λοιπόν, έρχεται όπως λέγαμε και χθες βαρύς χειμώνας, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω να μην αναγκαστούμε να βάλουμε ακόμη και... Τι να πω, να βάλουμε πλαφόν, να καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπει διατίμηση...

Δεν ξέρω. Πάντως όλοι προβλέπουν ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύτατος και οι παρενέργειες στα νοικοκυριά, στα τρόφιμα, στους μισθούς, σε όλα θα είναι βαρύτατες οι επιπτώσεις, και γι' αυτό το απόγευμα ο Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή τον Παπασταύρου και τον Μπυρακάκη, θα βρεθούν στο Μαξίμου για να δουν τι επιπτώσεις αναμένονται και τι μπορούν να κάνουν. Τώρα, επειδή λέμε για βαρύ χειμώνα, να θυμηθώ εγώ ένα καυτό καλοκαίρι. Είδες, με βάζει ο διάολος. Το 2007, σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, είχαμε εκλογές στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε εκλογές, οι οποίες μάλιστα προκηρυχθήκανε με σούντους του Θέρους, την επομένη ακριβώς της Παναγίας. Τι είχαμε τότε? Είχε κατακαεί όλη η Ελλάδα και κυρίως η Ηλία, όπου χάθηκαν εκεί 40 άτομα συνολικά, χαθήκαν 87 άτομα σε όλη την Ελλάδα από τεράστιες πυρκαγιές, κυρίως στην Πελοπόννησο και περισσότερο στην Ηλία, αλλά και εδώ στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, παντού. Μάλιστα τότε είχαν δύο ήταν τα στοιχεία. Ένα, η ρίση του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, του Πύρωνα Πολύδωρα, που είπε «Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα βάλω με το στρατηγό άνεμο», λέγοντας ότι δεν μπορεί να σβήσει την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, που κατέκαψαν την Αττική κυριολεκτικά. Και όπως απεδείχθη, στις πυρκαγιές Ηλίας, όταν προκήρυξε ο Καραμαλής σε σπευσμένα εκλογές, πήγαν τα κυβερνητικά κλιμάκια με τσάντες χρημάτων και μοιράζανε στους πυροπαθείς, και έτσι κερδίσανε τις εκλογές με 40-41%, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το Πασόκ ήρθε δεύτερο με 38, τρίτο νομίζω ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπήκε και ο τότε συνασπισμός στη Βουλή, και νομίζω και το Λάος του Καρατζαφέρη. Αυτά τα πέντε κόμματα ήτανε. Αλλά μετά από δύο χρόνια ο Κώστας Καραμαλής αναγκάστηκε, λόγω όλων αυτών που λέγαμε προηγουμένως, της υπερχρέωσης και κυρίως το ότι το έλλειμμα είχε εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδο, αναγκάστηκε να πάει, ενώ κέρδισε τότε και με αυτόν τον τρόπο τις εκλογές, πήγε σε εκλογές πάλι το 9 και τις έχασε με τεράστια διαφορά, πέφτοντας ο Καραμαλής στο 33% και ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε με 44%. Αυτή είναι και η τελευταία μεγάλη νίκη του Πασόκ, και με τέτοιο ποσοστό. Μετά το Πασόκ στην αρχή με αρχηγό το Βενιζέλο πήγε στο 12-13 και έπειτα στο 4%, με την Φόφη Γεννηματά στο 8, με τον Οδλάκη στο 10, και από τότε ταλαιπωρείται. Λοιπόν, θα πρέπει όμως να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη συντρόφισσα Βάνα Νικομήτρου, η οποία μπήκε μέσα στο στούντιο, και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Λοιπόν, Βάνα, τίτλους ειδήσεων.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον στους ελέγχους και τα ευρήματα για το γιατρείο της Καρνεάδου και δεύτερον τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημοσίων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η δασική η πυρκαγιά σε έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους. Σε υψηλούς τόνους η ανεξελίξη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τον Παναγιώτη Δεδονή από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει πως η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία. Συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα. Νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, τόνισε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Αύριο και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τους Times που επικαλούνται πηγή με γνώση του θέματος. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Επανήλθαμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ιστορικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο. Μέχρι τότε να πούμε ότι όπως αναμένονταν, οι δύο γιατροί, τώρα γιατροί να τους κάνει κάποιος, ιδιαίτερα αυτή την κυρία, αλλά και για τον άλλον, λέγεται ότι ενώ ήταν αιματολόγος, δεν ήταν τελικά, που οδήγησαν στο θάνατο τον τραγουδιστή, τον δημοφιλή τραγουδιστή, τον Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία, είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο εκ παραλήψεως και όχι απλώς έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Θα πάρει λοιπόν το δρόμο της δικαιοσύνης, ήδη προφυλακίστηκαν. Ελπίζω όλα αυτά τα θέματα της παραϊατρικής, των αισθητικών ιατρίων, των επεμβάσεων, των τάδε, που είπε και άκουσα χθες και τον Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, να λέει ότι όποιος διασχίσει την Κηφισία, στην Αμαλία, στη Βασιλή Σοφίας, θα δει ότι είναι γεμάτο από τέτοια ιατρία. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, ας πάμε σε κάτι το οποίο συνδέεται και με ένα άλλο θέμα, την αποφυλάκηση αυτού του εγκληματία της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη, ο οποίος απειλεί πλέον και τη Δημοκρατία ότι θα κατέβει σε εκλογές. Να χαιρετήσουμε τον Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Ιστορικών. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Φελέκη, καλημέρα.
0: Τώρα, επειδή ξεκίνησα να λέω για τον Κασιδιάρη, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κατέβει σε εκλογές ενώ έχει καταδικαστεί?
1: Αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, ο Άριος Πάγος, όταν θα κατατεθούν υποψηφιότητες, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δημορφώθηκε από το 2022 και εφαρμόστηκε και σε εκλογές του 2023, έχει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, αλλά προφανώς σε μια ευνοούμενη δημοκρατία την τελική απόφαση την έχει η δικαιοσύνη. Έχουμε μια περίπτωση με πραγματικά στοιχεία, έναν καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα μετάκλητα πλέον, γιατί έχει τελειώσει και το εφετείο, εν λόγω εξέτησε την ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και σε κάθε περίπτωση θα κριθεί την ώρα των εκλογών.
0: Άρα αυτά τα οποία λέει αυτός ο τύπος, θα το πω εγώ, εσείς δεν το υιοθετείτε. Πάση περιπτώσει, αυτό το πολιτικό κάθαρμα, αυτός ο εγκληματίας, να μας απειλήσει τη Δευτέρα ότι θα κάνει κόμμα προκειμένου να εισέλθει θριαμβευτικά στη Βουλή και ότι θα συνεργαστεί με ήδη υπάρχοντες βουλευτές.
1: Νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Το καλύπτει, λέτε.
1: Ιδίως στο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι ασκούν την πραγματική ηγεσία ενός κόμματος, ασχέτως αν είναι τυπικά ή όχι επικεφαλής αυτών. Και το είδαμε αυτό και στην περίπτωση των Σπαρτιατών και μάλιστα και με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίκασε σχετικές ενστάσεις πριν περίπου 1,5 χρόνο.
0: Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Κασιδιάρης, ο κόφτης δημοκρατίας, όπως το λέμε, θα ενεργοποιηθεί από τον Άριο Πάγο ή από το εκλογοδικείο.
1: Αυτό θα το κρίνει ο Άριος Πάγος όταν έρθει η ώρα, αλλά επαναλαμβάνω, το νομοθετικό πλαίσιο
0: καλύπτει
1: και καλύπτει πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι και κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει και νομολογία, ιδίως μετά την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Σπαρτιατών, που είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ένα δεδικασμένο το οποίο θα το κρίνει ο Άριος Πάγος. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι σε αυτή τη διαδικασία τα κόμματα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπομνήματα για να υποβοηθήσουν την κρίση του Άριου Πάγου. Το είχε κάνει νομίζω και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία έχει τους μηχανισμούς προστασίας και κυρίως θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη κρίνοντας τα πραγματικά περιστατικά.
0: Να υποθέσω ότι και τώρα εσείς στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εντάξει και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αν χρειαστεί θα υποβάλουν και πάλι.
1: Νομίζω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σήμερα συζητείται στη Βουλή και από ό,τι μαθαίνω σε έντονους τόνους λόγω και της παρουσίας του κυρίου Φλωρίδη, το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ευωδοθεί. Γιατί και στη δεύτερη ψηφοφορία που έχουμε σήμερα, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν δίνουν τη συνένεση ώστε να υπάρξει υπερψήφιση των άρθρων που προτείνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιον εξ αυτών, δεν θα συγκεντρώσει τους 180, άρα πάμε για την επόμενη Βουλή όχι με 151, με 180, άρα μια μεγάλη ευκαιρία χάνεται.
1: Μια μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται σε απόλυτο.
0: Όμα είναι άγωνη η διαδικασία.
1: Σε απόλυτο. Απλά ναι. Μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μια νέα σύνδεση Βουλής την οποία κανένας δεν γνωρίζει και αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη Βουλή 180 ψήφοι. Να υπενθυμίσω ότι στην πρόταση αναθεώρηση υπάρχουν και εμβληματικές μεταρρυθμίσεις όπως η περιβόητη αναθεώρηση του άρθρου 86 του συντάγματος που αφορά την ευθύνη των υπουργών, όπως το άρθρο 16, όπως η άρθρα για την προστασία της ελληνικής γλώσσας, όπως για αν θέλετε ακόμα και για την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν τώρα τις 180 ψήφους, και αυτό δείχνει ότι η αντιπολίτευση είτε εικάζει ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα έχει την πλειοψηφία, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων οξύμορο πριν από μια εκλογική διαδικασία, είτε
0: παραδέχεται δηλαδή εμέσως ότι μπορεί να μην, είναι, να μην έχει την πλειοψηφία.
1: Νομίζω αυτό ομολογεί η στάση τους. Γιατί αν πιστεύαν ότι θα υπήρχε μια άλλη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, προφανώς θα θέλανε να αναθεωρήσουν τα συγκεκριμένα άρθρα σύμφωνα με τις δικές τους προτάσεις ή επιθυμίες και με 151 ψήφους, χωρίς να θέλουν τη συνεργασία κανένας άλλου κόμματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη να αναθεωρηθούν ορισμένα άρθρα του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνει πολλά άρθρα, ακόμα και τη δυνατότητα εφαρμογής, για παράδειγμα, επιστολικής ψήφου για τους εκλογής εντός επικρατείας στις εθνικές εκλογές, όπως κάνουμε σε ευρωεκλογές. Ήταν κάποια τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσαν πολύ, αν θέλετε, ανέμακτα να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 3/5 σε αυτή τη Βουλή, προκειμένου η επόμενη Βουλή να μπορέσει να τα αναθεωρήσει με 151 ψήφους. Έτσι κι αλλιώς βέβαια. Ναι. Η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι μια συνενετική διαδικασία. Και καλό θα είναι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες σε πολλά θέματα της μεγάλης, της μείζωνος πολιτικής, σε κάποια θέματα να υπήρχε μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει αυτό. Ακόμα και προτάσεις οι οποίες υποβάλλει το Πασόκ, το ίδιο το Πασόκ για παράδειγμα, δεν θα τις ψηφίσει, προκειμένου να μην συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Ελπίζω η επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να έχει τέτοια σύνθεση ώστε να μπορέσουν να αναθεωρηθούν τουλάχιστον τα άρθρα τα οποία υπάρχει αναμφισβήτητη ανάγκη να αναθεωρηθούν.
0: Μεταξύ αυτών είπατε και την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφος δεν θα ισχύσει για τις βουλευτικές εκλογές.
1: Η επιστολική ψήφος με βάση τη σημερινή ερμηνεία και το γράμμα του Συντάγματος
0: δεν μπορεί να ισχύσει
1: εντός επικρατείας στις εθνικές εκλογές. Αυτό που θα ισχύσει και ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ήδη των αιτήσεων στην πλατφόρμα είναι ότι όποιος ζει στο εξωτερικό μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα είτε με επιστολική ψήφο είτε με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν.
0: Α, όχι με επιστολική ψήφο.
1: Είμαι επιστολική, δεν είναι αποκλειστικά η επιστολική. Μπορώ εγώ που ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, για παράδειγμα, να επιλέξω αν θέλω να πάω την ημέρα των εκλογών στην πρεσβεία να ψηφίσω ή θα ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα με επιστολική ψήφο.
0: Άρα στις εκλογές που θα γίνουν θα υπάρξει επιστολική ψήφος.
1: Για τους εξωτερικού. Ακριβώς.
0: Για τους απόδημους. Δεν θα υπάρξει
1: για εμάς στο εξωτερικό.
0: Ναι, και θέλω να σας πω, γιατί άκουγα προχθές και στη Βουλή, νομίζω είχατε κάποια νομοσχέδια που προωθούσατε για το δημόσια διοίκηση, τον αρχηγό, τον Βελόπουλο, ο οποίος έλεγε, μα ποια επιστολική ψήφο, εκεί θα υπάρξει νοθεία και εγώ πήρα 9% και με στην επιστολική πήρα 2, ενώ εσείς από 28 πήρατε 40.
1: Αν μου επιτρέπετε το επιχείρημα αυτό, ναι. Θέλουμε να κάνουμε μια...
0: Όχι, θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, μπορεί να υπάρξει νοθεία στην επιστολική ψήφο?
1: Όλο το σύστημα της επιστολικής ψήφου έχει τέτοιες βαθμίδες ασφαλείας που είναι ενδεχομένως, αν όχι το αυστηρότερο, από τα αυστηρότερα που εφαρμόζονται στον κόσμο. Από τις φακέλους οι οποίοι έχουν ειδικά γνωρίσματα για να μην μπορούν να αναπαραχθούν και να αλλοιωθούν, έως αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, έως ο εκλογέας που παίρνει tracking και παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η ψήφος του, ως και κυρίως επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από δικαστικούς και δικηγόρους οι οποίοι αναλαμβάνουν και τη συλλογή αλλά και την διαλογή των ψήφων. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Το επιχείρημα που είπε ο κ. Βελόπουλος είναι ένα προφανές στατιστικό επιχείρημα, μια στατιστική πραγματικότητα. Όταν ένα κόμμα είναι κατά της επιστολικής ψήφου, οι ψηφοφόροι του δεν την υποστηρίζουν.
0: Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε.
1: Και είναι αυτονόητο, εάν καταγγέλει την επιστολική ψήφο ένα κόμμα, οι ψηφοφόροι του θα δείξουν μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, δυσπιστία για να μην το κάνουν. Είναι, να το πω λίγο έτσι διαφορετικά, σαν να θέλουμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση ποια ομάδα υποστηρίζουν οι Έλληνες πολίτες και αν την κάνουμε μόνο, για παράδειγμα, στην Αθήνα ή στον Πειραιά, που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του εκλογικού σώματος. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήταν λογικό να έχει μεγαλύτερη δυναμική στην επιστολική ψήφο, γιατί ήταν το κόμμα που την ψήφισε και την ψήφισε μάλιστα και μόνο του. Άρα οι ψηφοφόροι, πολλοί ψηφοφόροι την επιλέξαν και ως μέσο άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία λειτουργήσε ιδίως σε ευρωεκλογές στην πρώτη εφαρμογή υποδειγματικά και το ίδιο φιλοδοξεί να γίνει και στις εθνικές εκλογές, καθότι υπάρχει ήδη και εμπειρία του Ιουνίου του 2024.
0: Ναι, επειδή είπατε για τα γκάλωπ, θα σας ρωτήσω μετά, αλλά είπατε προηγουμένως κάτι για τοπική αυτοδιοίκηση, για τη διοικητική αυτοτέλεια. Αυτό το ακούμε πόσες δεκαετίες, κύριε Υπουργέ μου. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω, τις εκλογές που θα γίνουν για τους Δήμους, που είναι μετά από δύο χρόνια από τώρα, από το 28.
1: Είναι το Νοέμβριο του 28.
0: Το 28. Άκουσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αν αυτός γίνει κυβέρνηση θα αλλάξει το νόμο που ψηφίσατε εσείς με τον τρόπο που θα γίνονται οι εκλογές σε μία Κυριακή με ένα ψηφοδέλτιο, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς τα είπε, αλλά θα αλλάξει το νόμο. Δηλαδή τόσο κακό είναι αυτό το οποίο κάνατε.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να εξαγγέλει οτιδήποτε κρίνει ότι είναι ευνοϊκότερο. Αν ο κύριος Τσίπρας επιθυμεί πλέον να εκλέγονται δήμαρχοι με πολύ μικρή συμμετοχή του δευτέρου γύρου, εάν θέλει να ψηφίζονται από λιγότερους ψηφοφόρους από όσους έλαβαν την πρώτη Κυριακή δήμαρχοι οι οποίοι εκλέχθηκαν, ή να έχουμε δημάρχους με 30% συμμετοχή, ναι, η λύση είναι να επαναφέρουμε τη δεύτερη Κυριακή. Η Ελλάδα, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια χώρα που μόνο 6-27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συστήματα δύο γύρων στις δημοτικές εκλογές. Θεωρώ ότι για τους λόγους που έχουν αναλυθεί πολλές φορές, ότι το σύστημα ενός γύρου είναι πολύ πιο δίκαιο, πολύ πιο ενισχυμένο και κυρίως προωθεί τις προεκλογικές συνεννοήσεις και κοινή κάθοδο με ψηφοδέλτια συνδυασμών που έχουν παρόμοια, αν θέλετε, στόχευση σε σχέση με τα αναδολίτικα παζάρια μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου.
0: Ναι, αυτό λένε ότι προσπαθήσατε να κάνετε με τον νόμο, να μην, επειδή η Νέα Δημοκρατία περίπου δεν έχει και πολλά κόμματα με τα οποία θα συνεργαστεί, ενώ συνήθως στην κεντροαριστερά τα 2, 3, 4 κόμματα από το ΚΚΕ, ακόμη και εδώ το ΚΚΕ ας πούμε, ψήφιζε έναν υποψήφιο είτε του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε στην λεγόμενη αντιπολίτευση της αριστεράς και του κέντρου, υπήρχε, και εσείς θέλατε αυτό να το ανακόψετε γιατί δεν σας στηρίζανε στο δεύτερο γύρο, δεν υπήρχαν δυνάμεις.
1: Σεβαστό το επιχείρημα, πλην όμως η πραγματικότητα και των εκλογών του 2019 και του 2023, δύο τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν δείξανε τέτοια τάση. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την πλειοψηφία των Δήμων στη χώρα, αλλά δεν δείχνει και σε σύστημα δύο γύρων. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι κυρίως πρόσωπα, κυρίως ποιος έχει το καταλληλότερο πρόγραμμα για τον τόπο του και θα πείσει τους πολίτες, και είναι δευτερευόντως οι κομματικές ταυτίσεις. Νομίζω ότι έχουμε φύγει πλέον, ιδίως στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, από την αυστηρή, αν θέλετε, παραταξιακή ψήφο όπως είχαμε το 1986, που είχαμε μόνο τρεις συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα. Mm. Έναν μπλε, ένα πράσινο και έναν κόκκινο, οι οποίοι συναγωνίζονταν, και έχουμε πάει σε μια αυτοδιοίκηση η οποία είναι πιο απαγκιστρωμένη από αυτό που λέγεται πολιτικό σύστημα, και κυρίως το κριτήριο στην αυτοδιοίκηση είναι ποιος μπορεί να τάξει, ποιος μπορεί να υλοποιήσει δράσεις οι οποίες είναι καλύτερες, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε ένα Δήμο.
0: Οικονομικά όμως είναι στραγγαλισμένοι από ό,τι μου λένε, και μάλλον τα κονδύλια τα οποία κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτά που διάκυνται φιλικά προς την κυβέρνηση. Σχετικά κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι εντελώς ανακριβές. Πρώτον, η αυτοδιοίκηση έχει λάβει πάνω μέσα σε 7 χρόνια αθρηστικά καθέτος πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, είμαστε 1,2 φέτος, δηλαδή ήταν 1,8 επιχορήγηση το 2019, έχουμε φτάσει σχεδόν στα 3 δις το 2026 και προφανώς όλα τα έργα κατανέμονται σε όλους τους δήμους της χώρας ανάλογα με την οριμότητα που έχουν και ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν να τα υλοποιήσουν. Τουλάχιστον η παρούσα πολιτική ηγεσία ποτέ δεν έχει ρωτήσει κανέναν δήμαρχο από πού προέρχεται προκειμένου να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει ένα έργο, και υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα που έχουν χρηματοδοτηθεί έργα Σε αυτά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να μπλέκεται η κομματική προτίμηση ενός δημάρχου με τον με την δυνατότητα να γίνει ένα έργο σε μια περιοχή. Νομίζω είναι το τελευταίο που χρειάζεται και η αυτοδιοίκηση και προφανώς κάνει κακό και στην κυβέρνηση, διότι ένα έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής έχει όφελος και για την τοπική αρχή, αλλά προφανώς και για την κυβέρνηση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή φαίνεται πάμε σε πολύ βαρύ χειμώνα, νομίζω και το απόγευμα ο κύριος Πρωθυπουργός έχει σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας, γιατί η κατάσταση φαίνεται ότι βαίνει ανεξέλεκτη, πάει να σπάσει κάθε ρεκόρ, και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τα παράγωγα. Και μάλιστα η πρόεδρος της Κομισιόν σήμερα ανακοίνωσε ότι χρειάζονται επιπλέον 200 δις για τις χώρες προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Το νούμερο είναι τρομακτικό. Και κάποιες χώρες, ήδη μεταξύ αυτών νομίζω και η Ελλάδα, αρχίζουν και θέτουν και θέμα ότι πρέπει να σταματήσει και το εμπάργκο στη Ρωσία, γιατί ιδάλλως, ό,τι φαίνεται, δεν θα τη βγάλουν Έλληνες πολίτες.
1: Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και τη σημερινή συνάντηση. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το ζούμε όλοι βλέποντας τις τιμές στα καύσιμα, και βάζω και την παράμετρο ότι αρχίζει πλέον η χειμερινή περίοδος, οπότε υπάρχει και ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης, ιδίως στις ορεινές περιοχές, χώρες που ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα κρύα. Θεωρώ ότι...
0: Το οποίο πέρσι ήταν 1,10, μου λένε, και τώρα είναι 1,95 το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Θα το δούμε, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις που θα γίνουν και μετά τη σημερινή σύσκεψη. Πάντως, όπως έχει δείξει και η προηγούμενη... οι προηγούμενες περιπτώσεις, η κυβέρνηση πάντα προσπαθεί να ανακουφίσει τους πολίτες από την αύξηση των καυσίμων. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά πράγματι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλους τους πολίτες, διότι είναι κομμάτι της καθημερινότητας πλέον η μετακίνηση με τα οχήματά μας, αλλά και η θέρμανση των κατοικιών.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με βάση το ότι όλες οι εκτιμήσεις όλων λένε ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, η Ελλάδα, είναι αν έχουμε ένα τόσο βαρύ χειμώνα, αυτό μπορεί να επηρεάσει και το σχεδιασμό της κυβερνήσεως και πιο συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού να γίνουν οι εκλογές όσο γίνεται πιο μακριά από το χειμώνα? Δηλαδή να μην γίνουν, όπως λέγανε παλαιότερα, στις αρχές Μαρτίου, αλλά να πάμε πιο πίσω τις εκλογές, ώστε να μην έχουμε και τις επιπτώσεις ενός βαρύ χειμώνα. Θα επηρεάσει δηλαδή το σχεδιασμό, λέτε?
1: Αυτό που ισχύει είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα,
0: η άνοιξη ξεκινάει ακριβώς το Μάρτιο και τελειώνει το Μάιο.
1: Η άνοιξη τελειώνει το Μάιο. Ναι. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, προφανώς θα γίνουν ανακοινώσεις για την ημερομηνία των εκλογών και βέβαια θα διεξαχθούν, τελειώνει και η τετραετία, έτσι κυρίως δεν υπάρχει, δεν είναι πλέον πρόωρες εκλογές με την πολιτική έννοια του όρου. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, η ακριβή ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει το ορόσημο, αν θέλετε, της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου, οπότε όλα αυτά θα συνυπολογιστούν.
0: Δεν νομίζω ότι η προεδρία παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο από τη στιγμή που έχουμε, εκτός από πρόεδρο της Κομισιόν, έχουμε και πρόεδρο του Συμβουλίου. Περισσότερο διοικητικός μηχανισμός είναι η προεδρία, δεν είναι όπως είναι παλαιότερα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα.
1: Το εκλογικό σώμα δεν είναι κριτήριο η ψήφος για την ελληνική προεδρία, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στις έρευνες, αλλά είναι μια πολύ σημαντική υποχρέωση της χώρας, την οποία πρέπει να ανταπεξέλθει με την κυβέρνηση την οποία θα επιλέξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές.
0: Ναι. Πριν σας κάνω και την τελευταία ερώτηση, τώρα αφού μιλάμε για αυτά, κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να έκανε λάθος ο Μητσοτάκης που δεν έκανε τώρα τις εκλογές. Το Σεπτέμβριο είχαν μάλιστα βγάλει και μια ημερομηνία, 27-28 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω πότε ήταν, η Κυριακή. Δεν θα είχε να αντιμετωπίσει όλα αυτά με το βαρύ χειμώνα. Μήπως ήταν λάθος λοιπόν που δεν τις κάνατε τώρα? Το Σεπτέμβριο.
1: Αυτή η κουβέντα έχει γίνει πολλές φορές από το 2019. Γνωρίζω προσωπικά άλλες 10-15 παράθυρα ευκαιρίες για εκλογές οι οποίες θα γινόντουσαν. Όπως είχε πει, να σου πω κάτι, η κυβερνήση και η Βουλή εκλέγεται για 4 χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Και εσείς ως πολύ έμπειρος δημοσιογράφος θυμάστε ότι πριν μαζέψουμε τα παραβάνα από τα σχολεία, αμέσως γίνεται η κουβέντα για πρόωρες εκλογές. Είναι δεύτερη φορά που η κυβέρνηση αξιατλήσει ουσιαστικά τη θητεία της και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες ομαλότητας.
0: Ναι, αυτό μπορεί να δυσπιστωθεί. Ναι. Θυμάμαι μάλιστα ο Αλέκος Παπαδόπουλος όταν ήταν στη θέση σας Υπουργός Ιστορικών έλεγε ότι θα πρέπει συνταγματικά να καθιερωθεί η τετραετία και ώστε αν παραβιαστεί ο κανόνας αυτός και πάει νωρίτερα η επόμενη κυβέρνηση να εκλέγεται για το υπόλοιπο.
1: Έχουν ακουστεί πάρα πολλές θεωρίες. Από εκεί και πέρα η συνταγματική αναθεώρηση έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είπαμε. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι είναι μπρος στην κατεύθυνση ομαλότητας της πολιτικής ζωής της χώρας. Οι εκλογές να διεξάγονται κάθε 4 χρόνια και όχι σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα με επικλήσεις υποθετικών εθνικών θεμάτων όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.
0: Ωραία. Εγώ λαμβάνω υπόψη ότι θα μπορούσε να, και ο Βαρύς Σιμώνας να συνυπολογιστεί το παζλ των δεδομένων.
1: Αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα βάλουμε πάλι καλοκαιρινά ανοιξιάτικα ρούχα όταν θα γίνει.
0: Σωστά. Μάλλον καλοκαιρινά. Άρα να πάμε προς το τέλος της ανοίξεως. Και τελευταία ερώτηση. Επειδή αυτές τις μέρες γίνονται τα σοβαρά γκάλωπ, γιατί είχαν βγει και κάποια που δεν ήταν και τόσο σοβαρά, δεν είχε πάει ακόμα ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και βγάζανε. Τώρα γίνονται αυτές τις μέρες, από ό,τι ξέρω, και έχω μιλήσει και με δημοσκόπους σοβαρούς, γίνονται γκάλωπ. Να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα αυτά που θα δείξουν τη στάση ή τα ποσοστά τους αριθμούς. Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν απέχουμε περίπου 8 μήνες από τις εκλογές. Τι λαμβάνετε εσείς υπόψη,
1: αυτό
0: τι βλέπετε.
1: Αυτό που πιστεύω είναι ότι καταρχήν οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που δεν πρέπει ούτε να τις θεοποιούμε ούτε να τις δαιμονοποιούμε. Ναι. Όλες κρίνονται για την αξιοπιστία τους. Προφανώς όλες αξιολογούνται από τα ευρήματά τους που έχουν, λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν είναι και οδηγός για τη χάραξη πολιτικής. Δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και οποιαδήποτε αντιπολίτευση, είναι να πορεύεται μόνο με βάση τα γκάλωπ. Πώς θα κατευθύνει την πολιτική της με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θα σας έλεγα ότι είναι εργαλεία, τις αξιολογούμε. Προφανώς η ολοκληρωμένη αποτύπωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης γίνεται μετά το κλείσιμο των δύο της εβδομάδας που λειτουργεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλήσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, καταθέσαν τις προτάσεις τους, δώσαν τις συνεντεύξεις τύπου. Αυτή την εβδομάδα που γίνονται οι έρευνες υπάρχει μια πρώτη αποτίμηση, αν θέλετε, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογές και προφανώς δεν είναι και η... Αν θέλετε...
0: Πάντως η πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης βλέπω δεν αμφισβητείται.
1: Αυτό, εντάξει, αυτό δεν αμφισβητείται και είναι κάτι το οποίο...
0: Για δεύτερη-τρίτη θέση γίνεται αυτή η μάχη μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Ποιος βλέπετε να επικρατεί?
1: Αυτό θα φανεί. Ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοχο. Οι εκλογές είναι, μπορείς να πεις ότι είναι και χρονικά κοντά και χρονικά μακριά. Ναι. Οι πολίτες ακόμα δεν είναι σε λογική εκλογών. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία των διλημάτων, αν θέλετε, του βάρους στις ψήφους τους. Όλα αυτά, ιδίως όταν συζητάμε για διαφορές που μπορεί να είναι 3-4 μονάδες, είναι κάτι το οποίο μπορεί να
0: αναστραφεί
1: όσο
0: ναι.
1: Πάμε στην προεκλογική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές είναι αυτές που θα βγάλουν κυβέρνηση και προφανώς όχι οι δημοσκοπήσεις.
0: Ωραία, να μην σας ρωτήσω τότε για τον κύριο Σαμαρά αν θα κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θα το δούμε όταν και αν εξαγγελθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Θα εξαγγελθεί το κόμμα, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε τότε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Α, δεν σας ρώτησα. Ο γιος σας που έδινε εξετάσεις πέρασε το πανεπιστήμιο.
1: Έχουμε πλέον ένα φοιτητή στο σπίτι, οπότε...
0: Α, έχουμε φοιτητή στο σπίτι. Σε ποια σχολή πέρασε?
1: Είναι δυστυχώς ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και είναι στην πληροφορική.
0: Πληροφορικός κι αυτός. Πληροφορικάριος.
1: Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, οπότε...
0: Μια χαρά. Πληροφορικάριος.
1: Ναι. Οπότε, εντάξει, ανυπομονεί και αυτός για το νέο ξεκίνημα της ζωής του και φυσικά...
0: Να είναι καλά το παιδί, αλλά μέχρι τα 31 δεν θα φεύγει από το σπίτι. Γιατί πού να πάει ένα ενοικία σπίτι, εκεί που φτάσαν τα ενοίκια. Με τέτοιους μισθούς πού να πάει να ζήσει.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το έχουμε συζητήσει, στεγαστικό πρόβλημα, είναι ορατό και προσπαθούμε διάφορες πρωτοβουλίες και ως κυβέρνηση να ανακουφίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πράγματι η αύξηση των ενοικίων είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει ιδίως τα νέα παιδιά, είτε είναι μόνα τους είτε είναι ζευγάρια, να κάνει το νέο της ξεκίνημα στη ζωή.
0: Λοιπόν, κύριε Λιβάνιε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Έχουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων και μετά τις ντάμες σπαθί. Έριξα λίγο έξω το δελτίο. Με συγχωρείς, την τρόφισα. Φιλάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Φωτοδικών της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Ο κύριος Αριστίδης Κορέα ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να ερευνηθεί αν και κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών ή εξαπατώντας τους οικονομικό όφελος. Σε περίπτωση που έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να προσκομιστούν τα πορίσματα αυτά προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν κατά πληροφορίες πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να περιγράψουν το νομικό πλαίσιο και να εισφέρουν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους από ελέγχους. Σε νέα ανακοίνωση, το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνολικού ύψους 1.328.616 ευρώ από το 2020 έως σήμερα. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση, αναγκριθεί και η εισαγγελέα μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν δε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας της δομής υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν οι υπουργοί υγείας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο υπουργός υγείας νιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 ως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Χωρίς ενεργά μέτωπα, οι δύο πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσου Ευβίας και σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε μετά τις 11 στην Παιανία. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση θα μιλήσουν ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί. Στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις για την τροποποίηση του κορυφαίου καταστατικού χάρτη της χώρας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς η αντιπολίτευση δεν θέλει να δώσει λευκή επιταγή και παραπέμπει για τις όποιες θετικές ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΑΔΔΗ και αναμένονται και οι φοιτητές που διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν μετά από έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ursula von der Leyen κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Μετά τον ορισμό της δικάσιμου, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα Ουγγρική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο ύποπτες δαπάνες που έγιναν κατά τη διάρκεια των 16 ετών της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Η διευθύντρια της νέωση σταθήσας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη χώρα είπε ότι η διαδικασία διαφαίνεται μακρά και η δικαστική της έκβαση παραμένει αβέβαιη, προκαλώντας οργή σε μέρος της κοινής νόμης. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Οι τηλεδίσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Δάμες Παθή.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Φεύγεις αύριο.
1: Ναι, νωρίς το πρωί.
0: Δεν μας νοιάζουν κουμάντου οι λεπτομέρειες.
1: Γιατί?
0: Μας νοιάζει το ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Ε, όχι, γιατί...
0: Όχι, γράψτε μου όλοι πόσοι συμφωνείτε με αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι διασκέδαση εκεί που θα πάω.
0: Δεν λέμε αυτό.
1: Είναι λίγο δουλειά, άρα δεν τελειώνει η εβδομάδα, αυτό θέλω να πω.
0: Γιατί... Αυτό είναι μια δουλειά επιλογή. Σου το ζήτησαν, είπες ναι, α, δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Μα το πράγμα και γιατί και εσύ δεν πας στα
0: φεστιβάλ. Ναι, αλλά εγώ κουμάντου δεν λέω η εβδομάδα τελειώνει την Τετάρτη.
1: Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι τελειώνει, οπότε αρχίζει η κατηφόρα για το τέλος. Για μία φορά ακόμα, λες άλλα πράγματα από αυτά που λέω εγώ.
0: Δημοσιογραφική διαστρέβλωση το λένε, ναι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες πόσο εύκολο είναι.
1: Δεν έχει καταφέρει κάτι, τόσο και να το προσπαθήσω.
0: Δεν έχω καταφέρει γιατί πέφτω στον τοίχο κουμάντου. Είναι άλλη τύχη που είναι πολύ
1: λάθος
0: πιο.
1: Στόχος, λάθος
0: κουμάντου.
1: Στόχος.
0: Υπάρχουν άλλοι τύχοι που είναι πολύ πιο. Να πω. Ευάλωτοι, να πω ευεπίφοροι. Ευεπίφοροι, να πω. Τα θέλουν. Ναι. Που η διαστρέβλωση τέλος πάντων είναι μέσα στην κανονικότητα.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν αντιλαμβάνονται καν ότι είναι διαστρέβλωση.
0: Η κανονικοποίηση όλων αυτών είναι ο κανόνας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Να.
0: Τώρα υπάρχουν τραγικές εξαιρέσεις, κουμπάντου, ορφανίδου. Όχι μόνο φυσικά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και άλλοι, και άλλοι άλλες άλλα που είναι πολύ μοναχική η διαδρομή, αλλά δεν πειράζει κουμπάντου.
1: Τι. Που είμαστε μόνες.
0: Ναι.
1: Ω καλέ.
0: Αντιθέτως.
1: Κοίταξε να δεις. Θα ήταν πολύ καλύτερα για τα πράγματα γενικώς να ήταν κι άλλοι.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Ή να ήμασταν περισσότεροι τέλος πάντων. Γιατί λέμε τώρα δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Όχι, μόνοι δεν είμαστε. Μόνοι, μόνες, μόνα, όχι.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Πολλοίς κόσμος υπάρχει, αλλά ο πιο πολλοίς κόσμος δεν είναι εδώ.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Το είδαμε για άλλη μια φορά μετά του Κασιδιάρη χθες.
1: Άσα με διέκοψαν το πρόγραμμα για να δούμε τον Κασιδιάρη να βγαίνει από τη φυλακή.
0: Μίλα κουμάντου, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Έλα,
0: για το πόσο μόνες είμαστε.
1: Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, κοίταξε.
0: Που δεν μετατρέψαμε σε θέαμα.
1: Είναι μια είδηση, αλλά δεν είναι θέαμα.
0: Το.
1: Έτσι.
0: Και αυτό. Το είδηση, συγγνώμη. Και το είδηση.
1: Και το είδηση έχει.
0: Είναι πάρα πολύ σχετικό.
1: Και το πώς παρουσιάζεται και πώς συνοδεύεται. Γιατί αν είναι να δούμε, ας πούμε. Αν ήταν καλογυμνασμένος που βγήκε από τη φυλακή.
0: Η δυσάρα.
1: Γιατί.
0: Πείτε μας τη γνώμη σας.
1: Παλιά έτσι έλεγαν, έτσι παρουσίαζαν τη Χρυσή Αυγή.
0: 6-9-4-8-9-84-9-84. Ήταν η είδηση το ότι ήταν καλογυμνασμένος ο Κασιδιάρης.
1: Καλογυμνασμένος, καλοζωισμένος. Δεν είδα πολύ ταλαιπωρημένο να βγαίνει από τη φυλακή. Δεν έχω δει πολλούς κρατούμενους.
0: Μαχητικός.
1: Μαχητικός βέβαια και αποφασιστικός.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά φασίστας, δεν αλλάζει αυτό.
0: Καλά. πρώτα απ' όλα μόνο
1: το στυλ. Διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης.
0: Μόνο το στυλ.
1: Διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζει.
0: Ναι, για να θυμόμαστε ότι αυτός δεν καταδικάστηκε ως ναζιστής, ας πούμε. Όχι, καταδικάστηκε ως εγκληματίας του κοινού ποινικού. Παιδιά, εγκληματική οργάνωση. Μην μπερδευόμαστε, γιατί αυτός προσπαθεί να τον μπερδεύσει.
1: Να πει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Βγήκε ο πολιτικός κρατούμενος. Επιτέλους, κουμπάντο, επιτέλους, τέλος αυτή η χώρα τον απελευθέρωσε.
1: Ναι. Το σύστημα που τον αδίκησε. Ο αντισυστημικός. Ο αντισυστημικός.
0: Όλη η πορεία και η δίκη, αλλά και νωρίτερα, νομίζω ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο συστημικό κόμμα, πόσο συστημική εγκληματική οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Τέλος πάντων. Άτησε πάνω στον αντισυστημισμό και σε αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος όταν βγαίναμε, όχι όταν βγαίναμε, όταν μπήκαμε στην κρίση το 2010. Όμως μετά όταν μπήκε στη Βουλή, οι περισσότερες ερωτήσεις που έκανε ήταν για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
0: Ναι, επίσης.
1: Όχι γιατί φορολογούνται λίγο, γιατί φορολογούνται τόσο.
0: Η προσπάθεια ελέγχου των συνδικάτων είναι αντισυστημική δράση.
1: Ξεκάθαρα. Ναι.
0: Αυτά. Και όταν δεν μπορείς, μετά τι κάνεις, επιτίθεση στους ανθρώπους.
1: Επίσης, ναι.
0: Θυμόμαστε όλοι.
1: Εντάξει, μα ποιοι διαφωνούσαν. Όποιος θυμάται τη δίκη. Οι τρεις υποθέσεις που ήταν στη δίκη ήταν ακριβώς η βεντάλια των θυμάτων, της επιλογής των στόχων της Χρυσής Αυγής. Ο αντιφασίστας, μουσικός, ο εργαζόμενος, το πάμε, και μετανάστης, οι άλλοι εργάτες από την Αίγυπτο. Εντάξει. Είναι ο ορισμός. Δηλαδή, ένα και ένα κάνουν δύο, σταθερά, δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
0: Και γι' αυτό επιστρέφουμε στο πώς και τα αρκετά μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν και διαχειρίστηκαν την απλή είδηση της ολοκλήρωσης και μόνο της ποινής του Κασιδιάρη. Τίποτα άλλο δεν ολοκληρώθηκε. Θέλω να πω ότι πάντα είναι σε εξέλιξη από την πλευρά των δημοκρατικών πολιτών μια προσπάθεια να ανακόψει οποιασδήποτε φασιστικές λογικές που επιστρέφουν στην κοινωνία. Το είδαμε στη Γερμανία σε πολύ ανισχυτικό βαθμό. Ο τρόπος λοιπόν διαχείρισης της είδησης της αποφυλάκησής του αφήνει πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς σκέπτονται τα μέσα ενημέρωσης, αρκετά μέσα ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα όσον αφορά την εδραίωση της δημοκρατίας και την προάσπισή της. Τελικά, ας πούμε, και τι είναι η δημοσιογραφία?
1: Καταρχάς είναι η άσκηση κριτικής στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Άρα η δημοκρατία.
0: Στήριξη των δημοκρατικών θεσμών.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά. Τίποτα άλλο. Θα
1: ξεχάσουμε τα βασικά.
0: Να μην τα ξεχάσουμε όμως, γιατί εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ με κάποια από τα ρεπορτάζ.
1: Ποτέ δεν ήταν ρεπορτάζ.
0: Ναι, που είδαμε
1: αυτά
0: χθες.
1: Δεν ήταν ποτέ ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Να διακόπτουμε για να μεταδώσουμε την αποφυλάκηση ενός εγκληματία.
1: Ναι.
0: Okay, μια χαρά. Καλά πάμε.
1: Ας πούμε, βλέποντας και λίγο και τα πρόσωπα τα γύρω-γύρω, είδες εκείνο.
0: Εννοείς από τους οπαδούς.
1: Από τους οπαδούς που είχε το τατουάζ με τη σιδηρογροθιά στο κρανίο, στο κεφάλι.
0: Φυσικά.
1: Α, κανονικός άνθρωπος είναι αυτός.
0: Είναι κανονικός, αυθόρμητος, φίλος και οπαδός. Τι να πω.
1: Γιατί κάνω body shaming.
0: Αυτό. Ντροπή. Ντροπή κουμάντου, εσύ φταίς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω μας προς το παρόν.
1: Εντάξει, θα το παρακολουθούμε στο βαθμό που το παρακολουθούσαμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, στο να αναδεικνύουμε αυτά που κάνουν.
0: Βλέπω τώρα εδώ.
1: Ναι, ευτυχώς εδώ οι ακροατές μας κρατάνε.
0: Σας αγαπάμε, να ξέρετε.
1: Πολύ, πολύ καλή παρέα. Πολύ καλή παρέα.
0: Μα τι λέτε τώρα, αν δεν είναι είδηση ότι ο Ηλίας είναι γυμνασμένος, τι είναι είδηση? Το ότι πλήρωσα ρεύμα για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 580 ευρώ, προς Θεού. Εννοείται αυτό.
1: Απελπισία και θυμό από την αποφυλάκηση του ναζιστή, κρατούσε και την ελληνική σημαία. Ναι, και ο Νέλσον Μαντέλα βγήκε από τη φυλακή, μην χάσουμε το μέτρο. Προφανώς, εννοείται. Τι άλλο. Εμένα οι υποστηρικτές του με τρόμαξαν. Κρίμα. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξέρεις ότι ένας άνθρωπος έχει καταδικαστεί δύο φορές για διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει αποδεδειγμένα εντολές για να οργανωθούν επιθέσεις, για να σκοτωθούν άνθρωποι, για έχει κάνει εκπαιδεύσεις σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει κάνει όλα αυτά. Και εσύ να βγαίνεις απ' έξω και να πανηγυρίζεις και να τον υποδέχεσαι και να τον αποδέχεσαι. Mm-hmm. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, ντάμες. Είστε εξαίρεση, πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το σουκού ξεκινάει Παρασκευή μεσημέρι.
1: Εντάξει, εξένα. Κοίταξε, ναι, αλλά παρακάτω η Εύη έχει πει: η εβδομάδα μας πεισματικά αρχίζει να τελειώνει την Τετάρτη. Τα λέει όλα. Και συμπληρώνουμε βέβαια μετά ότι ο αγώνας κατά του φασισμού και των νεοναζιστικών σκουπιδιών δεν σταματάει ποτέ.
0: Επίσης από το Βασίλη, είδηση το έκαναν τα κανάλια που είχαν θρέψει το σκουπιδαριό. Έχετε δίκιο σε όλα. Καλή εκπομπή και δύναμη. Βασίλη Εξάρχεια, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984 στον αέρα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και βιβλίο της ημέρας, κολλάει πάρα πολύ σε αυτά για τη μετανάστευση που έλεγες, mm-hmm. σε ποιους επιτέθηκε η Χρυσή Αυγή. Και ποιο ήταν το κλίμα εκείνης της περίοδου, όχι ότι έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Ενίοτε τα βλέπουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Αφορμή για να κάνω αυτό το σχόλιο, η πρώτη συλλογή διηγημάτων ενός εξαιρετικού συναδέλφου μας, του Απόστολου Στάικου, από το Euronews, δημοσιογράφος του Euronews, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας παγκόσμιες κρίσεις και εδώ στην Ελλάδα καλύπτοντας το προσφυγικό. Το 2015 λοιπόν, που έμπαινε από καμπ σε καμπ και συναντούσε προσφυγικούς πληθυσμούς, εμπνεύστηκε ιστορίες που πραγματικά συγκλονίζουν. Ιστορίες που δεν χώραγαν στα τρίλεπτα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και τα έκανε ιστορίες. Τα βουνά στην πλάτη, τα βουνά στην πλάτη, αυτά που σηκώνουν οι άνθρωποι όταν ξεκινούν να ταξιδέψουν, να αλλάξουν τόπο, να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Από τις εκδόσεις Εύμαρο στο βιβλίο θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα. Θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε και τον Απόστολο Στάικο στο τέλος.
1: Λοιπόν, ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί.
0: Βουνά.
1: Βουνά να βάλουμε λοιπόν λέξη κλειδί. Μπορείτε τα στοιχεία αυτά, αν θέλετε, να τα στείλετε και στο Viber στο 6948 984 984.

0: Εντάξει, διάβασα ένα-δύο μηνύματα κουμάντο ακόμη για να πάμε στο προσκεκλημένο μας.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα ότι δεν περίμενα να είναι έστω και ένας άνθρωπος στην υποδοχή Κασιδιάρη. Όμως να πούμε ότι κακώς δεν περιμέναμε ότι θα είναι κάποιοι, γιατί ο Κασιδιάρης έκανε διαδικτυακές εκπομπές μέσα από τη φυλακή, όταν άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούν να έχουν ούτε τηλεκάρτα, γιατί δεν έχουν χρήματα και δεν τους δίνει το σύστημα για τηλεκάρτα να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Όταν μπαίνει μέσα στις φυλακές, μέσα στα κρατήρια, και όποιος έχει κινητό το παίρνει. Είναι παράνομο να έχεις κινητό στη φυλακή. Ο Κασιδιάρης έκανε διαδικτυακή εκπομπή μέσα από τις φυλακές. Να μην πούμε όλα αυτά που κυκλοφορούν για τα διπλά μεροκάματα. Τα πόστα που είχε νοσηλευτεί στις φυλακές και είχε διπλά μεροκάματα. Ο Λαγός είναι βιβλιοθηκάριος.
0: Όπως έχετε καταλάβει, η κουμάντου μπορεί να το ξαναρεί.
1: Νοσηλευτεί στις φυλακές και είχε διπλά μεροκάματα. Ο Λαγός είναι βιβλιοθηκάριος.
0: Όπως έχετε καταλάβει, η κουμάντου μπορεί να το ξαναρίξει.

0: Θεωρούμε ότι το να είναι καλογυμνασμένος ο Κασιδιάρης είναι είδηση.
1: Είναι θέμα είδησης.
0: Αυτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έχει ένα κώδικα δεοντολογίας.
1: Εσύ έχει ένα μπανεράκι κάπου.
0: Είναι ένα κώδικα δεοντολογίας. Δεν έχεις παρά να ακολουθείς αυτόν. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πραγματικά.
1: Και όλα είναι μια χαρά. Άμα ακολουθείς αυτές τις. Πόσα άρθρα είναι. Είναι κάμποσα, 25, πόσα άρθρα είναι κώδικα δεοντολογίας. Μετά δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Δεν κάνει κατόρθωμα.
0: Στα οποία εξετάζεσαι, δηλαδή. Δεν δικαιούται κάποιος να πει ότι δεν τα ξέρει.
1: Ναι, γιατί.
0: Για να γίνεις μέλος στην ΕΣΥΑ.
1: Δίνεις εξετάσεις.
0: Δίνεις εξετάσεις. Μία από τις εξετάσεις είναι αυτή.
1: Βάζουν ένα θέμα να το απαντήσεις βάσει του κώδικα δεοντολογίας. Πώς θα το διαχειριστείς.
0: Να πάμε τώρα στην κανονική.
1: Να πάμε.
0: Τώρα ξεκινάνε οι κανονικές ειδήσεις. Οι κανονικές ειδήσεις λένε ότι. Είναι τρομερός ο αντίκτυπος όλων όσων γίνονται ούτως ή άλλως στο Ιράν και όχι μόνο στο Ιράν πια όσον αφορά την πετρελαϊκή κρίση που πραγματικά δηλαδή να την πούμε και με το όνομά της. Αυτό αντανακλά και στις τσέπες μας και σε λίγο ακόμη περισσότερο.
1: Να δούμε. Χειροτερεύει μέρα την ημέρα. Να μην πω ώρα-ώρα, αλλά μέρα με την ημέρα είναι δεδομένο.
0: Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό γιατί έρχεται και ο χειμώνας. Να πάμε όμως λίγο εμείς με τη βοήθεια του κυρίου Θρασίου Βουλευτυχή, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Συχνά μας δίνει τα φώτα του εδώ για να αντιληφθούμε τι γίνεται στην περιοχή. Πώς τορπιλήθηκε αυτή η ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που ξέραμε ότι είναι σε μια διαδικασία τέλος πάντων.
1: Θεωρούσαμε ότι είναι σε έναν δρόμο τέλος πάντων όλο αυτό.
0: Και ξαφνικά δεν είναι ούτε σε έναν δρόμο, είναι σε ένα διέξοδο και αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια αναταραχή και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες πια. Οικονομικά αυτό αποτυπώνεται. Κύριε Φτυχίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα κυρία μου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά ζούμε μια περίοδο ιδιαίτερα σκληρή για τις τσέπες μας, σκληρή για τους ανθρώπους που σκοτώνονται στο Περσικό κόλπο πλέον, γιατί δεν είναι μόνο το Ιράν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη και στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε τεράστιες καταστροφές υποδομών. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προς Ελληνά τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, στερώντας άλλο ένα 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Την ίδια ώρα οι διελεύσεις στο Σουέζ έχουν παρουσιάσει μια μείωση της τάξης του 60% και όλο αυτό είναι η κανονικότητα ενός παράνομου πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δυστυχώς δεν έχουμε καλά σημάδια, δεν φαίνεται να εκτονώνεται η κρίση και αναμένουμε όλοι να περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Ένα χειμώνα που οικονομικά το έχουμε κατανοήσει απολύτως, αλλά γεωστρατηγικά σε αυτή την παγκόσμια διεθνής κακέρα εννοείται ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση εντάσεων πολεμικού τύπου.
2: Αυτή τη στιγμή... Οι συγκρούσεις έχουν μεταφερθεί στην Ιεμένη.
0: Ναι, ναι.
2: Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει το έδαφος της Ιεμένης. Οι Χούθοι προελάβουν και χτυπούν πόλεις στη νότια Σαουδική Αραβία. Και όλο αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Διαμορφώνονται νέες συνασπισμοί. Χθες είδαμε τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας να βρίσκεται στο Κάιρο όπου είχε συνομιλίες με τον Σίση. Να θυμίσω ότι Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν έχουν υπογράψει μια αμυντική συμφωνία. Ο Ασίση και ο Σαλμάν μετά το τέλος της συνάντησής τους μίλησαν για κοινό αραβικό στρατό, στρατό αραβικών, αραβικών εθνών. Είναι κάτι καινούριο, είναι ένα καινούριο είδος συμμαχίας, μια που δεν χρειάστηκε να περάσει πολύ μεγάλο διάστημα για να κατανοήσουμε ότι η λεγόμενη αμυντική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν δεν θα λειτουργήσει. Είναι το Ιράν στη μέση και αυτό είναι ένας παράγοντας απαγορευτικός ώστε να λειτουργήσουν παρακάτω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι διαμορφώνονται νέες συμμαχίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να εμπλακούν, ενώ οι Σαουδάραβες είχαμε δει πριν ένα χρόνο κατά την επίσκεψη του Τραμπ ότι είχαν επενδύσει πάρα πολλά σε αυτήν την στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια στήριξη την οποία ο Τραμπ την αρνείται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε νέα δεδομένα σε αυτό το γαϊτανάκι του πολέμου και φυσικά κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει πού θα καταλήξει όλο αυτό το ζήτημα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών

0: του Ιράν επισκέπτεται την Κίνα. Καταλαβαίνουμε ότι και από εκεί θα προκύψουν νέα δεδομένα για τη συνέχιση ή της σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης τα δέχονται πλέον όλοι ανεξαιρέτως, τόσο η Κίνα, η οποία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του ιρανικού πετρελαίου, το Ιράν που έχει απίστευτες απώλειες εισοδημάτων αλλά και πλήγματα στις υποδομές του, οι χώρες που εξυπηρετούσαν το Ιράν, οι χώρες του κόλπου που έχουν χτυπηθεί οι υποδομές, η Σαουδική Αραβία, η Ιεμένη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κλείσει πλήρως το στενό του Μπάμπα Αλμαντέν, και εκεί φυσικά θα φτάσουμε σε σημεία που δεν θέλουμε να δούμε. Ένα μόνιμο κλείσιμο αυτών των δύο πολύ κρίσιμων οδών θα σημαίνει μια εκτόξευση της τιμής πάνω από τα 120 με 130 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έχουμε και το φυσικό αέριο να πουλιέται σε τιμή τριπλάσια από την τιμή έναρξης του πολέμου, ήταν στα 26 δολάρια η θερμική μεγαβατόρα. Σήμερα είμαστε στα 84 με ανωδική τάση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι οι συνέπειες είναι τέτοιες που κάποιος θα πρέπει επιτέλους να πιέσει αποτελεσματικά τον πρόεδρο Τραμπ για να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φτυχίδη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Ωραία. Καταλάβατε.
2: Ωραία, φίλε.
1: Καταλάβατε.
2: Νομίζω ότι θα έλεγες αυτό.
1: Καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είχαμε χρόνο. Αλλιώς ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φτυχίδη. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί πραγματικά να πιέσει.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι η θέση μας μέσα σε όλα αυτά? Είμαστε απλά το τίποτα, ουδέτεροι, εντάξει.
2: Εμείς ουδέτεροι, έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Ποιοι είμαστε εμείς για να είμαστε ουδέτεροι? Εμείς είμαστε φυσιολόγοι.
1: Είμαστε
2: εμείς. Με την κακή την έννοια. Όχι με την καλή την έννοια, που είσαι εσύ.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Λοιπόν,
1: υπερθεματίζουμε και εντάξει, έχουμε πάτρια, τους έχουμε ακόμα εκεί, ναι.
2: Να, άμα τους φέρουμε πίσω, λοιπόν, να τα σπάσουμε τη Σαουδική Αραβία.
1: Ουψ. Λοιπόν, πάμε κουμάντο, γιατί πάμε. Δεν κάνει να μιλάμε πολύ στο μικρόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων, Λία Ιατρίδου.
1: Την ακούμε, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άμεσα κατασβέστηκε μικρή αιστεία φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο του νοσοκομείου Γεννηματάς, όπου βρίσκονταν χαρτικά. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον στους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και δεύτερον τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Σε υψηλούς τόνους η ενεξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με τον Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει πως η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ. Συμμετέχουν και φοιτητές που διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Έκθεση εμπειρογνωμόνων τεχνικών συμβούλων για τις επιπτώσεις εκτήρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη 45χρονος έπειτα από κλήση της συζύγου του στη Νέα Σμύρνη, είχε περίστροφο και 17 φυσίγγια. Η 35χρονη ειδοποίησε την άμεση δράση όταν ο σύζυγός της επιχείρησε να μπει στην πολυκατοικία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά την κατάρρευση Χρυσορυχίου Σουδάν δήλωσαν σήμερα δύο επιζώντας, προσθέτοντας ότι πολλοί περισσότεροι αγνοούνται ακόμα κάτω από τα ερείπια. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμε Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέα.
1: Αθήνα 984.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Παθήν.
1: Συγγνώμη, κουμάντου.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέχασα ότι είναι ρόλο.
0: Ελεονόρα
1: Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και λέξη κλειδί είναι η λέξη βουνά.
1: Για τα βουνά στην πλάτη του Απόστολου Στάικου, το βιβλίο της ημέρας που θα χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Εύμαρος στο τέλος της εκπομπής, αφού πρώτα μας κάνει τις εκτάσεις ο ίδιος ο συγγραφέας. Πάμε να δούμε.
0: Ντάμα Παθήν με ελληνικούς χαρακτήρες, τη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη κλειδί που είναι η λέξη βουνά. Και τα τρία στοιχεία είναι υποχρεωτικά, είναι απαραίτητα για να μπείτε στην κλήρωση. Τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο βέβαια, στο Viber, μπορείτε να μας τα στείλετε εκεί στο 6948-984-984.
1: Και συνεχίζοντας, θα δούμε λίγο πώς ο δημοσιογραφικός λόγος, και πραγματικά νομίζω ότι κυριολέκτησε αυτή τη φορά, αποκάλυψε την κλειστή δομή της συνδικής. Κολαστήριο. Αποθήκη ανθρώπων, έτσι, τείχος της ντροπής.
0: Έχαμε πολύ καιρό να δούμε κάποιες συνθήκες,
1: αυτά που έχω διαβάσει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έχουν γίνει 6 απόπειρες απόδρασης.
0: Και είχαμε μια πάρα πολύ πρόσφατη εξέγερση, mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ναι, είναι. Εξέγερση που έχει στόχο να οδηγήσει στην απόδραση.
1: Στην ελευθερία.
0: Και στην ελευθερία. Από αυτό και μόνο μπορούμε να αντιληφθούμε, όσο θέλουμε πραγματικά να αντιληφθούμε, τι είναι αυτό και που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να φύγουν από εκεί. Είναι έτσι κι αλλιώς παρά τη θέλησή τους εκεί. Είναι μια συνθήκη που έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είναι κλειστή το μικρά.
0: Ναι, δεν ξέρω τα όρια με την νομιμότητα πόσο κοντά στην νομιμότητα είναι ακόμα και η κράτησή τους εκεί.
1: Και με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να το δούμε, οι ίδιες οι συνθήκες κράτησης, έτσι όπως καταγγέλλονται όχι μόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αλλά και από τους φρουρούς τους, δηλαδή από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και οι ίδιες πλέον λένε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Είχαμε μιλήσει παρά τη γενικότερη σιωπή για αυτό το κολαστήριο και. Λίγο νωρίτερα, νομίζω πριν από κανένα μήνα, επιστρέφουμε όμως με τη βοήθεια του δικηγόρου, του Ηρακλή Πεκιαρίδη, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα που μιλάμε και γιατί πια ακόμη και οι ίδιοι οι αστυνομικοί επιθυμούν να αλλάξει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πεκιαρίδη.
0: Χαίρετε.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε πάλι,
0: τι εικόνα
1: έχουμε. Εξέγερση, έτσι.
2: Ναι, οι εξεγέρσεις δεν έχουν σταματήσει. Ήδη από τον Αύγουστο του 25, από τον Ιούλιο έχουμε την κλειστή δομή της συνδικής. Mm-hmm. Μέχρι τότε ήταν ανοιχτή δομή. Τότε με την αναστολή των αιτήσεων ασύλου βεβαιασμένα μετατράπηκε σε κλειστή δομή με τον νόμο του Πλεύρη.
0: Μετά από το τρίμηνο δηλαδή, έτσι, μετά τα περιστατικά που είχαμε στην Κρήτη που είχαμε οδηγηθεί σε όλο.
2: Στην αρχή, ναι, τον Ιούλιο ήδη μετατράπηκε σε κλειστή, οπότε μεταφέρθηκαν βία πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς μεταναστών προς τα εκεί και κλείστηκαν στην δομή. Ήδη από τότε οι ανακοινώσεις των αστυνομικών, του Προέδρου των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών ήδη κατήγγυλαν τις συνθήκες. Δηλαδή αρκεί κανείς να ανατρέξει στις ανακοινώσεις μέσα σε αυτόν τον χρόνο μόνο και μόνο των αστυνομικών από το οποίο προκύπτει, από τις οποίες προκύπτουν οι άθλιες συνθήκες κράτησης. Ήδη οι ίδιοι οι μετανάστες από τότε έκαναν αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες, με μεγαλύτερη τότε το Νοέμβριο του 25, όπου έγινε μια εξέγερση και δικάστηκαν σε μια διαδικασία αυτοφόρου εντελώς βιαστικά, χωρίς να δοθεί καν χρόνος προετοιμασίας στους συνηγόρους υπεράσπισης που διορίστηκαν εκείνη τη στιγμή. Τότε μάλιστα προσπάθησαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι μετανάστες να μιλήσουν για τη συνθήκη κράτησης. Οι συνθήκες ήταν εμφανέστατες μόνο και μόνο από τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι Νοέμβριο μήνα, μέσα Νοεμβρίου, ήταν με κοντομάνικα και με παντόφλες. Από τα πρακτικά της απόφασης εκείνης του αυτοφόρου φαίνεται ότι δεν επετράπει ούτε από την εισαγγελία ούτε από την πρόεδρο που δίκαζε τότε να αναδειχθεί αυτό το θέμα. Στους ίδιους τους κατηγορούμενους δεν τους άφησαν να μιλήσουν γι' αυτό, ο ίδιος ούτε καν στο συνήγορο υπεράσπισης. Τότε επιβλήθηκε μια ποινή 3 ετών, 2 για την στάση και 2 για τη φθορά του φράχτη που θεωρήθηκε πράγμα κοινής ωφέλειας, σύνολο 3 έτη. Συνεχίστηκαν φυσικά διαμαρτυρίες. Τον Ιούνιο έγινε το εφετείο αυτού του δικαστηρίου. Εκεί πια μέσα από μια κινητοποίηση και δημοσίευση του γεγονότος προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί σχετικά με τις συνθήκες κράτησης. Ήρθε μάλιστα και μια μάρτυρας από ένα κέντρο εγκληματολογίας της Οξφόρδης που μελετάει τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Τότε βέβαια τέθηκε το ζήτημα της ίδιας της νομιμότητας της κράτησης αυτής, και της τυπικής και της ουσιαστικής, γιατί τυπικά αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί εξαιτίας αυτής της αμφιβόλου νομιμότητας αναστολής των αιτήσεων ασύλου, όπου υπήρχαν τότε πολύ έντονες αντιδράσεις για ακριβώς αυτή τη ρύθμιση. Μάλιστα η εξέγερση έγινε σε ένα διάστημα που αυτή η αναστολή είχε πάυσει τον Οκτώβριο, δηλαδή όταν πια τον Νοέμβριο οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για την παραμονή τους εκεί, ουσιαστικά δεν υπήρχε αυτή η αναστολή των αιτήσεων ασύλου. Αλλά πέραν της τυπικής νομιμότητας υπήρχε και ζήτημα ουσιαστικής νομιμότητας λόγω των άθλιων συνθήκων κράτησης. Και αυτό το αδίκημα της τάσης κρατουμένων είναι ένα αδίκημα που στρέφεται κατά της πολιτιακής εξουσίας. Και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί με αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε ο Μανολεδάκης, ο καθηγητής ποινικού της Θεσσαλονίκης, όπου ασχολήθηκε ακριβώς με τα ζητήματα της νομιμότητας των πράξεων της πολιτιακής εξουσίας ακριβώς μετά τη Χούντα. Δηλαδή για να θέσει ζητήματα...
1: Δηλαδή έκανε και ένα συσχετισμό συμπεριφορών από πλευράς της πολιτείας.
2: Μα ακριβώς αυτό...
1: Όπως φερόντουσαν τότε αυτό λέμε.
2: Αυτό απασχολούσε τότε το Μανολεδάκη ακριβώς σε σχέση με το κατά πόσο ένα αδίκημα που στρέφεται κατά της πολιτιακής εξουσίας είναι άδικο αν αυτή η πολιτιακή εξουσία δεν λειτουργεί νόμιμα. Και σήμερα ακριβώς έχουμε αυτό το ζήτημα. Και αυτό ήταν και ο ισχυρισμός μας. Δηλαδή η ίδια η απόδραση καταρχάς σε κάποιους κώδικες και στη Γερμανία και στην Ελβετία, παλιότερα και στην Ελλάδα, δεν τιμωρούνταν. Δηλαδή θεωρούνταν ότι ένας κρατούμενος προφανώς αναζητάει την ελευθερία του. Πόσο μάλλον όταν αυτή η συνθήκη κράτησης δεν είναι νόμιμη. Και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε. Βέβαια υπάρχει το παράδοξο ότι εν τέλει δεν έγινε δεκτός αυτός ο ισχυρισμός. Ωστόσο όμως θεωρήθηκε, αναγνωρίστηκε μάλλον το ελαφρυντικό της μεγάλης ένδυας. Δηλαδή αναγνωρίστηκε η συνθήκη κράτησης από την ίδια την εισαγγελέα. Και αυτό είναι το παράδοξο, το κατά πόσο εν τέλει μπορεί να αναγνωρίζεται ένα ελαφρυντικό μεγάλης ένδυας για τον κρατούμενο που αντιδρά, τη στιγμή που αυτή η μεγάλη ένδυα προκύπτει από την παράνομη αυτή συνθήκη κράτησης.
1: Από την ίδια τη συνθήκη, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Σήμερα αυτό πια έχει αναγνωριστεί για τη συνδική νομικά και δικαστικά δηλαδή. Και έκτοτε και το δικαστήριο που έγινε το αυτόφορο τον Αύγουστο αναγνώρισε αυτό το ελαφρυντικό. Και οι αντιδράσεις βέβαια συνεχίζονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα επιστρέψουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά.

0: Η άλλη πόλη.
1: Οι ακουμάντου έρχονται και δένουν όλα γλυκά. Όχι γλυκά.
2: Όχι
1: αλλά
2: γλυκά.
1: Δένουν. Για τη συνδική αναφέρομαι το mm-hmm. αμέσως προηγούμενο ρεπορτάζ και το πόσο οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν και αντιδρούν και προσπαθούν απλά να εξασφαλίσουν μία συνθήκη διαβίωσης ανθρώπινη. Και από την άλλη έρχεται συχνά η μυθοπλασία να μιλήσει για αυτά. Γιατί όταν γράφει ένας δημοσιογράφος, ξέρετε, δεν μετακινείται απόλυτα από τον ρεαλισμό. Η δημοσιογραφία είναι η τέχνη του ρεαλισμού, έτσι. Μετακινείται απλά λίγο πιο δίπλα. Αντλεί από την πραγματικότητα και αυτό το κάνει ιστορία ή λέει ιστορίες που δεν μπορούν να υποθούν, δεν προλαβαίνει κάποιος να τις πει μέσα στα στενά όρια ενός ρεπορτάζ, είτε είναι μια σελίδα εφημερίδας, είτε είναι δύο τηλεοπτικά λεπτά, απίστευτα μεγάλος χρόνος για εμάς τους δημοσιογράφους. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο πολύ καλός συναδελφός μας Απόστολος Τάικος στα βουνά στην πλάτη? Το 2015 κάλυπτε για το Euronews, είναι δημοσιογράφος του Euronews, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αυτού του περάσματος, γιατί τότε ήταν πέρασμα η Ελλάδα.
2: Τότε ήμασταν χώρα τράνζιτ, έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτού του περάσματος των προσφύγων προς την Ευρώπη και βεβαίως της παραμονής τους ΚΑΜΠ. Και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και το παρακολουθεί. Κάποιες από τις ιστορίες που είδε εκεί, κάποια από αυτά τα πράγματα που τον συγκίνησαν και τον συγκίνησαν πάρα πολλά, τα έκανε 10 εξαιρετικές ιστορίες να διαβάζει κανείς, που μπορεί να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, αλλά ουσιαστικά ανοίγουν όλη τη βεντάλια των ανθρωπίνων και μας συγκλονίζουν, γιατί συναντάμε ακόμη και τον εαυτό μας μέσα σε αυτά. Αγαπητέ Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για τα βουνά στην πλάτη και όχι για να μας σχολιάσεις κάποιο ρεπορτάζ, κάτι το οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλές φορές.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Άλλωστε μέσα από τα ρεπορτάζ που τον γνωρίσαμε και τον Απόστολο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και τα τόσο καλά λόγια. Έχω αποκοιμήσει. Ευτυχώς δεν είμαστε.
2: Δεν είναι τηλεόραση.
1: Δεν έχουμε τηλεόραση εδώ, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καλά λόγια, θα επιμείνω σε αυτό, γιατί εντάξει, διαβάσαμε προσωπικά, συγκλονίστηκα από αρκετές από τις ιστορίες σου και εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι και με το θέμα. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι στα ΚΑΜΠ αυτό που συμβαίνει είναι μια, ξέρω κι εγώ, κανονικότητα όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που είναι απ' έξω, δεν έχει καμία σχέση φυσικά.
3: Όχι, δεν είναι και δεν ήταν κυρίως. Τα mm-hmm. πράγματα, αν τώρα είναι λίγο καλύτερα, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι γιατί είναι ο πληθυσμός πολύ λιγότερος, είναι λιγότεροι άνθρωποι και τέλος πάντων μετά από 10 χρόνια κάτι ελπίζουμε, όπως έχει μάθει και το κράτος. Αλλά το βιβλίο εστιάζει στην περίοδο 2015-2022. Mm-hmm. Τότε λοιπόν που είχαμε εκατοντάδες βάρκες την ημέρα, δεν υπερβάλλω στον αριθμό, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, και σε έναν τόπο τελείως απροετοίμαστο έφταναν χιλιάδες άνθρωποι αναζητώντας βοήθεια. Mm-hmm. Πού στήριξη, πού φαγητό, πού να μείνεις, ποιος να σε φροντίσει, ποιος να σε καταγράψει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και πώς να φτάσεις από την παραλία της Εφταλούς στην Βόρεια Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στο λιμάνι που γινόταν η καταγραφή, 65 χιλιόμετρα με τα πόδια, σε έναν τόπο που δεν ξέρεις. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Κύλησαν τα χρόνια, γεμίσαμε με εμπειρίες και απόγνωση, τολμώ να πω, για όλα αυτά που βλέπαμε. Ήρθε η δομένη λίγο αργότερα, ο Εύρος, το 2020. Όταν βλέπαμε μπροστά μας χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη, πιστεύοντας ότι τα σύνορα έχουν ανοίξει. Και μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες και τις εμπειρίες, διαπίστωσα ότι χρωστάω. Χρωστάω στους ανθρώπους αυτούς πρώτα απ' όλα, γιατί όπως είπες και εσύ, Ελεονόρα, τώρα σε ένα ρεπορτάζ 2 και 3 λεπτών στην τηλεόραση, τι να προλάβεις να πεις, μένεις στα βασικά. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ένας φίλος μου πρότεινε να γράψω ένα βιβλίο. Στην αρχή είχα έτσι, δισταγμό μεγάλο, γιατί δεν είμαι συγγραφέας και μη συχνά οι δημοσιογράφοι.
1: Παρελθοντικός χρόνος, παρακαλώ.
3: Ναι,
1: okay. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Τώρα, ναι, πήραμε άλλο δρόμο. Οπότε ήμουν έτσι λίγο διστακτικός, αλλά αποφάσισα να το κάνω. Χαίρομαι που τα μηνύματα που λαμβάνω είναι θετικά. Εκδόσεις Εύμαρος, 6 Νοεμβρίου έχουμε την παρουσίαση.
1: 6 Νοεμβρίου, ωραία.
3: 6 Νοεμβρίου Παρασκευή στο καφέ των εκδόσεων Εύμαρος στην Καλυθέα.
1: Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος.
3: Ό,τι πρέπει για παρουσιάσεις, έτσι, αγαπησιάρικος και ζεστός.
1: Ναι, έχω βρεθεί σε πολυπληθείς, δε, γιατί υπάρχει ένα φανατικό βιβλιόφιλο κοινό που γνωρίζει το καφέ των εκδόσεων Εύμαρος και το επισκέπτεται πάντα στις βιβλιοπαρουσιάσεις, πόσο περισσότερο που εδώ έχουμε ένα βιβλίο με τρομερές ιστορίες ανθρώπων. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό και έτσι να κλείσουμε, Απόστολε, με το ότι αυτές οι ιστορίες αφορούν άπαντες και άπασες. Υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι μια περιπέτεια ενός προσφύγου, αλλά ουσιαστικά είναι και οι διαδρομές όλων μας μπροστά σε δυσκολίες ή έχουμε βρεθεί όλοι μπροστά σε τρομερές ανασφάλειες, σε πολύ μεγάλα περάσματα που κάνουμε στη ζωή μας, έτσι.
3: Και εστιάζουμε και στην τοπική κοινωνία, γιατί κάποιοι άνθρωποι έρχονται και κάποιοι άνθρωποι τους υποδέχονται, είτε θέλουν είτε όχι. Οπότε το νόμισμα έχει όπως
1: πάντα δύο. Ποιοι είμαστε. Ποιοι ήμασταν τουλάχιστον τότε. Και βεβαίως το ποιοι είμαστε σήμερα μερικές φορές είναι πραγματικά απογοητευτικό, αλλά καταγράφεται και τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.

0: πάσω. Λοιπόν, κουμάντου, στα πολύ λίγα λεπτά που απομένουν για να τελειώσει η εβδομάδα σου.
1: Να το πάλι.
0: Ναι. Σου θυμίζω Βασίλης Εξάρχεια. Έχω team Ορφανίδου, team κουμάντου.
1: Okay. Μετά από πόσο καιρό.
0: Καλά, εντάξει. Και εσύ, εσένα είναι πολύ πληθές, εγώ έχω μόνο το Βασίλη, πίστεψέ με.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό δεν έχει το Βασίλη, θα το πάρω και εγώ. Θα το πάρω και το Βασίλη.
0: Βασίλη, να κάνουμε εκστρατεία, σου παρακαλώ. Λοιπόν, για πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, τι να πω, ρε κορίτσια, προφανώς η πλειοψηφία των μηνυμάτων είναι είτε συμμετοχές στους διαγωνισμούς, είτε τώρα σχολιάζουμε τον Κασιδιάρη. Τι να πω, ρε κορίτσια, αντισυστημικός και γυμνασμένος. Στις φωτογραφίες καμαρώνει δίπλα του ένας πιτσιρικάς στην ηλικία των παιδιών μας. Εκεί είναι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Θα γίνει τρέντ σε λίγο στα δίκτυα των παιδιών από την Αθανασία.
0: Λοιπόν, πάμε GA. Γιώργος Παλαιοφάλαιο. Χαίρετε. Προφανώς και είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και όχι μόνο, αλλά θεωρώ εγκληματική ενέργεια της κυβέρνησης στην εκχωμάτωση και επίστρωση στο έγκλημα των τεμπών. Υποσημείωση, διότι το μήνυμα ήρθε λίγο πριν τη μία μισή και δεν το είχαμε διαβάσει μέχρι τώρα. Να υποθέσω ότι είστε επιλεκτικοί στα μηνύματα. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, εκ του αποτελέσματος, όχι, δεν είμαστε καθόλου επιλεκτικοί στα μηνύματα. Απλά ήταν η επόμενη φουρνιά μηνυμάτων και ποιες είμαστε εμείς εξάλλου που, αν έχεις παρακολουθήσει τις εκπομπές μας, το ζήτημα των τεμπών, η εκχωμάτωση, η επίστρωση και όλα αυτά.
1: Έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα και σίγουρα δεν υπάρχει χαλή για να το βάλουμε από κάτω.
0: Έχουμε κάνει τόσα ρεπορτάζ και έχουμε γίνει τόσο αντιδημοφιλείς εκεί ακριβώς που εστιάζεις, που νομίζω ότι μας αδικεί το σχόλιο σου περί επιλεκτικών μηνυμάτων. Απλά κάνε μία δεύτερη σκέψη, ενθυμούμενος και το δικό μας παρελθόν.

0: Να κάνουμε κλήρωση.
1: Να κάνουμε και σκέφτομαι. Α, αύριο δεν θα έχω κλήρωση. Γιατί με, έχουμε και, με πιάνει και ένα έχος, διότι δεν μπορώ μόνη μου.
0: Δύο αριθμούς, από το 1 στο 42.
1: Το 42, γιατί έτσι.
0: Το 42 είναι η Αθανασία από αριθμό σας λήξη 98.
1: Και είμαι απουσιολόγος και ξέρεις τα καθυστερημένα δεν τα θέλω.
0: Ναι, πες.
1: Αλλά δεν, εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι 42, το ακούω, το εγκρίνω. Ποιος είναι?
0: Είπαμε η Αθανασία από αριθμό σας
1: λήξη 98. Ναι, το εγκρίνω και το 18.
0: Α, το 18 είναι ο Γιώργος παριθμός του λήξη 39.
1: Και κάπου εδώ, ντάμε σπατή, τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου. Και Μαρία Δασκαλάκη στη ρυθμίση του ήχου. Και Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Πέμι Παναγωπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και σε παρακαλώ, Κουμάντου, θα πω το μήνυμα του Στυλιανού.
0: Ναι.
1: Είναι επιλεκτικά τα ρεπορτάζ σας. Έχετε αποκλείσει τα δραμινά. Με έχουν αποκλείσει με το που λέω κανένα δραμινό. Εδώ πέρα είναι ότι όχι, δεν είναι δραμινά, αλλά είναι αγγλικά. Όχι, παιδιά, δεν είναι αγγλικά. Τα κανονικά αγγλικά έχουν αξάν, έχουν αυτά.
0: Θα επανέλθουν σε λίγο και αυτά, μην ανησυχείτε. Απλώς να βρούμε τα πατήματά μας.
1: Ναι, επιστρέφουμε με δραμινά. Τα έχω βελτιώσει και πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι φοβάμαι.
1: Γιατί πήγα δράμα.
0: Αυτό είναι φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε. Στέλιος Καραλαμπόπουλος, το δελτίο ειδήσεων μεσημεριανό.
1: Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη μία.
0: Να είστε καλά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Κάποια στιγμή εκεί στην κυβέρνηση καλό θα ήταν να αρχίσουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των λόγων τους και των πράξεών τους και να μην τους φταίει συνέχεια η κακή αντιπολίτευση, οι κακοί δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν θέματα αλλά και η συνηθισμένη δικαιολογία περί κοπτοραπτικής. Αναφέρομαι στις δηλώσεις τόσο για το επίδομα ανεργίας κυρίως, όσο και για τον εξορθολογισμό υπερικοπών άλλων παροχών που έχουν ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από κοινωνικούς εταίρους και φορείς, αλλά και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Και στην κυβέρνηση τι κάνουν, κρύβονται πίσω από το δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, υπήρχε και συνέχεια στη συγκεκριμένη διατύπωση, και επιτίθενται μάλιστα στην αντιπολίτευση που δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει εκτός από το να τα βάζει με την κυβέρνηση που αν μη τι άλλο παράγει έργο. Είπαμε όμως, για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος, για τα καύσιμα η διεθνή συγκυρία, για τις δηλώσεις μας οι κοπτοραπτικοί, για τις πλημμύρες η σφοδρότητα των φαινομένων και αυτοί που δεν μας είχαν προειδοποιήσει, για τις φωτιές η κλιματική αλλαγή και πάει λέγοντας. Άντε, το πολύ πολύ να φταίει και ο Χατζηπετρής που τόσο επιτυχημένα έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και τα Λαϊδόνης. Ποτέ όμως εμείς. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Σαβασκόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμπη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κρίσιμη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στα ύψη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης και στην απόψινή ψηφοφορία δεν αναμένεται να υπάρξουν συνενέσεις. Στα κάγκελα, οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποίησε αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή στο πλαίσιο στάσης εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου μαζί τους και φοιτητές που αντιδρούν μεταξύ άλλων για τις φοιτητικές εστίες. Στη φυλακή μετά από μαραθώνιες σωλωνίκτες απολογίες, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται καθημερινές οι αποκαλύψεις για λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ανοίγει και η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης και μπαίνουν πλέον στο κάδρο των ερευνών τα κέντρα που προσφέρουν δίθεν αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Σε συναγερμό η κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων, αλλεπάλληλες συσκέψεις για το ενδεχόμενο λήψη και νέων μέτρων, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για ολιγορία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent και νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στην εισαγγελία πρωτοδικών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό για πολύ σημαντικό πόρισμα στην έρευνα που εξελίσσεται κανένα λόγο Χαριζούκας. Ομιλία Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. Και νέες τουρκικές προκλήσεις στην πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας και προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν εργασίες αντιπλημμυρικής οράκησης της Αθήνας. Πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League στις 10 η εκτός έδρας αναμέτρηση με Διαγγελόνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 18 έως 28 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Ραντεβού στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν τα κόμματα, καθώς και από την απόψινή ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια δεν αναμένεται να προκύψουν συνενέσεις στα 33 προς αναθεώρηση άρθρα που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα των πολιτικών αρχηγών πάντως αναμένεται εφόλης της ύλης στον απόϊχο και των εξαγγελιών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Στο βήμα τώρα βρίσκεται ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ. Ίσως μπορέσουμε να ακούσουμε σε λίγο κάτι. Να πάμε όμως πρώτα στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θέλω και από εμένα. Ναι, λοιπόν, με επίθεση στο Πασόκ ότι υποτάχθηκε στο τυφλό όχι, στο αμήχανο ναι μεν αλλά, ακόμη και στις προτάσεις με τις οποίες συμφωνούσε ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν, ξεκίνησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αδιέξοδη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για παράβαση του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος, που ούτως ή άλλως απαιτεί συνενέσεις και στις δύο διαδικασίες της αναθεώρησης.
2: Ναι.
1: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο μάλλον για παραλογισμό ότι τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα οποία θεωρούνται θεσμικά κόμματα, δεν μπορούν να συμφωνήσουν, για παράδειγμα, στο να μην ισχύει καθολικά το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για όλες τις εκλογές, στο να συνδυάζεται η απόδοση και η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση ή στο όριμο, όπως είπε, αίτημα της αλλαγής του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνούνται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που συμβαδίζει με μια νέα εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος πει όχι ή παρόν σήμερα θα έχει στερήσει από τη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, κατηγορώντας όλη την αντιπολίτευση στο τέλος για επιλογή μηδενισμού των πάντων.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη ΒΕΘ, όπως και αναμενόταν, και στα οικονομικά προγράμματα, κάνοντας μια σύγκριση, μιλώντας για πρόγραμμα αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας με ρεαλισμό από τη μία, ενώ από την άλλη είπε διαπιστώθηκε ανακύκλωση ακοστολόγητων αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Μία του ΠΑΣΟΚ, στη λογική του πάρε κόσμο, και η άλλη όψη της Ελλάς, που επιστρέφει από την αυταπάτη στην απάτη. Δηλαδή έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Τσίπρα, παρότι δεν είναι παρόν στη Βουλή. Κατέληξε δε ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να διαφοροποιηθούν, γιατί έχουν υιοθετήσει, όπως είπε, χειρότερες πρακτικές από το παρελθόν. Έθεσε δίλημα, Στέλιο, για την ΚΑΝ, επόμενη κάλπη. Το δίλημα λοιπόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ελπίδα ή περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε θα ισχύσει για τις επόμενες εκλογές.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι κάτι στο οποίο θα πιαστεί πλέον από εδώ και πέρα η αντιπολίτευση, γιατί αν λέει ελπίδα ή περιπέτεια, ουσιαστικά η αντιπολίτευση θα απαντήσει πάνω σε αυτό, ότι είτε εμείς ή κανένας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο στο σημερινό δίλημα. Αναρωτήθηκε δηλαδή ποια είναι η σημερινή ελπίδα όταν παραμένουμε τελευταίοι ως Ελλάδα στην αγοραστική δύναμη, όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού στο στεγαστικό, όταν έχουν καταπατηθεί οι θεσμοί και έχουν γίνει επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Στο μόνο που επενδύεται, είπε, είναι στο φόβο. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την ελληνική κοινωνία, αλλά η ελληνική κοινωνία θα πάει μπροστά και θα σας στείλει ένα σαφές μήνυμα στις επόμενες εκλογές. Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη στάση του κόμματός του στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει λευκή επιταγή στην παρούσα φάση και στην παρούσα κυβέρνηση, και ότι οι όποιες συνενέσεις, αυτό που είπες και εσύ στον πρόλογό σου, Στέλιο, θα διαμορφωθούν στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές.
0: Η οποία τώρα θα είναι αυτή, η Στέλια, ουσιαστικά θα πάμε στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Ακριβώς. Και επειδή, όπως αναμένεται, ούτε σήμερα θα έχουμε 180 ψήφους σε καμία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις, στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση με 180 και πάνω από 180 για να μπορέσουν κάποια άρθρα τα οποία, με τα οποία ούτως ή άλλως συμφωνούν και κάποια κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, τελικά να αναθεωρηθούν. Ο λόγος που δεν δίνει το ΠΑΣΟΚ συνένεση είναι γιατί θεωρεί ότι αν τώρα δώσει τη συνένεση, μετά η Νέα Δημοκρατία με 151 βουλευτές θα μπορεί να διατυπώσει το κάθε άρθρο όπως εκείνη θέλει.
0: Στέλλα, βλέπω τώρα τον Πρωθυπουργό πάλι να ξαναπαίρνει το λόγο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να μπορείτε εσείς στη συνέχεια ως νέα πλειοψηφία στη Βουλή να το διαμορφώσετε έτσι όπως ακριβώς επιθυμείτε. Μια υπενθύμηση μόνο, το 1999 η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τότε ψήφισε 83 από τα 86 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ των δύο παρατάξεων αλλά και τη διαφορά μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και του σημερινού. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω μόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είπατε, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Και το γεγονός... μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημα. Να μην σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη. Είναι σαν να μας λέτε.
0: Στέλλα, ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δευτερολογίας του Πρωθυπουργού. Ήταν αρκετά πιο έντονος, δεν άκουσα βέβαια την πρωτολογία, ωστόσο εδώ φάνηκε πολύ πιο έντονος, έτσι.
1: Και μάλλον θα γίνει και ένα πινκ-πονκ, θα το απαντήσει και ο κ. Ανδρουλάκης. Απλά να διευκρινίσω, το Μητσοτάκη Ερντογάν που ακούσαμε τον κ. Μητσοτάκη, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θέτει δηλαδή το δίλημα μετά το Μητσοτάκη ή χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Φλωρίδης πριν από λίγες ημέρες στην δημόσια τηλεόραση, ότι δηλαδή αν υπάρχει ακυβερνησία για κάποια περίοδο στην Ελλάδα, τότε είναι πολύ πιθανό να μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, οι απέναντι. Απαντούσε σε αυτό δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε, μίλησε και για την αντίφαση του Πασόκ, δηλαδή στο παρελθόν το Πασόκ με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε συμμετάσχει στην αναθεώρηση, στην προτείνουσα Βουλή, πράγμα το οποίο δεν συνέβη τώρα με το Πασόκ με ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι πια η αντιπαράθεση θα πάει και στα οικονομικά θέλειο, όπως το βλέπω, γιατί περνάμε και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης και στην αρχή ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και ότι δεν θα έβαζε τη χώρα στην περιπέτεια των εκλογών, ακριβώς γιατί σε αυτή τη φάση, λόγω της συγκυρίας και των πολέμων, δεν θα ήθελε να βάλει το κομματικό του συμφέρον πάνω από το πατριωτικό.
0: Στέλλα, εδώ θα είμαστε και στο 3-4. Οτιδήποτε έχεις και για την οικονομία, θα βγούμε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, έξω από την Βουλή έχουν συγκεντρωθεί δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανδημοσιοπαλληλικής τάσης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου, ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Να πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ακριβώς το κάλεσμα ήταν για τις 1 η ώρα και με πόρια οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν έρθει στα πλαϊλά της Βουλής. Κλωδό Βασιλής Σοφίας, και για να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το ρεύμα της Βασιλής Σοφίας, το οδικό ρεύμα που πηγαίνει προς το Μέγαρο Μαξίμου. Άρα οι φίλοι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή λόγω της κίνησης. Να πούμε εδώ τώρα, Στέλιο, ότι το κάλεσμα για τις 1 η ώρα και η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στάσης εργασίας που έχει κηρύξει μια αδερφή στην Αττική από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του Δαρίου. Η συγκέντρωση, όπως συνοπτυματοποιήθηκε, 1 η ώρα, μας δομεί τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή ή τη συνταγματική αναθεώρηση. Βασικό σημείο της μαρτυρίας είναι οι αλλαγές που σύγχρονοι νομοθετοί αφορούν το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων και ειδικότερα το ζήτημα της μονιμότητας. Παράλληλα, η συνδικαλιστική οργάνωση θέτει ζητήματα μισθών, εργασιακών δικαιωμάτων, στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τη στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι βρίσκονται εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους του δημοσίου, ενώ νωρίτερα, πριν λίγη ώρα, υπήρχε και πορεία των φοιτών, συγκέντρωση των φοιτών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Έχει καταλήξει εκεί, Μιχάλη, η πορεία, και κάπου διάβασα ότι μήπως έχουν στήσει και αντίσκηνα. Δεν εσύ θα μου πεις πως εκεί, έτσι.
3: Ακριβώς, Στέλιο. Το κάλεσμα των φοιτών ήταν στις 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της στέγασης. Οι φοιτητές στήσανε και 2-3 αντίστοιχα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή η συγκέντρωση τελείωσε γύρω στις 12.30 και συγκεντρωθήκανε μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους οι φοιτητές, ενωθήκανε και κάνανε αυτή τη μικρή πορεία από το μπροστινό μέρος της Βουλής στα πλαϊλά της Βουλής. Κλείνοντας εδώ, θέλω να πούμε ότι αυτή την ώρα, εκτός από τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, όλοι οι άλλοι δρόμοι λόγω της πορείας είναι ανοιχτοί.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τρία σημεία εντοπίζει η ΑΔΔ στην κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία, όπως επισημαίνει, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά αντίθετα συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα των πολιτών. Να πάμε και στον Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο δημόσιο, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν παιδεία. Επίσης, με την αναθεώρηση του άρθρου 79, επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας μόνιμο κόφτη σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα. Τέλος, με την αναθεώρηση του άρθρου 103, επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή, όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις. Στόχος, τονίζουν, είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση. Επίσης, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Αρχίζει γενομένης από την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής, με αίτημα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, η ΑΔΔ έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με προοπτική βέβαια κλιμάκωσης των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Και τέλος, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΔ.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, έτσι. Δεν είναι μόνο συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια βεντάλια ούτως ή άλλως που ανοίγει πλέον από εδώ και πέρα. Είναι οι αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν κρίνονται αρκετές. Είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και πάνε να την κλείσουν με έναν τρόπο για το επίδομα ανεργίας. Είναι αρκετά πράγματα, έτσι.
4: Ακριβώς. Και σήμερα για το θέμα επανήλθε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, με τηλεοπτικές δηλώσεις, τόνισε ότι η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε, όπως ο ίδιος είχε επισημάνει, προσωπική του άποψη. Δεν δέχεται την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δέχεται την προσωπική του άποψη, δηλαδή ότι δεν αντανακλά αυτό στην κυβερνητική πολιτική. Υπενθύμησε αυτό που ήδη όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τονίσει εδώ και οι μέρες, και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ και το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακού χαρακτήρα παροχή, δεν αφορά στη στήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, προέρχεται από κρατήσεις των εργαζομένων σε περίπτωση ανεργίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και φυσικά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αυτές οι κρατήσεις, που είναι κρατήσεις από το μισθό, να χορηγούνται στους εργοδότες για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι στη φυλακή πλέον και οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως ήδη έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε και δικαστικές εξελίξεις. Ας πάμε πρώτα όμως με αυτές τις μαραθώνιες απολογίες. Μίνα, νομίζω ότι 7-8 ώρα το πρωί πρέπει να πήγες για ύπνο σήμερα, ε.
5: Ναι. 7 η ώρα φύγαμε από τα δικαστήρια. Ήταν η ώρα εκείνη που ανακριτή. Μετά από ολονύχτιες, μαραθώνιες όπως συνηθίζουμε να λέμε, απολογίες, ακούγοντας και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από κοινού με τον εισαγγελέα, τους ανακοίνωσαν ότι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Ναι. Δηλαδή ότι σήμερα θα οδηγηθούν στη φυλακή. Τώρα, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, και ο ένας γιατρός και η σύζυγός του αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδεται. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως, δηλαδή οι παραλήψεις τους ήταν εκείνες που τους έκαψαν επί της ουσίας.
0: Αυτό, Μίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σε διακόπτω. Μου δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει πάντως.
5: Ναι, οι απολογίες του πράγματι, Στέλιο, κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο που εκεί είχαν μια πλήρη άρνηση. Δεν μπορούσαν πλήρη άρνηση, λέγοντας ότι ήταν νόμιμο, ότι συνέβαιναν σε ιατρικό, ότι ήταν τα νόμιμα, τα μηχανήματα με τα οποία έκαναν την πλασμαφαίρεση, επικαλούμενη τιμολόγια και ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας. Αλλά έριξαν και ευθύνη στο ΕΣΑΜ, λέγοντας ότι όταν κλείθηκε δεν μετέφερε με φορείο, όπως θα ήταν το αναμενόμενο, τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά με καρέκλα, γεγονός που ισχυρίζονται, έχει ήδη δώσει την απάντηση του ΕΣΑΜ, ότι αυτό διέκοψε την διαδικασία κάρπα που είχαν αρχίσει να υποβάλουν εκείνοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα είπαν, όλα όσα επικαλέστηκαν, και σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που έστειλαν και σε ό,τι αφορά τους συναγερμούς που χτύπησε το μηχάνημα, όπου θεώρησαν ότι είναι για ίσονο σημασία περιστατικά, όλα αυτά δεν έπειθαν. Και δεν έπειθαν γιατί, όπως είπαμε, αυτό που μέτρησε ήταν οι παραλήψεις που έκαναν. Το γεγονός επίσης ότι γνώριζαν ότι έκαναν μια ιατρική πράξη παράνομη, σε έναν χώρο δηλαδή που δεν επιτρεπόταν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα και η προσπάθεια που έκαναν για να αποκρύψουν τα στοιχεία και να παραπλανήσουν βεβαίως τις αρχές με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
6: Μάλιστα.
5: Τώρα από την πλευρά τους, ήδη ο δικηγόρος τους, ο σύμβολος υπεράσπισης τους, ο κύριος Αγαπηνός, μαθαίνουμε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά το εντάλματος της προσωρινής κράτησης, θεωρώντας ότι είναι και ανετιολόγητη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια προσφυγή που θα κριθεί βεβαίως εν καιρό από το αρμόζιο δικαστικό συμβούλιο, μέχρι να δούμε αν έχουν ενδιαφέρον κάποια καινούργια στοιχεία.
6: Και τώρα λοιπόν, και εσύ, στο φόντο αυτό έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη να πάρει νέες πρωτοβουλίες, έτσι.
5: Διότι φαίνεται ότι η τραγική κατάληξη του δημοφιλού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει πια όχι μόνο μια μεγάλη συζήτηση, αλλά για μια μεγάλη εισαγγελία.

0: οποίας θα διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
1: ναι,
0: αλλά και άλλων αρμοδίων φορέων ελέγχου, σε σχέση πρώτα απ' όλα με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά θα μπουν πια στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών και αντίστοιχα κέντρα ευζοίας και, που προσέφεραν τέτοιες κυρίως τις λεγόμενες αναγεννητικές ή άλλες θεραπείες. Να σου πω ότι θα ξεκινήσει η έρευνα αυτή, όπως μαθαίνουμε, με καταθέσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ώστε να τεθεί το πλαίσιο. Το ερευνόμενο αδίκημα, το πρώτο τουλάχιστον, είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος. Και μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια καινούργια έρευνα που δεν γνωρίζουμε
1: ούτε
0: τα αποτελέσματα,
1: και τι θα φέρει,
0: ούτε
1: τι...
0: το εύρος της,
1: ακριβώς.
0: Και ούτε ποιος θα φέρει αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια ακόμα περίπτωση, έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις σε άλλα επίπεδα της ζωής μας, που ένα τραγικό
1: γεγονός... Αυτό ήθελα να σου πω, Μίνα. Έπρεπε να γίνει ένα τραγικό γεγονός.
0: Οι ελεγκτικές να τρέχουν πίσω από το γεγονός αυτό για να αναδείξουν κενά, αστοχίες και ελλείψεις που στήθηκαν για μία ακόμα φορά ανθρώπινη ζωή.
1: Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν και όχι αφού χάσει τη ζωή του κάποιος, ο όποιος Μαζονάκης. Έτσι, έτυχε να είναι αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης που ήταν και γνωστός. Αν ήταν κάποιος άγνωστος, θα βλέπαμε αν θα πήγαινε έτσι η συζήτηση, Μίνα, πάντως.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που έχω ακούσει να ρωτούν, να προβληματίζονται ή να αποτελεί αντικείμενο συζήτηση σε αρκετά πηγαδάκια εδώ στα δικαστήρια αυτές τις μέρες. Ότι ίσως αν ήταν κάποιος άλλος, να μην είχε λάβει αυτή την έκταση η πολύ πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση, γιατί μιλάμε για ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε ιατρείο και που, όπως αποδείχθηκε, θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία, αλλά είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο και τη ζωή ενός ασθενούς.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μετά από σένα να πάμε στην Ελένα Μπρεγιανή για να συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς το νέο τοπίο στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων και των δομών υγείας που έρχεται, που θα το βρούμε μπροστά μας, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει, Στέλιο, έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στην ιδιωτική υγεία, καθώς και για το κατά πόσο οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σήμερα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ένα ιατρείο συνεχίζει να λειτουργεί στην πράξη σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει. Στο μικροσκόπιο λοιπόν βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ένα χώρο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαφημίζονται, η επιστημονική τους τεκμηρίωση, η ειδικότητα και η εκπαίδευση των γιατρών που τις πραγματοποιούν, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και κυρίως, Στέλιο, η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρής επιπλοκής.
1: Έτσι.
2: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρενέβη ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας να εντείνουν τους ελέγχους στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπείων και προϊόντων υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για ανησυχητικές πλέον διαστάσεις της παραπλανητικής διαφήμισης στο χώρο της υγείας. Το μήνυμα ουσιαστικά του συλλόγου είναι ότι η αγωνία των ασθενών και των οικογενειών τους, ο φόβος απέναντι σε σοβαρές ασθένειες αλλά και η επιθυμία για νεότητα δεν μπορεί να μετατρέπονται σε εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης και γι' αυτό το λόγο ζητά από τον Υπουργό Υγείας τη συνδρομή των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου προς τους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αυτή του ελέγχου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του, με πληθώρα να σας πω ανακοινώσεων τις τελευταίες ημέρες, γνωστοποιεί τις παρεμβάσεις που έχει κάνει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι γνωστές, κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει ελεγχθεί τρεις φορές με τελευταία το Νοέμβριο του 2025, χωρίς όμως να βρεθούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Οπότε ό,τι έγινε μετά το 25, ας πούμε, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
2: Θεωρούν ότι όσες φορές πήγαν να ελεγχθούν από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου δεν βρέθηκαν, ενδεχομένως να ήταν και εκτός του ιατρείου, να τα είχαν βγάλει σε ένα μπαλκόνι.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ βέβαια έχουμε και μια διαφοροποίηση, να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, διότι σε δημόσιες δηλώσεις ο πολύ γνωστός πλαστικός χειρουργός κύριος Λύρας, είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είπε, Στέλιο, νωρίς,

0: το πρωί ότι οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πηγαίνουν κατόπιν ραντεβού να ελέγξουν τα ιατρία.
1: Ωραία.
0: Και όχι, δεν κάνουν ευνηδιαστικές ελέγχους που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε και από τα χείλη του κυρίου Γιώργου Πατούλη ότι πηγαίνουν ευνηδιαστικά. Ο κύριος Λίρας λοιπόν διαχώρισε τη θέση του και είπε ότι γίνονται κατόπιν ραντεβού. Πάντως να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιεί στους φορείς της περιοχής ευθύνης του και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών έχουν δεχτεί την τελευταία δεκαετία. Από το 2020 τώρα έως σήμερα έχει επιβάλει, όπως ανέφερε, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 43 γιατρούς. Ναι. Συνολικά, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν διενεργηθεί αυτεπακέλτως περισσότερες από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς. Όλο αυτό λοιπόν το θέμα, όλο αυτό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, γι' αυτό όλο το πλαίσιο μίλησε και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως προανήγγειλε, το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις προτάσεις των ειδικών και στη συνέχεια αυτές θα τεθούν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα καινούριο πλαίσιο. Η παρέμβαση αυτή αφορά κάτι ευρύτερο από την υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρίου. Το Υπουργείο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, σε διαφορετικές διατάξεις. Και ένα από τα μέτρα που προανήγγειλε ο Υπουργός είναι η δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή η ειδική εφαρμογή? Θα υπάρχει ένα ειδικό app μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί, σκανάροντας ένα κωδικό QR στην είσοδο ενός ιατρίου, να βλέπει την άδεια της συγκεκριμένης δομής αλλά και τις πράξεις για τις οποίες είναι αδειοδοτημένη αυτή η δομή. Η λογική πίσω από αυτό το μέτρο είναι να μεταφερθεί ένα μέρος του ελέγχου και στον ίδιο το πολίτη, δηλαδή πριν προχωρήσει σε μια θεραπεία ή μια ιατρική πράξη, να μπορεί να διαπιστώνει εάν αυτή περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Πάντως να πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες πάλι, Έλενα, και να λέμε πάρε και εσύ, ανέλαβε και εσύ την ευθύνη. Ο Υπουργός Υγείας πρέπει να κάνει, να νομοθετήσει αυτά που πρέπει και μετά οι πολίτες να λάβουν την υπόλοιπη ευθύνη, έτσι?
0: Έτσι είναι, και οι ιατρικοί σύλλογοι, Στέλιο, επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της προώθησης όλων αυτών των επηρεασιών έχουν πλέον μεταφερθεί στους ίδιους τους πολίτες που πρέπει οι ίδιοι να γίνουν αστυνομικοί.
1: Έτσι.
0: Και επιθεωρητές.
1: Μάλιστα.
0: Στην κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τα κέντρα.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχει δημιουργηθεί ένας πονοκέφαλος στην κυβέρνηση από το ράλι τιμών στις τιμές των καυσίμων, καθώς προδιαγράφουν έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά. Είναι συνεχείς οι συσκέψεις και εξετάζονται νέες παρεμβάσεις. Να πάμε λοιπόν στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι σε και όλους. Είναι πράγματι, όπως είπες, συνεχείς οι συσκέψεις για τα ζητήματα αυτά το τελευταίο διάστημα. Και το απόγευμα, λένε οι πληροφορίες, θα γίνει άλλη μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, σε εβδομαδιαία βάση. Και η σημερινή, όπως και οι προηγούμενες, είναι συσκέψεις παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων, όχι λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, Στέλιο, προς τα τέλη του μήνα.
1: Ναι, γιατί ας πούμε έχουμε τις αποφάσεις που ήδη τρέχουν και τα μέτρα που ήδη τρέχουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι, Απόστολε, ότι άμα πάει να ανοίξει κανένα πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90, να μην τρέχουμε πάλι τελευταία ώρα να αναλαμβάνουμε μέτρα.
2: Ναι, αυτό είναι περίπου κάτι λιγότερο από ένα μήνα που θα ανοίξει το σύστημα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι τα τέλη του μήνα από την κυβέρνηση αυτό διαμηνύεται ότι θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις.
1: Ναι.
2: Είναι μια εφεδρεία, όπως λένε από την κυβέρνηση, που υπάρχει. Θυμόμαστε όταν είχαν ανακοινωθεί και τα προηγούμενα μέτρα, Στέλιο, ότι τότε είχαν μιλήσει από το Μέγαρο Μαξίμου για ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 250 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
2: για οτιδήποτε, για έκτακτες καταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εντός του 2026. Ο κ. Μαρινάκης χθες βράδυ σε συνέντευξή του προσδιορίζει αυτή τη στιγμή τον χώρο που υπάρχει περίπου στα 200 εκατομμύρια που απέναντι να ενεργηθούν θα μπορούσαν να διατεθούν για την στήριξη απέναντι σε αυτή την κατάσταση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά βέβαια σε συνάρτηση, όπως είπε για μία ακόμη φορά, με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έλεγε κανείς ότι και ο κ. Μητσοτάκης νόητα στην ομιλία του Βουλή άφησε και αυτός ένα να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, λέγοντας για επιστροφή του ως μερίματος ανάπτυξης του ωφέλους που υπάρχει από μια οικονομική πολιτική η οποία αποδίδει. Να σου πω επίσης, ολοκληρώνοντας, ότι πιθανότατα να έχουμε έτσι ένα πιο συγκεκριμένο στίγμα από πλευράς του Πρωθυπουργού και αύριο στην συνέντευξη που, όπως πληροφορούμαστε, προγραμματίζεται τηλεοπτική συνέντευξη. Ενδεχομένως εκεί να έχουμε έτσι ένα στίγμα πιο συγκεκριμένο από την πλευρά σου και για το θέμα αυτό. Πιθανότατα, να σου πω κλείνοντας, και για το ζήτημα που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο.
3: Πες μου για το επίδομα ανεργίας.
2: Εδώ
3: τώρα, Απόστολε, έτσι, εδώ τώρα δεν έχει κάτσει καθόλου ο θόρυβος. Είχαμε δηλώσει σήμερα και του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μαρκόπουλου, εδώ στην Αθήνα 1984. Προσωπικές θέσεις δηλώσει του κ. Μαρινάκη. Δηλαδή, πραγματικά, για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός επ' αυτού.
2: Ακριβώς επειδή το θέμα έχει αποκτήσει μια τέτοια δυναμική και πλέον όχι, δεν είναι μόνο η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι και από το εσωτερικό της κυβέρνησης, της
3: δημοκρατίας.
2: Υπάρχουν και στελέχη τα οποία διαφοροποιούνται και τονίζουν ότι είναι οι προσωπικές απόψεις του κ. Μαρινάκη, κάτι βεβαίως που λέει και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκη. Από την άλλη υπάρχουν και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος τα οποία με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη βάζουν στην ατζέντα της συζήτησης το ζήτημα του εξορθολογισμού των επιδομάτων.
3: Άλλων παροχών, έτσι,
2: ακριβώς. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα και έχω την αίσθηση ότι καθίσταται περίπου μονόδρομος για τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Να ερωτηθεί και να απαντήσει με έναν τρόπο.
2: Να απαντήσει και να προσπαθήσει να κλείσει αυτό το θέμα.
3: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να πάμε τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη να δούμε ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα με φόντο και το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Τα σενάρια τα οποία αναμένεται, όπως ανέφερε και ο Απόστολος, να εξεταστούν προς το τέλος του μήνα.
3: Έτσι.
4: Για να έχουν και ποια η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, θέλει να έχει και μια σαφή εικόνα για τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν τότε. Γιατί υπάρχει μια δυναμική στην εξέλιξη των δεδομένων. Τώρα είναι τρομακτικά ανωδική.
3: Μην είναι και πιο ανωδική, άμα συνεχίσουν έτσι τα
4: μπορεί
3: πράγματα.
4: Μπορεί να βρεθεί ακόμη πιο ανωδική. Ακριβώς. Έχει να κάνει καθαρά και με τον πόλεμο τώρα, με τους Χούθιοι εκεί, με τη Σαουδική Αραβία, έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, έχει να κάνει ακόμη και με τη Ρωσία-Ουκρανία, το αν τελικώς, παρότι υπόθηκε από πλευράς Τραμπ ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές των δύο χωρών, παρόλα αυτά συνεχίζονται, που σημαίνει δηλαδή το πετρέλαιο πλέον υπάρχει μειωμένη πλέον προσφορά, η παγκόσμια προσφορά, η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή και καταλαβαίνεις, είναι αυτονόητο ότι οι διεθνείς τιμές θα πάρουν την ανηφόρα. Τώρα, από πλευράς της κυβέρνησης, τι εξετάζεται? Να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι την χειμερινή σεζόν 25-26 η επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ για τους περισσότερους από το 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι δικαιούχοι και είχε φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ, αλλά αφορούσε δικαιούχους που διαμένουν σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή έχουν πολύ ψυχρές κλιματικές συνθήκες επικρατούν εκεί.
3: Εκεί προς Φλόρινα, Κοζάνη, όλα αυτά τα μέρη από εκεί πάνω, έτσι.
4: Και βέβαια και σε συνάρτηση και με τα εξαρτώμενα τέχνα. Αυτοί ήταν οι δύο κύριες προϋποθέσεις. Τώρα, εφόσον η τιμή διάθεσης διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, από πλευράς κυβέρνησης εξετάζονται τα εξής μέτρα. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της επιδότησης, άγνωστο μέχρι ποιο βαθμό, ανάλογα και με τα δημοσιονομικά δεδομένα, είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης, τα αποθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φέτος μόνο, για το 2026 και 2027, για τη νέα χειμερινή σεζόν. Αυτό πώς θα γίνει? Θα μπορεί να γίνει με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων που ισχύουν για την επιδότηση είτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε για την επιδότηση που έχει να κάνει με τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και φυσικά και για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και αυτοί επιδοτούνται.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει λοιπόν, όπως είπα, με τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα δηλαδή σημαίνει ότι θα αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Έχει να κάνει επίσης με τους εντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και αυτό ώστε να ενισχυθούν κυρίως τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο. Αυτό είναι το βασικότερο σενάριο.
3: Ωραία.
4: Ένα δεύτερο μέτρο θα είναι, θα ζητηθεί από μέρος των δύο διελιστηρίων να υπάρξει μια κάλυψη κατά ένα μέρος, πώς θα γίνει αυτό, όπως συνέβη με το πετρέλαιο κίνηση, να συμβεί και με το επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, να καλυφθεί κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης, έστω για κάποιους μήνες μέσα στη χειμερινή σεζόν. Και βέβαια υπάρχει μια πρόταση από παράγοντες της αγοράς καυσίμων που ζητούν να υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει ήδη για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά είναι μια πρόταση που μάλλον απορρίπτεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς όπως λένε, αυτό οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ακόμα και στους έχοντες.
3: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, στον επόμενο τόνο η τιμή του πετρελαίου Brent θα είναι 108 δολάρια το βαρέλι. Έτσι.
5: Και μην είναι και περισσότερο στον επόμενο τόνο, γιατί κάπου εκεί κοντά είναι αυτή τη στιγμή. Να το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο καλός συνάδελφος ο Θάνος Κασίδης, λέγοντας ότι εκεί που λέγαμε ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε καθόλου αυτή την εικόνα. Βεβαίως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στις επιθέσεις που έχουν κάνει οι αντάρτες Χούθη αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Λέγαμε για την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία που επιτέθηκαν οι αντάρτες Χούθη. Ο αγωγός φαίνεται ότι έχει πάθει ζημιά σε αρκετά σημεία του. Οι φόβοι βεβαίως εντάθηκαν εχθές μετά και από την απόφαση της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας της Αράμκο να ακυρώσει και προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε αρκετά ευρωπαϊκά δηληστήρια που ήταν προγραμματισμένο να φορτωθούν στα τέλη του μήνα. Και βεβαίως μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές λέγοντας ότι η εκτίμησή του είναι ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία παίρνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενοδορμούς, όπου εκεί θα βοηθήσει και ο Αμερικανικός στρατός στο να μπορούν να περνάνε τα πλοία χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχει και ένας προβληματισμός και από τη διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη. Εκεί υπάρχει μια βαλβίδα αγωγού μεταφοράς αργού που έχει κλείσει, με την κρατική εταιρεία να προειδοποιεί ότι ενδεχομένως η παραγωγή να σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα λόγω ανωτέρας βίας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το ενεργειακό σοκ και αυτή την μεγάλη άνοδο στη τιμή του πετρελαίου.
3: Σε όλα αυτά αναφέρθηκε καθόλου σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ήταν σε διαφορετικό πλάνο και σε διαφορετικό ύφος η ομιλία που έκανε?
5: Ήταν αρκετά διαφορετική. Βεβαίως αναφέρθηκε στην κρίση, αναφέρθηκε σε όλες τις κρίσεις και στον πόλεμο που είναι στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο επικεντρώθηκε περισσότερο σε άλλου είδους πράγματα, όπως είναι η συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, λέγοντας ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινή αντίληψη, είμαστε δύο δημοκρατικοί, πρεσβεύουμε όλη την δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις, άνοιξε την πόρτα για μια καλύτερη εταιρική σχέση με τον Καναδά. Με τον Καναδά που από την άλλη έχει κήρυξε έναν πόλεμο σε αυτόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ή και αν υπάρξουν συμφωνίες σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως βεβαίως αναπτυξιακές συμφωνίες με τον Καναδά, θα το δούμε στην πορεία.
3: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Πίσω στα δικά μας και πάλι, νέες ισοκομματικές φορτούνες στο Πασόκ από την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Για πάμε, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι δημιούργησε μια εσωτερική αναταραχή, θα λέγαμε, στο Πασόκ, mm-hmm. συγκεκριμένη τοποθέτηση. Και κυρίως θέλω, γιατί αυτή έρχεται λίγο μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και την παρουσία του συνολικά και στη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί ξεκαθάρισε ότι στόχος του Πασόκ είναι η νίκη στις επόμενες yes. εθνικές εκλογές και απέκλεισε κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα, αφού θεωρεί ότι το Πασόκ μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος Πάνας στις δηλώσεις του ανέφερε ότι βλέπει ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Οι συνεργασίες προέρχονται, είπε, από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά και από το προγραμματικό πλαίσιο. Και μάλιστα έκανε και ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε, ναι. σημειώνοντας ότι αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα. Και αν αυτή υπάρξει σύγκληση, τότε μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Η δική μου άποψη, είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκρίνουν. Όπως καταλαβαίνεις, η αντίδραση Χαριλαντρικού ήταν άμεση. Έσπευσε να χαρακτηρίσει προσωπικές τις απόψεις mm-hmm. του Απόστολου Πάνα και ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα την εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Πάνας είχε σημειώσει ότι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και ότι η Χαριλαντρικού επιχείρησε να λύσει και αυτό το θέμα.
8: Γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου πριν από λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως δεν είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, είπε στον Α, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, ναι, σωστά. Όμως σε κάθε περίπτωση Πασόκ θέλει να κλείσει mm-hmm. Εδώ αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Δεν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο που γιατί είναι και ένα πεδίο που βοηθάει την κυβέρνηση να ασκήσει αντιπολίτευση, mm-hmm. να επιτεθεί στο Πασόκ και να το κατηγορήσει ότι ήδη υπάρχει προγραμματική σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουν να κλείσουν εδώ αυτή τη συζήτηση στη Χαριλαίο Τρικούπη και δεν θα δώσουν συνέχεια. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ανάλογες τοποθετήσεις και από στελέχη της Ελλάδας αλλά και από στελέχη του Πασόκ και θα πρέπει και οι mm-hmm. ηγεσίες των δύο κομμάτων να δουν πώς θα τις αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον.
8: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δύο παράλληλα πολιτικά μέτωπα επιχειρεί να ανεβάσει την ένταση το επόμενο διάστημα Δημήτρης Κουτσούμπας απέναντι στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια και τις συμπίεσεις του λαϊκού εισοδήματος αλλά και απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα την καθημερινότητα των οικοκυριών, μισθή, συντάξεις, τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και φορολογία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Κουτσούμπας έχει ήδη χαρακτηρίσει τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή, ενώ από τη ΔΕΘ ζήτησε άμεση ενίσχυση μισθών και συντάξεων. Το ΚΚΕ επαναφέρει παράλληλα τις προτάσεις του για κατάργηση του ΦΠΑ mm-hmm. σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μέτωπο, περισσότερο yeah. επιδιώκει να διαφοροποιήσει καθαρά τη δική του πολιτική πρόταση από τις άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από όσες διεκδικούν ακροατήριο στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το μήνυμα Κουτσούμπα είναι ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για σενάρια ανασύνθεσης ή κυβερνητικών συνεργασιών στο υπάρχον πλαίσιο, mm-hmm. αλλά προβάλλει τη δική του πρόταση για εργατική λαϊκή εξουσία. Στέλιο.
8: Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε σε δημοτικό περιβάλλον. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και κατέθεσε το πόρισμα των εμπειρογνωμένων των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της κρατικής έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Mm-hmm. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαδράστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των ίδιων των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις ως και 4 φορές πάνω από το κανονικό. Ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης. Mm. Ο ίδιος ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτίριων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24 κτίρια. Για 2 από τα 14 κτίρια τα έχουμε στείλει όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Να τονίσουμε εδώ, Στέλιο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει 3 αιτήματα. Έχει αναθεθεί σε 3 βήματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.
3: Ναι.
10: Πρώτον, να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και για το μετρό, προκειμένου να δουν τα αίτια του προβλήματος, να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως τον ισχυρίζει ο Δήμος Αθηναίων, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόρισμα των μηχανικών της αττικών μετρό, ο Δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναμένεται και το πόρισμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην περιοχή για να γίνει και η γραμμή 4 του μετρό. Να πούμε εδώ Στέλιο, ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων και σε ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι επανέλαβε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Αττικό Μετρό αφορούν 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 24. Τέλειο.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές απάντες με τους επιτίδιους που παριστάνουν τους λογιστές ή τους ηλεκτρολόγους αποσπώντας από ηλικιωμένους χρήματα και κοσμήματα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Θέλω σχεδόν καθημερινά θέλω στο αστυνομικό δελτίο. Περιλαμβάνεται μια υπόθεση που αφορά τηλεφωνικές απάτες. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, το φαινόμενο αυτό έχει γίνει μάστιγα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Άλλη μια σπήρα εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Αθήνα. Την ελήφθησαν 3 άτομα, 27, 20 και 19 ετών. Είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Την ελήφθησαν λίγο πριν παραλάβουν μια τσάντα όπου είχαν πείσει το θύμα τους να βάλει μέσα χρήματα και τη μαρφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Ευτυχώς το θύμα κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημείο που του είχαν υποδείξει οι δράσεις να αφήσει την τσάντα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν επαυτοφόρο τα θύματα. Στέλνει, όπως είπες εσύ, η υπόθεση αυτή, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πλέον το φαινόμενο μάστιγα. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συζητάει και θα γίνει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αναβαθμιστούν αυτές οι απάτες και από πλημέλημα να γίνει κακούργημα, διότι πολλοί από τους δράστες τους βλέπει συνέχεια μπροστά της η αστυνομία, ενώ έχουν συλληφθεί για παλαιότερες υποθέσεις, ξανά βρίσκονται μπροστά τους να συνεχίζουν την δράση τους. Η δράση είναι συγκεκριμένη σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι τα τηλεφωνικά κέντρα που κάνουν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες Στέλιο τέτοιου είδους τηλεφωνήματα παριστάνοντας είτε τους λογιστές είτε τους τεχνικούς ΔΔΕ, πείθουν τα θύματα τους να βάλουν μέσα τα χρήματα και είναι αυτοί οι εισπράκτορες που κινούνται όχι μόνο στην Αττική Στέλιο αλλά ακόμα και σε όλη την περιφέρεια προκειμένου να εισπράττουν τα συγκεκριμένα τηλεία τους. Γι' αυτό το λόγο σχηματίζεται και από την Αττική Αστυνομία και μια ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία θα ασχολείται και αποκλειστικά μόνο με αυτό το φαινόμενο, με αυτές τις απάτες.
3: Πολύ σημαντικό, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι το 2026 είναι η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά έτσι. Αν αρχίσουμε πάλι να έχουμε κενά στα σχολεία, θα δούμε τους αναπληρωτές που είναι.
12: Σίγουρα. Καλό απόγευμα και από μένα. Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί, είπε η κυρία Ζαχαράκη, περίπου 30.000 αναπληρωτές, εξηγώντας ότι αυτό που είπες ότι το 26 είναι μεγαλύτερη πρώτη φάση, το πρώτο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο, όπως είπε, να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Παραδέχτηκε πάντως ότι παραμένουν ελλείψεις, μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση, όπως είπε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για προσλήψεις αναπληρωτών, μιλάμε πάντα, θα αφορά περίπου 6.500 και θα δούμε τι θα γίνει αμέσως μετά, αν θα υπάρχουν και κενά μετά από όλο αυτό. Θύμισε ότι από το 19 και μετά έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στόχος, όπως είπε, είναι οι μόνιμοι διορισμοί να είναι αυτό το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο χωρίς αναπληρωτές. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο. Τώρα για το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, αναγνώρισε ότι σε τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά το κόστος των ενοικίων δυσκολεύει την παραμονή ενός εκπαιδευτικού. Έκανε λόγο για τη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικία του στην περιφέρεια. Και μίλησε και για την οικονομική ενίσχυση των Δήμων ώστε να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολεία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Είναι δύο μέτρα, όπως είπα, τα οποία ίσως λύσουν, αμβλύνουν τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα. Για τα αποτελέσματα της PISA είπε ότι ήταν πολύ προβληματικά και ανησυχητικά. Αναφέρθηκε όμως την πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών φέτος για πρώτη φορά. Είναι σημαντική η PISA, όπως είπε, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό τρόπο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια και μιλήσαμε για την αξιολόγηση, να σας πω ότι για τους εκπαιδευτικούς, για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν θεωρεί πως είναι ιδανική αξιολόγηση και ότι η επόμενη μέρα χρειάζεται επανασχεδιασμό, όπως είπε. Χαρακτηριστικά για το Εθνικό Απολυτήριο τέλος είπε ότι δεν θα αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Δευτέρα Γυμνασίου. Οι πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά. Ανέφερε ότι έχει εκφραστεί δημόσια για το που θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει το σύστημα, αλλά να μένει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Υπενθυμίζω ότι αυτό που έχει εκφράσει δημόσια στο παρελθόν είναι ότι καλό θα είναι να υπάρχει ένα σύστημα που εντός αγωγικών θα καταργεί τις πανελλαδικές.
3: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με την Δώρα Χρυσικού. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Μεθαύριο Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο θεατρικός μονόλογος 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού ταξιδεύει στις Βρυξέλλες. Η συγκλονιστική ιστορία του αντιφασίστα μουσικού και η εμβληματική δίκη της Χρυσής Αυγής μεταφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην άνοδο του φασισμού. Ο μονόλογος 18-9, πιο επίκαιρος από ποτέ, φωτίζει την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Η ηρωίδα παλεύει με τους φόβους της λίγο πριν την κρίσιμη κατάθεσή της, μετατρέποντας τον προσωπικό της Γολγοθά σε συλλογική ιστορία. Μιλώντας τώρα στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Φελέκη, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα της εκδήλωσης. Είναι η ευρωπαϊκή απάντησή μας στην άνοδο της ακροδεξιάς και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και σε ό,τι επεργάζονται όλα αυτά τα ακραία εγκληματικά, ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, είπε. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ξετύλιξε το κουβάρι των ταγμάτων εφόδου και οδήγησε στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Θέλουμε, πρόσθεσε ο κύριος Φαραντούρης, να ενώσουμε τις φωνές μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν στο Κερατσίνι και να στείλουμε μήνυμα εγρήγορση σε όλη την Ευρώπη. Η παράσταση λοιπόν 18-9 θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, στο Ευρωκοινοβούλιο την Παρασκευή στις 3 μετά το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο και υπότιτλους στα αγγλικά και τα γαλλικά.
3: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια και ο Ανδρέας Χανιάς. Θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, θέλει ο κύριος και κύριοι. Τη δική του επανεκκίνηση αναζητά ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από τον Αντένα υποδέχεται την πολωνική Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Ερυθρόλευκοι και έχουν ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα, τη νίκη βασικά απέναντι στους Πολωνούς μετά τα όσα έχουν συμβεί και την ήττα με 0-1 από τον Όφη για το πρωτάθλημα.
3: Και δεν είναι και εύκολο παιχνίδι, Ανδρέα, έτσι. Αυτοί βάζουν γκολ αβέρτα οι Πολωνοί. Τους έχω παρακολουθήσει λίγο, σκοράρουν κανένα 2-2,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
14: Πράγματι, είναι μια ομάδα πολύ παραγωγική στην επίθεση. Απέκλεισε τη Celtic στα προκριματικά του Europa League και ασφαλώς το παιχνίδι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Βέβαια, η έδρα αναμένεται να αποτελέσει ενδεχομένως και ένα επιπλέον ατού για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν θα έχουν στη σύνθεσή τους τον Φορτούνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Σά, ο οποίος είναι τραυματίας. Πάντως, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή, είναι 28 χρονών, από το Τσάντι και αγωνιζόταν στην Samsung Sport. Αναμένεται το βράδυ και θα ξεκινήσει η προπονήση. Nice. Έχουμε κύπελο Ελλάδας, League Phase 3 αγωνιστική. Να πούμε γρήγορα το πρόγραμμα. Στις 3 ώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Όφη βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim. Mm-hmm. Πρώτη αγωνιστική League Phase του Europa. Δίκο, ο Χρήστος Κόντης είπε ότι δεν μας αρκεί να το απολαύσουμε. Nice. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη.
3: Έτσι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Και πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
16: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορ Μονέως στην Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο στη Σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το ύψος του ΚΑΤ έως και το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές
15: σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναλυτικής σας ενημέρωσης από τον Αθήνα 984 στις 2. Ακολουθήσε λίγο το δεύτερο, λίγο διαφορετικό από αυτό που σας έχει συνηθίσει η Κατερίνα από Βασιλείου το τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στα ύψη η κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση στη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πασόκ και Λάση είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το όχι σε όλα στρέφεται κατά του συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Φτάσατε να μην ψηφίζετε το ΜΕΣ που συμφωνείτε επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι σήμερα αυτός που τάζει αφιδώς οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία. Πήρα Νίκο Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης. Από το βήμα της Βουλής την κατηγόρησε ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, αλλά αυτή θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές. Σημείωσε δε ότι από το Μητσοτάκη η χάος πήγαμε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν. Αναφερόμενο στις δηλώσεις Φλωρίδη ότι σε περίοδο ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι γείτονες, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τον υπουργό του. Μία μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται. Απλά μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μία νέα σύνθεση Βουλή, την οποία κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη Βουλή οι 180 ψήφοι. Στην πρόταση της αναθεώρησης υπάρχουν και εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και δεύτερον τις τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6:30 το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στη μείωση του επιδόματος ανεργίας στο 60% μετά τον τρίτο μήνα. Η πρόταση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας φυσικά και δεν αποτελεί κάποια προσωπική του δήλωση, τόνισε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής Μακνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσία του θεατρικού μονολόγου 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθριξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 90. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3:30, μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Χαραλαμπόπουλο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αθήνα 984.
8: Και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 για το δεύτερο μέρος αυτού τώρα του λίγο διαφορετικού θα ακούσετε μαγκαζίνο. Είμαι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου τη Μαρία Δασκαλάκη. Στην παραγωγή του δελτίου είναι η Λίλια Ξύλου και ο Σάββας Κόκκινος. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάμε το δεύτερο μέρος. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της ενημέρωσής σας, λίγο διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες και με λίγο διαφορετική μουσική. Ξέρετε τώρα, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο, να έχετε βαρεθεί να ακούτε συνέχεια ειδήσεις. Εγώ πάντως, αν ήμουν τώρα στο αυτοκίνητο, θα ήθελα να ακούσω τις ειδήσεις κάπως αλλιώς, λίγο διαφορετικά. Γιατί τώρα οι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να είναι δύσκολες λόγω της κίνησης. Να είναι ώρες εκνευρισμού από τη δουλειά σας ή ώρες πίεσης από ένα προσωπικό σας θέμα. Αν πάλι είστε στο σπίτι, ώρες αυτές θα είναι ώρες χαράς επειδή θα είστε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας, ώρες ευτυχίας δηλαδή, ή ώρες αναμονής ή προσμονής για να πάτε να δείτε το βράδυ να κάνετε κάτι, ας πούμε, να βγείτε για έναν καφέ, για ένα ποτό ή να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα στο γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, το βράδυ θα πάω να δω τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με τη Γιαγκελόνια. Και αφού μιλάμε για ώρες, νομίζω ότι ως λέξη ή έννοια έχουν χιλιοτραγουδηθεί. Είναι το μια ώρα δύσκολη του τεράστιου του Λιβοσκόπουλου. Είναι η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα της Γιώτας Λίδια. Είναι το σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες της Ρένας Κουμιώτη. Είναι το 12 της Ανασβήση. Είναι το ώρες ώρες του Αντίπα. Και είναι και αυτές, επιτρέψτε μου τη λέξη, οι ρημάδες ώρες μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, που μας τις άφησε ενέχειρο για να κλαίμε όταν τις ακούμε, αφού τις συνδυάζουμε με διάφορες στιγμές της ζωής μας. Πάμε να τις ακούσουμε άλλη μια φορά. Εγώ πάντως έχω ζητήσει από την καλή συνάδελφο τη Λίλια Ξύλου, που είναι εδώ απέναντί μου, ένα συνοδευτικό για αυτό το τραγούδι, με πάγο Λίλια, αν είναι εύκολο.

0: Πάμε τώρα να δώσουμε μια συνέχεια στο ράλι ανούδι των τιμών των καυσίμων. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, άκουγα τη μουσική.
0: Σας προσφώνησα με μαζονάκι και θέλω να ρωτήσω. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακούγατε, σας αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης?
1: Και να σας πω κάτι. Μ' αρέσει το τραγούδι που λέει «Ανήκω σε μένα, ανήκω στα όνειρά μου».
0: Έτσι.
1: Αυτό ας το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό το παιδί μιλούσε, τραγουδούσε μέσα από την ψυχή του. Και ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Γι' αυτό η απώλειά του σημάδεψε όλους μας.
0: Έτσι κυρία Ζάγκα.
1: Με τα πλήν και τα σύν του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τις αδυναμίες του και τα πάθη του. Ήταν όμως άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε καλά έκανα και σας έβαλα στη συνέντευξη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Κατάλαβα ότι σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν έλεγε ο Γιώργος καλό παράδεισο εκεί που είναι, θα έλεγε πολύ γουστάρο.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε τώρα σε αυτά που δεν γουστάρουμε, να σας πω την αλήθεια, κυρία Ζάγκα.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αφενός για να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, αφετέρου να πιέσουμε κάποιους να είναι αποτελεσματικοί.
0: Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είμαι προχθές με τη σύζυγό μου, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, λέω ας πάω να βάλω βενζίνη. Ήταν μισό το ντεπόζιτο, πραγματικά σας μιλάω μισό. Πάω, βλέπω εκεί το φίλο μου τον πρατηριούχο. Του λέω είναι μισό, θα βάλω, του λέω 50 ευρώ, λογικά θα φτάσει. Με είδε, γέλασε και μετά είδα εγώ ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί στο 2,3, κυρία Ζάγκα, έτσι, πού άλλου θα φτάσει.
1: Έφτασε στο 2,20.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή εγώ το είδα τη Δευτέρα το βράδυ, ήμουνα καλεσμένη στο Action Μαρούση.
0: Ναι.
1: Και είδα εκεί τις τιμές 2,21 και κάποια 2,22, μιλάω για απλή αμόλυβη, παρά κάποια cents. Εγώ σήμερα παραλαβή καινούρια, εγώ κάνω ότι μπορώ να κρατάω τις τιμές σε ένα επίπεδο.
0: Έτσι.
1: Για να μπορώ και να έχω την πελατεία μου να μην τη χάσω και καταλαβαίνω τη θέση του κόσμου γιατί και εγώ είμαι καταναλώτρια. Αλλά χωρίς να είναι εις βάρος της ποιότητας ή της ποσότητας.
0: Για
1: να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν με σημερινό τιμολόγιο σήμερα 2,15,9. Τιμολόγιο Δευτέρας 2,13,9. Για να καταλάβετε πώς πηγαίνει.
0: Ανά δύο μέρες δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε να αυξάνεται, έτσι, κατά πάνω.
1: Την Παρασκευή που αγόρασα 2,10,9. Βλέπετε λοιπόν σιγά κάνει προσθετική.
0: Έτσι.
1: Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι βγήκε πάλι μπροστά το πετρέλαιο, ενώ είναι 2,15,9 με το σημερινό τιμολόγιο η αμόλυβδη, 2,16,9 είναι το απλό πετρέλαιο. Βγήκε μπροστά.
0: Διαγωνίζονται λοιπόν για το ποιος θα μας πειράξει περισσότερο στην τσέπη, κυρία Ζάγκα.
1: Αυτοί οι δύο οι μάγκες παίζουν παιχνίδι μόνοι τους, χωρίς να μας λογαριάζουν και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Απλώς αυτό που κάνουμε και εμείς οι πρατηριούχοι που λέμε έχουμε ένα αλφα κεφάλαιο, αυτό θα ρίξουμε και θα πάρουμε όσο μπορούμε και ο πελάτης τι θα ρίξει τροφή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι στα χέρια των μεγάλων. Δυστυχώς θα μιλήσω ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που έχει γίνει εμπλακή στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία και ξεχάσαμε το ρώσικο πετρέλαιο.
0: Το έχουμε ξεχάσει, είναι αλήθεια αυτό, έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια είναι, το βγάλαμε απ' έξω το παιχνίδι, πέσαμε στα χέρια της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε τώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο ο πόλεμος Αμερική και Ιράν να έχει εμπλακεί μέσα η Χούθη, και η Σαουδική Αραβία. Και δεν έχουμε μόνο την απειλή, τα στενά του Ορμούς δεν ανοίγουνε, αλλά έχουμε και το δεύτερο, το μεγάλο τον αγωγό που κι αυτός κλείνει.
0: Έτσι.
1: Άρα από πού θα φεύγουν τα καύσιμα. Γι' αυτό λένε συνέχεια έξω, προσοχή, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά. Γιατί δεν μπορούν να διηλύσουν πετρέλαιο. Είναι όλο και λιγότερο το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είναι πανάκριβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γι' αυτό βλέπετε δεν παίζει ρόλο η τιμή στο βαρέλι, τιμή μπρετ, δηλαδή είναι το μαύρο, ας πούμε, το μη κατεργασμένο πετρέλαιο, αλλά το κατεργασμένο που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό, η δήλυσή του.
0: Μάλιστα. Τώρα οπότε κυρία Ζάγκα, έτσι όπως το βλέπετε και εσείς, πρέπει να είναι εκ των ονούκ άνευ. Να έχουμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Έτσι. Δεν βγαίνει διαφορετικά ο λογαριασμός με τίποτα.
1: Προσέξτε, επί του παρόντος δεν ξέρω αν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για αυτό το μήνα. Δηλαδή πιστεύω ότι για αυτό το μήνα.
0: Θα τρέξουμε με αυτά ουσιαστικά. Θα τρέξουμε με αυτά που ήδη υπάρχουν. Έτσι ακριβώς.
1: Βάλαμε 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη, 15 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Τώρα τι θα κάνουμε το μήνα Οκτώβριο. Όπου στον Οκτώβριο μπαίνει παιχνίδι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Εκεί σύμφωνα με την εκτίμησή σας, από πού μπορεί να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρία Ζάγκα?
1: Κοιτάξτε, έχει μία τιμή απαγορευτική αυτή τη στιγμή, 1,90.
0: Ναι.
1: 1,90 ποιος θα αγοράσει και ποιος θα πουλήσει. Όταν κλείσαμε τον Απρίλιο ήταν 1,70. Με το που είδαμε το 1,70 είπαμε bye bye my love. Οι περισσότεροι με πήραν τηλέφωνο, επειδή είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και μου είπαν από όλη την Ελλάδα εμείς κλείνουμε δεξαμενές. Πού είναι, τι να ρίξουμε λεφτά τώρα για πετρέλαιο, ποιος θα αγοράσει? Με έπαινε η Φλόρινα, η οποία μου λέγε Ζάγκα, κρυώνουμε και δεν έχουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Πέρσι ξεκίνησε 1,10, έκλεισε 1,70. Και όταν ανοίξαμε με ένα 10 είχαμε πάρα πολλή δουλειά, γιατί είχαν άδειες δεξαμενές. Η προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει με ένα 40, που είπαμε πανάκριβο, με ένα 40. Οπότε δεν βάλανε, βάλανε με ένα 10, αλλά όταν ήταν ένα 70 κανένας. Πάλι τώρα άδειες δεξαμενές. Ποιος θα τολμήσει, κανένας.
0: Έτσι.
1: Άρα θέλουμε όχι μόνο... Εγώ, τι λέω, τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο και το κράτος να βοηθήσει, αλλά και τα δύο δηληστήρια. Πρέπει και τα δύο δηληστήρια να βοηθήσουν. Πώς θα πάμε παρακάτω? Θυμάμαι μία εποχή με τον πρώτο πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία. Εγώ έλειπα εκτός σε συνέδριο και ήταν μέρες παραμονές για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου. Η τιμή που ήταν ήταν ακριβή. Δεν θυμάμαι, ήταν ένα 40, ένα 50, δεν θυμάμαι. Και ενώ ήμουν εκτός με πέραν συνέχεια δημοσιογράφη. Ήταν τότε ο Πατούλης, θυμάμαι, στην ΚΕΔΕ. Και μου λέει, Ζάγκα, βγες έξω από την ημερίδα, δεν πρόκειται να κάτσεις, σε τραβάνε έξω. Μέχρι το βράδυ, λοιπόν, δεν ξέραμε πώς θα πουλήσουμε την άλλη μέρα. Το βράδυ δόθηκε εντολή, τα ελληνικά πετρέλαια δώσαν επιδότηση. Την άλλη μέρα, προσέξτε, δύο τιμές, το θυμάμαι και τώρα. Η μία τιμή ήταν ελληνικά πετρέλαια με επιδότηση, φθηνά, πιο φθηνά. Όσοι λοιπόν ανήκουμε στα ελληνικά πετρέλαια, σύν οι εταιρείες που αγοράζουν στα ελληνικά πετρέλαια, αγοράσανε φθηνά. Το άλλο δεν είχε προσαρμοστεί, κυκλοφόρησε πιο ακριβό πετρέλαιο με αυτούς, έγινε ένα μπέρδεμα και μέχρι το μεσημέρι αναγκάστηκαν, μπήκανε και αυτοί. Τι λέω, ότι αν ένας από τους δύο δώσει το μήνυμα, ο άλλος θέλει δεν θέλει, ακολουθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, την ευχαριστήθηκα να ξέρετε πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι.
1: Την απόλαυσα.
0: Ήταν
1: θα
0: πάρα...
1: κλείσετε με μαζονάκι πάλι.
0: Όχι, προσέξτε τώρα με τι θα κλείσω. Προσέξτε με τι θα κλείσω.
1: Ακούω,
0: επειδή το λογαριασμό ούτως ή άλλως θα τον πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα τον πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Από τον Οκτώβριο τον πληρώνουν ήδη ούτως ή άλλως με τις βενζίνες και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ καλά μια Κατερίνα Λιόλιου που λέει για το λογαριασμό.
1: Το αφεντικό λοιπόν είναι ο λογαριασμός τώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο από όλους μας για όλους μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι πάντα ανοιχτή, όποτε θέλετε κάνουμε...
0: Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, ήταν εξαιρετικό.

0: των καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας, με υψηλό μάλιστα τον κίνδυνο πλημμυρών. Για να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, γιατί πριν μπω στο στούντιο εδώ είχε έναν ήλιο αρκετά έντονο, έτσι. Για ποιες περιοχές τώρα λέμε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι σε Έλιο. Ναι, αφορά την Κρήτη ουσιαστικά σε Έλιο. Κρήτη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, θα λέγαμε. Υπήρχε η πρόβλεψη ότι ένα κύμα, ένα μέτωπο καταιγίδωτο, να το πούμε έτσι, κινείται στην Μεσόγειο εκεί, στη νότια περιοχή της δυτικά της Κρήτης, να το πούμε έτσι, και το οποίο κατά τη διάρκεια της μέρας ενδέχεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές του νησιού και συνέχεια να κινηθεί αυτό το μέτωπο μέχρι και την Ρόδο. Για την ώρα να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ωραία. Ωστόσο αναφέρονται ότι έχουν αρχίσει κάπου να εκδηλώνονται τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Αυτό που έχει ενημερωθεί η πολιτική προστασία από τους μετεωρολόγους είναι ότι ίσως εκδηλωθούν μέσα μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια με χαλαζόπτωση και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακή και ετοιμότητα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ένα περίεργο συνδυασμός εκεί στην Κρήτη λόγω αυτών των φαινομένων. Υπάρχει επιφυλακή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η ίδια επιφυλακή υπάρχει, όπως είπαμε, και στην Ρόδο. Είναι αυτά, Στέλιο, τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι και δύσκολα να προβλεφθεί πού ακριβώς θα χτυπήσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν τα κύρια φαινόμενα, θα είναι μέσα στην θάλασσα και δεν θα χτυπήσουν εκεί περιοχές του νησού της Κρήτης και της Ρόδου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε λοιπόν σε αυτό το φόντο, καθώς ξεκίνησαν και εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας. Συνεργεία του Δημού προχώρησαν το πρωί σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή των οδών Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη. Να πάμε στο Σπύρο Χαλικιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε εσένα, Στέλιο. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτή η επίθεση, ας πούμε, γιατί πρόκειται περί επίθεση με υγρού, με νερό, υποπίεση και πολύ μεγάλα μηχανήματα. Σε ευρύ λοιπόν εξέλιξη από το πρωί ήταν μέχρι το μεσημέρι μια προγραμματισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης ισορροπίας και αποχέτευσης του Δήμου, ειδικά λοιπόν κλιμάκια και της καθαριότητας εφοδιασμένα με βαριά αποφρακτικά μηχανήματα και οχήματα και μηχανισμούς συστημάτων με εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης. Προχώρησα λοιπόν σε εκτεταμένους καθαρισμούς σε φρεάτια υδροσυλλογικής οβρίων υδάτων. Ο καθαρισμός αυτός εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση προβλήματων που μπορεί να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, να πούμε ότι έγινε στο δρόμο αυτό, λοιπόν, που όπως είπες και εσύ, είναι κομβικό σημείο, όχι μόνο από κίνηση, αλλά έχει και πάρα πολλά σκουπίδια που κατεβαίνουν με τα νερά. Έγινε απομάκρυση των σκουπιδιών των ξερών φύλων και της λάσπης από το εσωτερικό των φρεατίων, κάτι το οποίο κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπη απορροή των υδάτων σε όποια περίπτωση έντονης καταιγίδας, όπως είπαμε. Θωρακίζεται λοιπόν η πόλη έτσι και αποτρέπονται φαινόμενα ξαφνικών πλημμυρών και άλλα προβλήματα στο οδόστρωμα. Αυτό όμως, να πούμε ότι γίνεται, Στέλιο, συνέχεια και κυκλικά στο Δήμο. Ήταν σήμερα εκεί παρόν ο κ. Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης. 12.000 φρεάτια στο Δήμο της Αθήνας καθαρίζονται κυκλικά καθημερινά και σε ταχύτητα διαρκείας, δηλαδή όλο το 24ωρο. Το 20% λοιπόν από τα νερά που φεύγουν από τα φρεάτια περνάνε από τα φρεάτια. Το 20% των νερών, λοιπόν, όπως είπε ο κ. Χαρλάφτης, περνάει μέσα από τα φρεάτια. Και κλείνω με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ. Πάνω από 12.000 φρεάτια, αυτό που σας ανέφερα, στο Δήμο Αθήνας καθαρίζονται καθημερινά και κυκλικά για μια πόλη που μπορεί να ανταπεξέλθει στα καιρικά φαινόμενα.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή ένας μαζονάκης δεν είναι ποτέ αρκετός, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στα ύψη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη δεύτερη ψηφοφορία στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το όχι σε όλα στρέφεται κατά του Συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρα Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής. Την κατηγόρησε ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, η οποία όμως θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές. Μία μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται. Απλά μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μία νέα σύνθεση Βουλής, στην οποία κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη Βουλή 180 ψήφοι, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπήγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου, τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δημαρχός Αθηναίων Χαρής Δούκας στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθερξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή. Τώρα έχουμε ξεπεράσει κατά μία μέρα τα μέσα του Σεπτέμβρη και αυτό πολιτιστικά σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος και του πολιτιστικού καλοκαιριού. Να πάμε με τη Βασιά Μπακετέα να ξαναζήσουμε στιγμές, μεγάλες και μικρές, από το φετινό καλοκαίρι, αλλά και να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από τις τελευταίες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου. Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως μια μεταβατική περίοδος ο Σεπτέμβρης. Κυρίως το τελευταίο του κομμάτι έχει η μουσική, καθώς τα θέατρα ξεκινάνε παραδοσιακά από τον Οκτώβρη.
0: Από τα μέσα Οκτώβρη συνήθως.
1: Από τα μέσα, ναι. Απλά κάποιες επαναλήψεις ξεκινάνε και λίγο νωρίτερα. Γενικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ανακοινώσεων των παραστάσεων που θα ακολουθήσουν. Ήδη πριν από λίγο ανακοίνωσε το πρόγραμμά του το Ολύμπια, που είναι εντάξει ένα λυρικό πρόγραμμα, λυρικού θεάτρου. Ωστόσο και μέσα έτσι ενδεικτικά θα σου πω, αλλά είχα σκοπό να σου ξεκινήσω, αλλά
0: πειράζει,
1: το πούμε. Τέσσερα αφιερώματα που έχει, Δίκημο Σχολείου, Μίμη Πλέσα, Μάριο Τόκα και Γιάννη Σπανό.
0: Εξαιρετικά και τα τέσσερα, δηλαδή τα ακούω πάρα πολύ. Μην ακούς που βάζω αυτά, μην ακούς που βάζω τώρα αυτά τα τραγούδια εδώ πέρα σήμερα, γιατί είναι διαφορετικό το ύφος. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ και αυτή η μουσική, έτσι.
1: Σίγουρα. Απ' όλα. Αύριο ανακοινώνει η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το πρόγραμμα, οι νύχτες πρεμιέρας, δηλαδή και έχουμε και δεκάδες παραστάσεις του ελεύθερου θεάτρου που ανακοινώνονται. Ενδεικτικά πάλι θα σου πω ότι έχουμε από avant-garde μέχρι εμπορικό θέατρο. Πολύ ωραίες παραστάσεις, όπως έχουμε ας πούμε την Ιεροτελεστία του Εθνικού Θεάτρου, μέχρι και το musical Οικογένεια Άνταμς στο Θέατρο Βέμπο, που είναι και τα δύο για δεύτερη χρονιά. Είχαν σημειώσει δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία από πέρυσι.
0: Το είδα πέρσι το Οικογένεια Άνταμς, ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν συνεχίζουν εύκολα τα θέατρα για δεύτερη χρονιά. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και να έχει και γκέλο στον κόσμο, δηλαδή να έχει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Πάμε τώρα λίγο, εγώ ήθελα να σου πω πιο πολύ για τα κινηματογραφικά του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι είναι κυρίως κινηματογράφος και...
0: Και θερινός, έτσι, και θερινός, με τα ωραία τραπεζάκια, με τα ωραία σάμαλι που και που, με τα ωραία σουβλάκια.
1: Ωραία, αφού το ξεκινάς πάλι έτσι, θα σου το πω και εγώ αλλιώς. Παρατήρησα κοιτώντας τις ταινίες που έχουν κάνει περισσότερα εισιτήρια φέτος, ότι βλέπουμε πιο πολύ σινεμά το καλοκαιρικό, οπότε πιο πολλά εισιτήρια. Και το αποδίδω κυρίως, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά που πέρασε, στο ότι θέλουμε να πηγαίνουμε σε θερινό.
0: Ναι.
1: Αλλά το αποδίδω και σε μεγάλο βαθμό και στην Οδύσσια του Νόλαν.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια στο ελληνικό box office, βάσκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή η πιο εμπορική ταινία ξενόγλωση της τελευταίας 20 ετίας για την Ελλάδα. Και έχει ξεπεράσει το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς και είναι η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Universal.
0: Κοντάρο, χτυπήθηκε καθόλου με το Spider-Man ή ο Spider-Man έμεινε πίσω? Γιατί και ο Spider-Man βγήκε μες στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι. Αυτός ήταν ο επόμενος, θα έλεγα. Ο Spider-Man έμεινε πίσω στα 500.000 εισιτήρια, όχι ότι είναι λίγα. Αλλά ανάμεσά τους, αν δούμε όλη τη χρονιά, υπάρχει μια ελληνική ταινία που είναι ο Καποδίστρια.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερος με 840.000 εισιτήρια.
0: Δηλαδή που ήταν και εδώ διφορούμενες λίγο οι απόψεις, έτσι. Και εδώ είχαμε κάποια. Σε άλλους άρεσε, έτσι. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Ήταν έξω από το πρόγραμμα, δεν ήταν έτσι ιστορία ουσιαστικά. Ήμασταν λίγο πάλι εδώ έτσι να μαλώσουμε.
1: Ήταν λίγο αγιογραφία, δεν ήταν, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Έχει και σημασία, αλλά τέλος πάντων, αν δούμε αντικειμενικά μόνο τα νούμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτη δηλαδή είναι η Οδύσσια και δεύτερη στη χρονιά είναι ο Καποδίστριας του Νόλαν. Και πολύ ψηλά επίσης παρατήρησα ότι είναι και τα animation ως όλη τη χρονιά. Το Story, Minions και Super Mario είναι μέσα στην πεντάδα.
0: Τα Minions τα είδα, το Toy Story δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια να το δω. Νομίζω θα είναι πιο ωραίο από τα Minions πάντως.
1: Δεν βλέπω παιδικά πια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ωστόσο, όχι ότι τα υποτιμώ, τα animation είναι εντάξει. Πια είναι ταινίες ενηλίκων μυθοπλασίας πολύ ωραίες και πολύ σημαντικές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε να δούμε άλλα. Πολύ σημαντικά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές ταινίες ωραίες που βγαίνουν. Και για να κλείσω με τις ταινίες, αυτές το. Την Οδύσσια και το Spider-Man τα προτείνω γιατί είναι ακόμη σκηνοτογράφος και μπορεί κάποιος να τα δει. Θέλω να προτείνω και την Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι, που είναι μια avant-garde ταινία βέβαια. Είναι όμως αυτή που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών. Αυτός κυρίως γυρίζει σε ασπρόμαυρο φιλμ. Είναι σε αληθινά γεγονότα βασισμένη, από τον γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του, που κάνουν ένα ταξίδι στη διχασμένη τότε μεταπολεμική Γερμανία του 1949. Λένε ότι είναι και καθηλωτική η ερμηνεία της Σάντρα Χίλερ. Πιστεύω θα το δούμε και στα Όσκαρ σε υποψηφιότητες. Mm. Απλά να σου πω ότι παρατήρησα ότι φέτος δεν τσακωθήκαμε για την Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Για τις παραστάσεις που ανέβηκαν στην Επίδαυρο. Που βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, και το γιατί τσακωνόμαστε και το γιατί δεν τσακωθήκαμε φέτος.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συναυλίες, πολύ σημαντικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες βάλανε την Ελλάδα μέσα σαν σταθμό στην παγκόσμια περιοδία του.
0: Μπαίνει παράδειγμα... τα τελευταία χρόνια πάντως είναι η αλήθεια, Βάσια.
1: Μπαίνει,
0: έτσι,
1: μπαίνει, ανεβαίνει πολύ.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ήδη δηλαδή ανακοινώνεται και για το 2027 κάποιες. Mm. Εγώ θα σου πω όμως ότι είδαμε τους Iron Maiden, αν θυμάσαι, που οι ουρές γίνανε μέχρι στην Τεχνόπολη για το pop-up store, Nick Cave και Moby.
0: Έτσι ακριβώς. Και είχαμε και Έλληνες που χώθηκαν μέσα σε αυτό, έτσι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η συναυλία που περιμένανε και 20 και 30.000 για να μπουν να κάνουν την... όχι, προσπαθώ... Εσύ θα με βοηθήσεις τώρα.
1: Και μου έρχεται τώρα και εμένα για ποια λες.
0: Ναι, πάντως,
1: στο ΆΚΑ, λες.
0: Στο ΆΚΑ, μπράβο, ναι.
1: Του Λέξ, να σου πω μου. Α, του Λέξ. Mm. Ναι, ναι, μπορεί ο Λέξ. Ο Λέξ. Ο Λέξ γεμίζει και γίνεται sold out.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι κάπως το αντίβαρο, να το πω, της Άννας Βύση στο εμπορικό τραγούδι. Της Άννας Βύση που θα πραγματοποιήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο και ακριβό εγχείρημα που κάνει η Άννα Βύση, που λένε ότι θα ξεπεράσει η παραγωγή σίγουρα τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συγκεντρώσει σίγουρα 100.000 θεατές, δηλαδή τότε είδαμε στην προπόληση τον Απρίλιο ότι μέσα σε 24 ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Και ξέρουμε ένα στοιχείο το show ότι θα βάλει μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, όπου θα γυρνάει έτσι ώστε το κοινό να μπορεί από όποια πλευρά του σταδίου και να βρίσκεται, να μπορεί να έχει μια στιγμή εγκύτητας μαζί της.
0: Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιος θα κάνει support, για το ποιος θα έβγαινε τέλος πάντων πριν από εκείνη. Δεν πρέπει να έχει τελεσφορήσει ακόμα, ίσως, ή
1: όχι,
0: μάλλον θα βγει μόνη της κατά πάσα πιθανότητα, ή γνωρίζεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Απλά πάλι θυμήθηκα κοιτώντας την αναβίση ότι είχαμε πάλι συζητώντας για την Τεχνόπολη και το μουσικό πρόγραμμα που έχει.
0: Mm.
1: Πόσο πολύ ήθελες να δεις και είχαμε αναφερθεί στη συναυλία που θα έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ήτανε...
1: Αυτά τον Ιούλιο, βέβαια.
0: Έψαχνε, Βάσια, τώρα εδώ που το συζητάμε και μεταξύ μας, πάρα πολλοί κόσμος εισιτήριο για αυτή τη συναυλία.
1: Δηλαδή, αλλά ήταν αδύνατο να βρει.
0: Η κόρη μου τώρα 15 χρονών, που δεν έχει ζήσει τις στιγμές, ρε παιδί μου, του Γιώργου Μαζονάκη που έχουμε ζήσει εμείς μεγαλώνοντας, άλλοι από Φαντάρι, άλλοι Σκοπιές, άλλοι τον πρώτο μας έρωτα. Με πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, δεν έχει βιώσει τα τραγούδια που
1: είναι
0: έχουμε βιώσει εμείς.
1: Τέλος
0: πάντων, έψαχνε τέλος πάντων να βρει εισιτήριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, μιλάμε για το τεράστιο κρίμα, έτσι. Για το τεράστιο κρίμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε, βέβαια, να γίνει αυτή η συναυλία με κάποιο άλλον τρόπο. Δηλαδή, χωρίς τον Γιώργο,
1: δεν...
0: Γιώργο για τον Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν και μία που ήταν για τα 30 χρόνια της καριέρας του, ήταν δηλαδή κάπως αναδρομική, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι, έτσι, δηλαδή και στην κηδεία εικόνες που είδαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που μπορεί αυτή τη στιγμή συναισθηματικά να σηκώσει αυτό το βάρος, και ενώ βρισκόμαστε και εν μέσω αυτής της διαδικασίας της...
0: Κοίτα, τώρα θα σου πω... Θα σου πω κάτι που δεν θέλεις να ακούσεις. Εγώ χθες το βράδυ πάντως, επειδή είναι τελείως διαφορετικά τα μουσικά μας, πιστεύω, και τα δικά μου και τα δικά σου. Εγώ χθες το βράδυ ήμουν στην συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης στο Κατράκιο, όταν ξεκίνησε να τραγουδήσει, μπαίνοντας το πρώτο τραγούδι του Μαζονάκη, αυτό που βάλαμε κι εμείς στην αρχή, το Ώρες Μικρές, ξεκίνησε να κλαίει. Σε αυτό που λες, λοιπόν, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να τραγουδήσουν,
1: είναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: σε αυτή τη συναυλία, έτσι.
1: Και έχει και μια καθολική αναγνώριση. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, το Χαρούλη, που πάλι έκανε μια αναφορά στη συναυλία του. Είδαμε τον Γιώργο Νταλάρα, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Είδαμε ότι έχει μια καθολική αναγνώριση. Είχε και έχει μια καθολική αναγνώριση για την καριέρα του και το μουσικό του κομμάτι.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο, Βάσια. Είμαστε 16 Σεπτεμβρίου, 14 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος.
1: Έχουμε ένα τραγούδι ανάμεσα, οπότε έχουμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, δεν θα σου βάλω. Θα σου βάλω στο τέλος ένα τραγούδι, να ξέρεις. Τη ανασβήση.
1: Πάλι επιγραμματικά θα το πω για να μην κουράσουμε κιόλας. Mm-hmm. Υπάρχουν και όλα αναρτημένα και στην ιστοσελίδα μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού συνεχίζει με κάποιες πολύ σημαντικές συναυλίες και ξένοι καλλιτέχνες και Έλληνες. Mm-hmm. 19 Σεπτεμβρίου στη Βερχόγεμ. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη 22 Σεπτεμβρίου και Σαβορέτη στις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε το Σοκράτη Μάλαμα στο Κατάκιο Θέατρο 21 και 22 Σεπτεμβρίου και το Γιώργο Νταλάρα 24 Σεπτεμβρίου επίσης στο Κατράκιο Θέατρο. Αυτά για μουσική. Μάλιστα. Λίγο. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς και σε κάποιο.
2: Όχι, εγώ αναφέρθηκα πριν. Εγώ αναφέρθηκα πριν στην Κατερίνα Λιόλιου, 28 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο αυτό το βράδυ.
1: Στο Βεάκιο,
2: έτσι. Σωστά.
1: Απλά να κλείσω, να πω έτσι για ένα μεγάλο γεγονός που περιμένουμε, γιατί ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί και τα υπόλοιπα, για από το Εθνικό Θέατρο μέσα στο χειμώνα, γιατί το Εθνικό έχει αλλάξει και ανακοινώνει το πρόγραμμά του το Μάιο, οπότε ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι Ρώσος σκηνοθέτης, Δημήτρη Κρίμοφ, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικός. Θα παρουσιάσει την τρικυμία του Σέξπιρ με Έλληνες ηθοποιούς. Δηλαδή θα έρθει εδώ να δουλέψει, δεν θα είναι μια παραγωγή που θα έρθει στο εξωτερικό. Με τους Έλληνες ηθοποιούς.
2: Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική πολιτιστική ενημέρωση. Σε αποχαιρετώ λοιπόν με την Άννα Βύση και τα μαθητικά της χρόνια.

0: Και τι πιο καλή πάσα από τα μαθητικά χρόνια της Άννας Βύση για να ξαναπάμε στον Ισίδωρο Ρούσο, τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη, να συζητήσουμε αυτή τη φορά για το τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως κάθε χρόνο, η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τις εγγραφές, τις αίθουσες, τους πρωτοετής και όλα αυτά, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και σίγουρα προβληματίζει κάθε χρόνο τις οικογένειες.
0: Προφανώς.
1: Άλλο είναι αυτό, η φοιτητική στέγη. Το ζήτημα είναι ότι τα ενίκια, λογαριασμοί, διατροφή, όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προγραμματισμό και το να καταφέρουν να βάλουν τα παιδιά τους μέσα στις φοιτητικές εστίες θα ήταν έτσι το ιδανικότερο σενάριο. Ωστόσο, οι φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν, ενδεχομένως και να μην μπορούν να καλύψουν το σύνολο των ενακών.
0: Και με ελάχιστες εξαιρέσεις, Σίδωρε, οι περισσότερες, για να μην πω βαρύτερη κουβέντα, είναι κοτέτσια, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Κυρίως στο λεκανοπέδιο, γιατί στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα έως πάρα πολύ καλύτερα. Η πολιτεία λοιπόν προωθεί ένα πρόγραμμα επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών με νέες εστίες, μέσω συμπράξεων, κυρίως μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και κάποιες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια. Το ζητούμενο είναι αν αυτές οι νέες υποδομές και οι χρηματοδοτήσεις θα μεταφραστούν σε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, σε περισσότερα κρεβάτια και σε καλύτερες συνθήκες διαμονής για τους φοιτητές. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τον Αύγουστο περίπου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τον Αύγουστο, 12.000 φοιτητές είναι αυτή τη στιγμή που ωφελούνται από τις φοιτητικές εστίες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη περίπου 8.500 θέσεων, με το συνολικό λοιπόν αριθμό να ξεπερνάει τις 20.000. Όλα αυτά για μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο την ποσότητα. Η κατάσταση των κτηρίων και η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ζήτημα που είναι ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, καθώς και η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στους χώρους. Έχουμε 4 εστίες στη Θεσσαλονίκη με περίπου 1.500 κλίνες. Έχουν δρομολογηθεί πάντως και παρεμβάσεις ούτως ώστε να έχουμε κάποια βελτίωση των υποδομών σε αυτές. Οι σχετικοί διαγωνισμοί προγραμματίζονται βέβαια για το 2027 και μετά. Όσον αφορά στις νέες κλίνες μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε τον στόχο για προσθήκη 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη τετραετία. Και μέσω δημιουργίας νέων εστίων, αλλά και αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών, ούτως ώστε να αυξήσουμε και τις κλίνες. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται άμεσα. Πρέπει να περιμένουμε αρκετά. Οι νέες θέσεις, οι νέες κλίνες προγραμματίζονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλίας, το Δημοκρίτιο της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια την εστία του Μετσόβη Πολυτεχνείου, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία αν τελικά όλα γίνουν σωστά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα θα έχουμε και ενεργειακή αναβάθμιση, ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από το πώς από τις εξαγγελίες θα πάμε στις πραγματικές θέσεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, την κοινωνική πολιτική, το κόστος όλο αυτό και βέβαια τον σχεδιασμό για τις κλίνες και την αναβάθμιση των εστιών που πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα αρμόδια υπουργεία.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα εγκαινιάστηκε σήμερα ο πρότυπος απτικός χάρτης για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της ΤΑΣΥ και εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης, με στόχο να γίνει η μετακίνηση και η πρόσβαση στο χώρο του μετρό πιο εύκολη και αυτόνομη για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Να πάμε και πάλι στο Μιχάλη Δεγάκη να μας περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι, μια σημαντική πρωτοβουλία, έτσι.
2: Ακριβώς, τέλειο, καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένας χάρτης αρκετά διαφορετικός από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Δεν τον κοιτάς, αλλά τον αγγίζεις. Και μέσα από τα ανάγραφα στοιχεία και τις ειδικές σημάνσεις, ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα του χώρου και να προσανατολιστεί μέσα στο σταθμό. Αυτό έγινε το πρωί, τον εγκαινίασε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μαζί και ενταλμένη σύμβουλος προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρος του Αθήνα 94, Ένα Ματαβίνου, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία. Τώρα να πούμε τι είναι ο πρότυπος απτικός χάρτης.
0: Βάλε μας λίγο στο πρόγραμμα, βάλε μας λίγο στο παιχνίδι, Μιχάλη, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό ακριβώς.
2: Ο στόχος είναι να δοθεί στους ανθρώπους με οπτική αναπηρία ένα ακόμα εργαλείο που θα τους βοηθά να κινούνται με μεγαλύτερη αυτονομία, να εντοπίζουν βασικά σημεία και να καταλαβούν καλύτερα στο χώρο στον οποίο βρίσκονται. Μιλάμε ουσιαστικά για μια διαφορετική προσέγγιση στην προσβασιμότητα, όπου η πληροφορία δεν δίνεται μόνο οπτικά, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή και μέσω της αφής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στέλνει αποτελεί κοινή προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων, της επιστημονικής κοινότητας, τη στασή αλλά και τον ίδιο των ανθρώπων με αναπηρία όρασης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία για να ανταποκρίνουν το χάρτη στις πραγματικές ανάγκες τους. Στέλια.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Οδός Αθηνάς λοιπόν χωρίς αυτοκίνητο από τις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ και για 24 ώρες. Γιώργο Μανουσακάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Για τρίτη χρονιά η Οδός Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο είναι μια εκδήλωση η οποία προβλέπει πολλή μουσική, ποδήλατο, γιόγκα, σκέιτ, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση που ξεκινάει το Σάββατο, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε την πόλη μας. Ελάτε, υπογραμμίζει ο κύριος Δούκας, να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για ένα 24ωρο ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Κλείνοντας, να πούμε, Στέλιο, ότι οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλά μουσικοχορευτικά με DJ. Υπάρχει η εμπειρία που είναι αφιερωμένη στο ποδήλατο, στον περίπατο, αλλά και βέβαια τις πρώτες πρωινές ώρες διοργανώνται στην οδό Αθηνάς και ένα επέτειο πάρτι που θα είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα.

Όπως μουσικά ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλη μια απώλεια. Τουλάχιστον για μας που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, των 70-75, ξέρετε, η ηλικία που έχουμε γεννηθεί, που έχουμε πάει στο στρατό και έχουμε ακούσει τέτοια τραγούδια, που έχουμε ερωτευτεί, που έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ο Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν έχασε και αυτό τη ζωή του μέσα στο Σεπτέμβριο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτόν.

Και στο σημείο αυτό η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2 μόλις ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 2 ώρες, τη μία με κανονικό μαγκαζίνο, την άλλη με μουσικές επιλογές στο ενδιάμεσο, ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Είχα δίπλα μου και απέναντί μου τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, είχα τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή του Δελτίου και είχα και εσάς να μας ακούτε αν σας άρεσαν ή όχι τα τραγούδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί η Λία Ετρίδου με Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων μετά την υπόγεια γέφυρα της λεωφόρου Κατεχάκη και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω ατυχήματος με την εμπλοκή δύο μηχανών στο ύψος της Δέγκλερη. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής φορτηγού στο ύψος της Κινέτας στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανέβηκαν οι στα ύψη οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πειρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Ενώ σε άλλο σημείο επεσήμανε πως εάν ήσασταν τόσο σίγουρος, κύριε Ανδρουλάκη, ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς. Όπως είπε σήμερα, αυτός που τάζει αφιδώς οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία και πως το δίλημα για τις επόμενες εκλογές θα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αιχμηρή κριτική που άσκησε στο Πασόκ και το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια που διατύπωσε στην ομιλία του. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι στις τοποθετήσεις τους ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βορύδης, που μίλησε νωρίτερα, επιχείρησαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και τόνισε πως για τη Νέα Δημοκρατία ελπίδα είναι να καθυλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε δε ότι από το Μητσοτάκης η χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, αναφερόμενο στις δηλώσεις Φλωρίδη ότι σε περίοδο ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι γείτονες, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τον υπουργό του. Σε περίπου μία ώρα διεξάγεται στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα η Νέα Δημοκρατία και τα οποία, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου, έτσι και τώρα, δεν θα συγκεντρώσουν την ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, καθώς ίσως η αντιπολίτευση βλέπει μικροκομματικές σκοπιμότητες πίσω από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η τύχη του θα κρεθεί οριστικά στην επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές, με το μόνο άρθρο που ενδέχεται να περάσει τον πύχη των 180 βουλευτών να είναι αυτό για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μια μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται. Απλά μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μια νέα σύνθεση βουλή, στην οποία κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη βουλή 180 ψήφοι, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, εντολή του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και δεύτερον τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν κατακράψει την παρουσία του. Η Νέα Δημοκρατία είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στη μείωση του επιδόματος ανεργίας στο 60% μετά τον τρίτο μήνα. Η πρόταση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας φυσικά και δεν αποτελεί κάποια προσωπική του γνώμη. Επεσήμανε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026 έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του με τον Ιρανό ομολογό του στην Κίνα. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθριξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρισιωάννου.

Παρέα και σήμερα μαζί εδώ από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, του 98,3, ζωντανά, από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων εδώ στο Γκάζι. Ωραίο μέρος, δεν μπορώ να πω. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο «Έχει χάρη», που σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα, αναδεικνύουμε και έτσι κάποια θέματα που δεν φωτίζονται ιδιαίτερα. Περιμένουμε και γκάλοπ σήμερα. Είναι, πώς λέμε, περιμένουμε τη θεία φώτιση. Σήμερα περιμένουμε κανένα δυο γκάλοπ για να δούμε αν έχει αλλάξει τίποτα μετά τη ΔΕΘ, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι συγκλονιστικό από αυτά που μαθαίνουμε. Τουλάχιστον πάνω κάτω μια δημοσκοπική έτσι παρόμοια κατάσταση με μικροαλλαγές. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά το βράδυ. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βετζηλαίου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές και η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε. Καλά, όχι ό,τι άλλο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα εδώ για σας, πέρα από το να λέμε κάτι ενδιαφέρον και να σας κρατάμε συντροφιά με ωραία τραγούδια και ενδιαφέροντα σχόλια, άσχετα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό χρησιμοποιείτε και όλοι τώρα, τα άλλα απλά τα λέμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι εδώ από το στρατιωτικό κανονισμό. 984 on air, μία λέξη, set, παπάκι gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πιο ρομαντικούς που θέλουν να στέλνουν email.

Με τι ξεκινήσαμε, υπόγεια ρεύματα, εθνική παιδεία, μας λένε εδώ μία αγαπημένη τηλεθεάτρια, τώρα μην γίνει κανένα μπέρδεμα, γιατί μπερδεύομαι κι εγώ τώρα με αυτά τα ψευδόνυμα. Εν πάση περιπτώσει, μας κατηγορούσε λίγοι κομμουνιστές. Εντάξει, τώρα να ήταν το μόνο, αυτό είναι το λιγότερο. Ούτως ή άλλως, υπό μία έννοια, όποιος δεν ψηφίζει Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη, επί της ουσίας κομμουνιστής είναι.

Και ενώ η υπόθεση Μαζονάκη κυριαρχεί ακόμη στην επικαιρότητα, προφανώς υπάρχουν δικαστικές πια εξελίξεις, ούτε καν αστυνομικές. Έχουμε φτάσει στο... έχουμε ξεπεράσει και το καλλιτεχνικό και το θρησκευτικό. Τώρα έχουμε πάει στο... και το αστυνομικό ουσιαστικά σε ένα βαθμό. Τώρα είναι δικαστικές πλέον οι εξελίξεις στην υπόθεση. Βέβαια, τώρα συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά της κανονικής ροής του προγράμματός μας, όπως τα έλεγε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων, αλλά κοντεύει 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Αθήνα. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και το θέμα του Μαζονάκη. Μια χαρά και πάρα πολύ σημαντικό και πουλάει και πάρα πολύ, γιατί αυτό θέλει να διαβάζει, να ακούει, να βλέπει ο κόσμος, έτσι. Γιατί φανταζούμε πολλοί θα έχουν ένσταση ότι μας λέτε για το Μαζονάκη όλη τη μέρα, ενώ έχουμε ένα κάρο προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα ένα κάρο προβλήματα, όπως υπήρχαν και πριν το Μαζονάκη και θα υπάρχουν και όταν τελειώσει και το θέμα Μαζονάκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πουλάει πολύ το θέμα Μαζονάκη στα μέσα ενημέρωσης. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, έτσι. 2,15. Τώρα αυτό είναι. Βάλαμε τη βενζίνη χθες. Λοιπόν, πάει σε 2,20 έχει. Εγώ τη βάζω, με διορθώνει εδώ η Λίλη Φωτοπούλου, λέει 2,20. Εγώ έχω ένα λίγο πιο φθηνό, όχι απατεώνα βέβαια, ξέρεις, από αυτούς που ανατινάζει ο ένας το βενζινάδικο του άλλου, επιχειρηματίες δηλαδή, τίμιους, κανονικούς, σε κάτι no-name πρατήρια. Λοιπόν, 2,15 με 2,20 κανονική αμόλυβδη. Και βέβαια πρέπει να σου πω, έχω κι άλλο να σου πω, Λίλη Φωτοπούλου, έβαλα και σούπερ αμόλυβδη μετά από σύσταση του συνεργείου, γιατί έπρεπε λίγο εκεί κάτι να καθαρίσει, κάτι να κάνει και τα λοιπά. Και λέω εντάξει, ας βάλω και σούπερ αμόλυβδη. Πήγα λοιπόν ο αφελής να βάλω. Πόσο έχει το λίτρο η σούπερ αμόλυβδη? 2,44. Έτσι. Γιατί μπορούμε. Αυτό είναι μόνο σε ό,τι αφορά το να βάζουμε καύσιμα στο αυτοκίνητό μας για να κινούμαστε, έτσι. Να θυμίσουμε ότι σε 1-1,5 μήνα, ας πούμε όχι ένα, ας πούμε 1,5, έχουμε να βάλουμε και πετρελοθέρμανσης όσοι δεν έχουν φυσικό αέριο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, οι ατελείες θερμότητας, ας πούμε, ή έχουν air condition ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πόσο θα έχει το πετρελοθέρμανσης με αυτές τις τιμές? Ένα διευράκι μέσα στο νερό, όπως λένε οι βενζινάδες. Δηλαδή λέγανε για 1,90 την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και βενζίνη 10 λεπτά κάτω. Άρα όταν έχει φτάσει βενζίνη 2,20 μέσα στην Αθήνα για επαρχία και νησιά, επαρχία τύπου νησιών, μην το συζητάμε τώρα πόσο έχει φτάσει, όσο έχει σούπερ αμόλυβδη στην Αθήνα. Αλλά όταν έχουν αυτές τις τιμές τα καύσιμα και δεν το συζητάμε ή διαβάζουμε ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί το θέμα, λέει τώρα, έβλεπα το κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα που έλεγε ναι αυτό να το δούμε και θα δούμε, λέει τώρα σε ελεύθερη απόδοση, πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για να δούμε αν πρέπει να πάρουμε κανένα μέτρο. Μα συγγνώμη ρε παιδιά. Δηλαδή, πόσο πρέπει να φτάσει η βενζίνη για να πάρουμε κανένα μέτρο? 2,5 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη στην Αθήνα, παίρνουμε μέτρα? 3 ευρώ το λίτρο για να πάρουμε μέτρα? 4 ευρώ το λίτρο? Θέλουμε να φτάσει το σουβλάκι δηλαδή για να πάρουμε μέτρα? Δηλαδή, γιατί είναι τόσο δύσκολο? Γιατί αυτή η σκληρή ιδεοληψία, κάποιοι τη λένε νεοφιλελεύθερη, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία τώρα ο προσδιορισμός, είναι καθαρή ιδεοληψία ότι να μην μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Δεν θες να μειώσεις γενικώς τους έμεσους φόρους? Εντάξει, να το δεχτούμε. Μπορούμε να μειώσουμε λίγο τη βενζίνη και το πετρέλαιο με μια νομοθετική ρύθμιση για 3 μήνες, για 4 μήνες, να βγει ο χειμώνας, να πάει βενζίνη από το 2,20 στο 1,90, στο 1,80. Να μην επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Δηλαδή, καλό είναι να γεμίσεις τα κρατικά ταμεία και μετά με τα λεφτά να μοιράζεις επιδόματα ή να αποπληρώνεις το χρέος νωρίτερα, λες και στο ζήτησε κανένας. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι να ωφεληθούν πραγματικά τα νοικοκυριά? Και μετά συζητάμε αν θέλει πιο αριστερή πολιτική, πιο δεξιά, πιο κεντρό, αν είναι κεντρός ο Άδωνης, ας πούμε, αν είναι ακροαριστερός ο Τσίπρας. Αυτή τη φοβερά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, δεν την κάνουμε, αλλά μπορούμε πρώτα να συμφωνήσουμε στα στοιχειώδη, ότι ανεξαρτήτως ιδεολογικής κατεύθυνσης ή καταβολής, να δούμε μήπως μπορούμε με κάποια άμεσα μέτρα να ανακουφίσουμε λίγο τα νοικοκυριά. Εκτός αν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκτός αν έχουμε την εντύπωση ότι
οι τεμπέληδες που δεν θέλουν να δουλέψουν παίρνουν επιδόματα ανεργίας και να μην τους δίνουμε και πάνω από 2 μήνες επιδόματα ανεργίας, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει και άμα δεν βρίσκει είναι αποτυχημένος και τεμπέλης. Και πάντως δεν είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι όλη αυτή η πολύ ωραία λογική που ακούμε, γιατί όπως καταλάβατε τα ίδια που πιστεύει ο Μαρινάκης πιστεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης και πάρα πολύ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει γιατί να δίνουμε επίδομα ανεργίας στον κάθε τεμπέλη να πάει να δουλέψει και θα του επιδοτήσουμε και τη θέση εργασίας. Δηλαδή, ναι, okay, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του, προφανώς, αλλά και εμείς έχουμε δικαίωμα να την κρίνουμε.

Και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Να πάμε λίγο τώρα, έστω λίγο ξόφαλτσα, στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά υπό την εξής οπτική, γιατί έχω μια απορία που δεν είναι στον πυρήνα της υπόθεσης, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση. Έχει βγει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, και έχει πει ο ίδιος, χωρίς να τον αναγκάσει κανένας, δεν ξέρω, επειδή άκουσε, έμαθε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα και των δύο γιατρών για να δούνε με ποιους μιλάγανε και τα λοιπά και θέλει να προλάβει εξέλιξεις, δεν το ξέρω. Ούτε θα κάνουμε εδώ τον detective από αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, λέμε τι έχει πει ο ίδιος. Έχει βγει ο ίδιος από προχθές και έχει πει ότι πήρα το γιατρό τηλέφωνο αυτόν, εξήγησε πώς γνωρίζονται. Το ακούμε, γιατί πριν περίπου μια δεκαετία είχε περάσει, όπως κάποιοι θα θυμάστε, μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας ο Θάνος Πλεύρης. Δηλαδή κινδύνευσε πραγματικά η ζωή του, και επειδή είχε και μια, ήτανε μια μόλυνση στο αίμα, κάτι τέτοιο είχε, είχε επισκεφθεί και τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος του είχε, λέει, προτείνει κάποια θεραπεία με κάτι βιταμίνες και τα λοιπά και τα λοιπά, που τελικά δεν, κάποια σκευάσματα, λέει, και τελικά δεν την, την ακολούθησε, δεν την ακολούθησε. Εν πάση περιπτώσει, είχε, λέει, και την έγκριση της γιατρού που τον παρακολουθούσε τότε, και εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η επαφή του. Μετά, λέει, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Μαζονάκη, έκανα κλήσεις στο γιατρό όπως θα έκανε ο καθένας. Πώς θα έκανε ο καθένας? Δηλαδή, άμα είχαμε πάει σε ένα γιατρό πριν 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια ακούγαμε ότι στο ιατρείο αυτού του γιατρού πέθανε ένας τραγουδιστής και εμείς ήμασταν υπουργοί, θα τον παίρναμε τηλέφωνο για να μάθουμε τι, ας πούμε, τι, να κάνουμε ρεπορτάζ, να το κάνουμε έρευνα, για ποιο λόγο? Και λέει ο Πλεύρης ότι ο γιατρός επέστρεψε την κλήση και του είπε ότι δεν επιθυμούσε να μιλήσει για αυτή την, την ιστορία. Και λέει επίσης ότι είχε διατηρήσει και κάποια επαφή με αυτό το γιατρό. Επιβεβαιώνοντας, βέβαια, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, όπως προκύπτει από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε έτσι καλή πελατεία, πολιτικούς, τραγουδιστές, τηλεπαρουσιάστριες, πρώην μοντέλα και διάφορα άλλα έτσι επίλεκτα μέλη της καλής κοινωνίας, που είδαμε τι σημαίνει δήθεν επώνυμη και δήθεν ελίτ στην Ελλάδα, σε ποιους πηγαίνανε και τους παίρνανε τα λεφτά, χιλιάδες ευρώ δήθεν για να τους καθαρίσουν το αίμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε ένα ιατρείο με 35 εικόνες Αγίων και κάτι σπαθιά και στολές σαμουράι. Αυτή είναι η ελληνική ελίτ, για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις για το τι είναι διάφοροι επώνυμοι που κατακλείζουν τα μίντια και τη lifestyle επικαιρότητα με τα καμώματά τους και τις διακοπές τους και τις ταβέρνες τους, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία και για το δικό τους το επίπεδο αντιληπτικό και όχι μόνο. Αλλά το ερώτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι είναι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι κομβικό, αλλά δεν είναι λίγο περίεργο? Δηλαδή, τι ζόρι τραβάει ο υπουργός με το γιατρό? Θέλει να τον πάρει και τηλέφωνο, επειδή πριν 10 χρόνια του είχε προτείνει μια διατροφή και είχε κρατήσει και επαφή, τι, επειδή του πρότεινε τη διατροφή? Περίεργα πράγματα. Φαντάζομαι θα απαντηθούν αυτά κάποια στιγμή. Για μένα αυτό που μου έχει κάνει περισσότερο εντύπωση σήμερα είναι αυτό που κατήγγειλε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Γιατί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί πήγαν και είπαν στη δικαιοσύνη, στην απολογία τους χθες, στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, ότι αυτό και φταίει και το ΕΚΑΒ που δεν τον πήραν, λέει, με φορείο, κάτι σαν χλαμάρες τώρα, δεν τον πήραν με φορείο, λέει, τον πήραν σε καρέκλα και σταμάτησαν κάρπα κτλ. Λέει, βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λέει ότι του έκανε κάρπα, λέει, είδα εκεί πέρα ο γιατρός,

που έκανε κάρπαλη με το ένα χέρι. Το οποίο. Δηλαδή, για όποιον έχει δει ένα, έστω και ένα βίντεο με το πώς κάνεις κάρπα, δηλαδή αυτή την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που είσαι με τα δύο χέρια που την κάνουν, ή ναυαγοσώστες την κάνουν στα επίγοντα. Πάρα πολλοί κόσμοι, ας πούμε, την ξέρουν νοσηλεύτερες, γιατροί όλοι κτλ. Ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται με ένα χέρι. Δηλαδή, όπως δεν παίζεις και μπάσκετ με το ένα χέρι. Όπως δεν παίζεις ποδόσφαιρο με το ένα πόδι. Κάρπα με το ένα χέρι δεν γίνεται. Και είχαμε αυτό το γιατρό, ο οποίος κατά δήλωσή του ήταν στην ταβέρνα και έτρωγε, ενώ πέθανε ο Μαζονάκης. Λοιπόν, του έκανε κάρπα, λέει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, με το ένα χέρι. Όλα θα τα δούμε σε αυτή τη χώρα. Πάλι καλά, δηλαδή, που δεν προσπαθούσαν να συνεφέρουν τον Μαζονάκη με κυραλιφές και επιστολές του Ιησού ή με νανογυλαίκα. Πάση περιπτώσει, μια πολύ θλιβερή ιστορία όλη αυτή και τουλάχιστον ελπίζουμε να βρεθούν οι απαντήσεις και όποιοι τυχόν και αν και όσοι ευθύνη έχουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η ώρα όμως είναι και μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Νάντση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καθυστερήσεις στην οδό Κηφισίας μετά την υπόγεια γέφυρα της λεωφόρου Κατεχάκη και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω ατυχήματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής φορτηγού στο ύψος της Κινέτας, το ρεύμα προς Κόρινθο. Αγροτοδασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση Ξύγκια Ζακίνθου. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα ύψη η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη δεύτερη ψηφοφορία στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Τόνισε πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πήρα Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής. Την κατηγόρησε ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, η οποία όμως θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές. Σε λίγη ώρα στη Βουλή, δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα η Νέα Δημοκρατία. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημόσιων φορέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Λευκορωσία απελευθέρωσε 25 πολιτικούς κρατουμένους με αντάλλαγμα την άρση αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος δύο επιχειρήσεων της χώρας συμμάχου της Μόσχας. Ανακοίνωσε σήμερα από το Μίνσκ ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Τζον Κόουλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Νηφούδης από τη Θεσσαλονίκη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νηφούδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Τώρα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας για τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε έτοιμες κάποιες προτάσεις. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? 2,20 το λίτρο. Δεν νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικές οι τιμές. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει δεν μειώνουμε τους έμεσους φόρους. Μια χαρά γεμίζει το ταμείο.
1: Νομίζω ότι και ετοιμάζουμε συγκεκριμένη πρόταση που θα δείτε τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο, γιατί είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει, ειδικά μπαίνοντας και στο χειμώνα, γιατί δεν αφορά μόνο τις τιμές της βενζίνης κίνησης, αλλά και το πετρέλαιο που θα έρθει να ζεστάνει τα σπίτια μας. Εμείς στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης προσπαθήσαμε να δώσουμε βαρύτητα στην ενίσχυση πρώτα απ' όλα του εισοδήματος, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι η απόκληση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός στην Ευρώπη είναι περίπου 40.000 ευρώ και στην Ελλάδα με το ζόρι φτάνει 20.000 ευρώ, είχαμε μία απόσταση το 19 με τη Βουλγαρία κοντά στο 60% και τώρα με τη Βουλγαρία έχουμε με το ζόρι 17-18% απόκληση μισθού.
0: Άρα... Όπου η Βουλγαρία, συγγνώμη σας διακόπτω, έχει φθηνότερες τιμές από εμάς.
1: Εμείς σε όλα τα πράγματα, γιατί η κυβέρνηση, ξέρετε, έχει κάθε φορά τη δικαιολογία εύκολη λέγοντας ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός εισαγόμενος ο οποίος αυξάνει τις τιμές. Ναι, αλλά έχουμε δει στην πράξη ότι η χώρα μας εσωτερικεύει και περνάει στον καταναλωτή τις αυξήσεις πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βαθμό και παραμένουμε στις τρεις πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης. Άρα, ναι, πράγματι υπάρχει ένας εισαγόμενος πληθωρισμός, αλλά προφανώς και δεν λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ώστε να συγκρατήσουν την κερδοσκοπία που πρέπει να κυνηγήσουμε.
0: Ναι, είναι κάποιο θαύμα αυτό ότι φταίει ο Πούτιν και ο Ζελένσκι που ακριβένουν τα προϊόντα εδώ πέρα, αλλά όταν πέφτουν και οι τιμές στις διεθνείς αγορές δεν βλέπουμε να πέφτουν αντίστοιχα.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, μια κουβέντα που...
0: Άρα εσείς τι θα προτείνετε τώρα για να καταλάβουμε, εσείς τώρα απέναντι σε μια, για να μην το λέμε στη θεωρία, όταν οι τιμές βενζίνης ανεβαίνουν. Φαντάζομαι οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Εσείς είστε υπέρ της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα ή υπέρ ενός επιδόματος τύπου ΠΑΣ που δίνει η κυβέρνηση?
1: Ναι, εμείς γενικά είμαστε κατά της λογικής των ΠΑΣ, γιατί οι επιδοματικές πολιτικές ναι πράγματι είναι χρήσιμες και εφόσον η κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει κάτι άλλο, τουλάχιστον έστω και τα ΠΑΣ βοηθάνε τον κόσμο, αλλά τα ΠΑΣ, ξέρετε, σήμερα δίνονται, αύριο δεν δίνονται. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε πάγιες πολιτικές ελάφρυνσης που στο κομμάτι των καυσίμων αφορά είτε το ΦΠΑ είτε το ΕΦΟΚΟΥ. Θα μας δώσετε λίγες μέρες για να παρουσιαστεί επίσημα η πρόταση του κόμματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσο πέρα από τις τιμές της βενζίνης, αυτό τώρα με το δίμηνο επίδομα ανεργίας, τελικά αυτό έχετε καταλήξει εσείς? Είναι πρόταση Μαρινάκη, είναι συμφωνία Γεωργιάδης, είναι άποψη Μητσοτάκη? Τι είναι αυτό τελικά? Γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές μας, έχουμε και την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη που λέει μην φτάσουμε, λέει, να δίνουμε, να σπρώχνουμε τον κόσμο να παίρνει 1000 ευρώ το μήνα επιδόματα και να κάθεται.
1: Καταρχάς, για το Ταμείο Ανεργίας, θα το λυπάμαι, αλλά θα κάνω ένα σχόλιο, ότι αν δεν έχεις υπάρξει σε θέση που να χρειάζεται το Ταμείο Ανεργίας για να επιβιώσεις εσύ και η οικογένειά σου, δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν έχεις δημιουργήσει το μηχανισμό της ενσυναίσθησης για να καταλάβεις τι σημαίνει για πολλούς ανθρώπους αυτό το Ταμείο Ανεργίας. Τώρα στην ουσία προφανώς και είναι άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βίντεο που μπορεί να...
0: Δεν είναι τυχαίο, λέτε, δηλαδή. Δεν είναι προσωπική άποψη του εκπροσώπου του.
1: Το 24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε στη συνέντευξή του ότι πρέπει να, εφόσον μειώνεται η ανεργία, είχε πει, πρέπει να επανεξετάσουμε την επιδοματική πολιτική. Όμως ξεχνάμε πρώτον ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν μέσα από τις εισφορές τους το ταμείο που λαμβάνουν, αν και εφόσον χρειαστεί, και επίσης σε επαγγέλματα. Όπως είναι η εστίαση, και εγώ προέρχομαι από την εστίαση. όπως είναι η εστίαση και ειδικά οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι,
0: 8
1: μήνες maximum. Εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα ζήτημα. Αφού ο τουρισμός μας δεν είναι 12 μήνες, είναι 8 μήνες. Πώς μπορεί ένα επίδομα ανεργίας να μειωθεί στους 2 μήνες, εφόσον ακόμα και να θέλουν οι άνθρωποι να δουλέψουν, δεν μπορούν να δουλέψουν 10 μήνες. Και στη συνέχεια υπάρχουν και πολλά επαγγέλματα, όπως είναι οι υποχοί πυροσβέστες, οι αναπληρωτές, καθηγητές. Δηλαδή, μερικές φορές οι πολιτικοί ξεστομίζουμε πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται μεγαλόσχημα σε ένα κροατήριο, γιατί δεν ξέρω αν ο κ. Μαρινάκης έχει επιλέξει, γιατί υπάρχει αυτό, ξέρετε, ως τακτική. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπυρώσει ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο κοινό που έχει αυτή τη στιγμή ρογμές, γιατί δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση και την οικονομική της πολιτική. Άρα θέλει να τους σκληρύνει, θέλει να βάλει εμάς να σχολιάζουμε αυτές τις απόψεις και να καταλήξω συμπέρασμα. Βλέπετε τι λέει η Ελλάς. Η Ελλάς θέλει ο κόσμος να ζει με επιδόματα. Μα εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει καταρχήν να έχουν την ασφάλεια από το σύστημα, ώστε να μπορούν να μην είναι όμοιροι του οποιοδήποτε εργοδότη. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο στο Ταμείο Ανεργίας. Ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απειλείται από τον εργοδότη και να εκβιάζεται για να παραμείνει σε μια δουλειά, γιατί πολύ πιθανόν να μην μπορεί να βρει γρήγορα δουλειά. Όπως επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να βρει την πρώτη δουλειά που θα έρθει μπροστά του, αν δεν τον ικανοποιούν τα χρήματα και η ποιότητα της εργασίας, γιατί δεν έχει ένα μηχανισμό. Γιατί ξέρετε, αν πρέπει να δουλέψει για την οικογένειά σου και δεν υπάρχει και στήριξη από το κράτος, προφανώς θα βρεις και την πρώτη διαθέσιμη δουλειά. Νομίζω ότι δεν εξεπλάγει από τις δηλώσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω αν οι υπουργοί έχουν περάσει από τέτοια διαδικασία αναζήτησης δουλειάς, επιδόματος ανεργίας, αποστολής βιογραφικού και τέτοια. Και τώρα, να πω την αλήθεια, εσείς προέρχεστε από την επιχειρηματική κοινότητα, από τον επιχειρηματικό κλάδο, αλλά η πικρή αλήθεια είναι ότι ο μέσος Έλληνας πολιτικός είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα ή γόνος ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος που ασχολείται με το κόμμα από μικρή ηλικία και έχει πολύ μικρή εμπειρία και επαφή με την πραγματική ζωή. Το ξέρω ότι είναι δυσαρεστή αυτό, ναι. Πολλούς.
1: Όπως δυσαρεστεί αν κάνουμε μια ανάλυση και ανατρέξουμε σε στοιχεία που βγαίνουν μέσα από το Βουλή Watch και δούμε ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, καλώς οι άνθρωποι αν τα κερδίσανε με το μόχθο τους και με την δουλειά τους και είναι φορολογημένα, αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει ένα κοινοβουλευτικό σώμα πολύ πλούσιων ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε σε αυτή τη θέση. Αλλά πολιτικός χωρίς ενσυναίσθηση, για μένα πώς μπορεί να είναι, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να είναι χρήσιμος για την πατρίδα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσουν και οι ακροατές όταν θα έρθουν στη στιγμή να ψηφίσουν. Ποιος μπορεί να σε αισθανθεί καλύτερα, ώστε να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του. Δεν είναι μόνο τα βιογραφικά, δεν είναι μόνο η κυβερνητική εμπειρία, είναι και η εμπειρία της ζωής και η τριβή μέσα στην κοινωνία που σε κάνει καλύτερος να διαχειριστείς τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Τώρα, επειδή λέμε για το επίδομα ανεργίας, φαντάζομαι δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς στη ΔΥΠΑ χθες. Έτσι δεν είναι? Είχε και κάποιο μήνυμα, κάποιο συμβολισμό. Ισχύει ότι η διοίκηση του πρώην ΟΑΕΔ δεν άφησε τους εργαζόμενους να πάνε, δεν ανακοίνωσε ότι θα έρθει ο Τσίπρας και όποιος θέλει να πάει?
1: Δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια, αλλά ξέρετε, εμείς ήταν τόσο αυθόρμητοι. Δηλαδή, αλήθεια, ο πρόεδρος και η ομάδα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα εργατικά ήταν τόσο αυθόρμητοι και γρήγορη η απόφαση μας. Πάμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, να δείξουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικής και δεν πρέπει να νιώθονται ότι απειλούνται από το πολιτικό σύστημα. Οπότε ας είμαι καλοπροαίρετος και ας θεωρήσω ότι δεν προλάβανε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, ειδικά σήμερα που υπήρχε και στη Βουλή αυτή η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Σας κατηγόρησε, παρόλο που η Ελλάς δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και από άποψη κιόλας, εσείς έχετε δηλώσει ότι δεν θέλετε εν ενεργεία βουλευτές στο κόμμα σας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάς και Πασόκ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και τάζετε ανεύθυνα πράγματα εκεί για να μαζέψετε καμιά ψήφο και μόνος πυλώνας σταθερότητας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία, επειδή δεν έχουμε πάθει όλοι οι Έλληνες λομποτομή, είναι η Νέα Δημοκρατία πυλώνας σταθερότητας, όταν δεν ξεχνάμε τις εικόνες εκείνες που οι Υπουργοί Οικονομικών του Κώστα Καραμαλή κάναν σχέδια και προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γραμμένες σε χαρτοπετσέτες. Δηλαδή κάπου στη χώρα έχει χαθεί η λογική. όλα τα κόμματα έχουν τις καλές και τις κακές στιγμές τους, αυτά είναι δεδομένα, όμως σίγουρα για την χρεοκοπία της χώρας δεν ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ευθύνεται αριστερά, δεν ευθύνονταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος και έγινε πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε τον, πολλές φορές μας κατηγορεί για το rebranding του κ. Τσίπρα μέσα από το βιβλίο.
0: Δεν τους αρέσει.
1: Το καλύτερο rebranding, εγώ το λέω χαριτολογώντας.
0: Το λέει ότι είναι πεταμένα λεφτά.
1: Μα όχι, το καλύτερο rebranding το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθεί να μας πείσει να ξεχάσουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος. Λες και η Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε το 2019, που όμως και από το 2019 δεν βλέπουμε τη ζωή μας να γίνεται καλύτερη, γιατί ξέρετε, εδώ οι πολιτικοί δεν είναι λογιστές.
0: Ναι, αλλά σας λέει, μισό λεπτό, σας λέει η Νέα Δημοκρατία από το 2019 είχε αυξηθεί πόσο, 38% ο κατώτατος μισθός και 25% ο μέσος μισθός. Λίγο,
1: ναι,
0: είναι
1: ο
0: αυτό.
1: Ονομαστικός.
0: Ονομαστικά.
1: Ο πραγματικός μισθός λοιπόν είναι λίγο λιγότερος από το μισθό του 19, δηλαδή αγοράζουμε λίγο λιγότερα πράγματα από ό,τι αγοράζαμε το 19, και νομίζω αυτό τον ενδιαφέρει τον πολίτη. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να έχει ένα ισχυρό νόμισμα και ένα μισθό, ο οποίος να το εξασφαλίζει αυτά που θέλει για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 7 χρόνια έξω από τα μνημόνια, έχει καταφέρει πράγματι να φουσκώσει την οικονομία, να δημιουργήσει πλούτο, τον οποίο όμως φαίνεται τον έχουν εισπράξει το 1% στο μεγαλύτερο βαθμό που λέμε εμείς, αλλά και το 10%. Ξέρετε, έχω πει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 26 έχει παράξει ένα πλούτο περίπου πάνω από 200 δις, όμως το 10%, το 10% της ελληνικής κοινωνίας έχει εισπράξει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών, δηλαδή για την ακρίβεια.
0: Εσείς θέλετε να τους φορολογήσετε δηλαδή αυτό το 10%?
1: Όχι, τώρα εγώ κάνω μια ανάλυση για να καταλάβουμε τι δημιούργησε καταρχάς, θα σας απαντήσω αυτό που λέτε, αλλά κάνω μια ανάλυση για να καταλάβουν οι ακροατές σας τι σημαίνει ότι δημιούργησε πλούτο ο κ. Μητσοτάκης. Δημιούργησε πλούτο
0: για το 10%.
1: Για το 10% που πήρε περίπου το 9-10 ευρώ. Δηλαδή αν παράγαμε 10 ευρώ, τα 9 έχουν πάει στο 10% και το υπόλοιπο 50% έχει πάρει 1 στα 10 ευρώ που δημιουργήθηκαν. Εμείς λοιπόν λέμε καταρχάς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό της και τις πολίτες της δεν μπορεί να συνεχίσει. Καλώς το βγάζει το 10%. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία πλούτου. Εμείς λέμε απλά ότι πρέπει αυτός ο πλούτος να φορολογείται σωστά, ώστε και το υπόλοιπο 90% να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Έχουμε καταντήσει τη χώρα να μην μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Ωραία, άρα για να πάμε και στο ζουμί. Άρα εσείς πώς θα το φορολογήσετε αυτό το 10%?
1: Καταρχάς εμείς μιλήσαμε και για το 1%, ας πάμε, που είναι το εύκολο και είναι και μεγάλος δώρος θα γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είναι εύκολο, γιατί αν πείτε σε κάποιον αριστερό, δεξιό, κεντρό ότι θέλω να φορολογήσω το 1% των πλουσιότερων, δεν νομίζω ότι θα σας πει και όχι. Δηλαδή ακούγεται μια πάρα πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι πώς θα γίνει. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτός που έχει τις εταιρείες στο εξωτερικό, τη Villa στην offshore, τη Ferrari στην άλλη offshore, την Porsche στην τρίτη offshore, δεν περιμένει εσάς να πάτε εγώ, να τον φορολογήσετε.
1: Σωστό. Αλλά εγώ καταρχάς χαίρομαι πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε για να τα ξεδιαλύνουμε. Επειδή αυτή η καραμέλα με τις offshore. Η offshore και το γεγονός ότι δεν γνωρίζαμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι καταστάσεις οι οποίες πηγαίνουν 20 χρόνια πίσω. Πλέον γίνονται προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι θεωρητικές προσπάθειες, πρακτικές, και οι πραγματικοί δικαιούχοι ακόμα και των offshore μπορούν να βρεθούν.
0: Δηλαδή η εταιρεία στα νησιά Cayman θα τη βρείτε εσείς?
1: Παντού μπορούν να βρεθούν όλα αυτά εφόσον υπάρχει η βούληση της πολιτείας. Όμως εμείς λέμε και για κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε για την αύξηση της φορολογίας για τα μερίσματα στα στελέχη και τους CEO των μεγάλων εταιριών.
0: Ναι, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εμείς μιλήσαμε για κάτι άλλο, για παράδειγμα. Μιλήσαμε ακόμα και για μια κλιμακωτή φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, αυτά όλα συντελούν ώστε να γίνει μια μεγαλύτερη φορολόγηση των πολύ πλουσίων. Όχι όμως, είναι πολύ σημαντικό, όχι με τιμωρητική διάθεση, γιατί ξέρετε η αριστερά στην Ελλάδα δυσημείται διαχρονικά ότι είναι ενάντια του πλούτου. Δεν είναι ενάντια του πλούτου. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο πλούτος, εφόσον παράγεται, πρέπει να διανέμεται ένα μέρος του, ώστε να συνεχίζει να παράγεται. Γιατί μια κοινωνία η οποία ο πολίτης, ο εργαζόμενος, η μισθωτή εργασία, ο χαμηλόμισθος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, προφανώς και δεν θα είναι και παραγωγικός και για το ίδιο κεφάλαιο. Και αυτή είναι μια κουβέντα, ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά πόσο οι πάρα πολλοί πια πολυεκατομμυριούχοι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της αναδιανομής ένας κομμάτι, ώστε να μπορεί η κοινωνία να υφίσταται.
0: Οι σοβαροί υπερπλούσιοι λένε φορολογήστε μας παραπάνω. Βέβαια.
1: Στην Αγγλία το είδαμε επιστολή πολύ πλούσιων Βρετανών, Λονδρέζων, οι οποίοι στείλανε επιστολή στον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας που είπαν ότι αντέχουμε, φορολογήστε μας ώστε να μπορείς να γίνει. Γιατί πράγματι, γνωρίζω και από την εμπειρία μου, η κατάσταση στη Βρετανία είναι πάρα πολύ άσχημη και προφανώς οι άνθρωποι που έχουν συνέστηση το κάνουν. Εγώ έχω πείσει στους ανθρώπους και θεωρώ ότι και η Νέα Δημοκρατία κόπτεται περισσότερο να μην τους φορολογήσει παρά οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ναι, αλλά πρακτικά πώς θα γίνει, γιατί πρακτικά, εάν πάτε, άκουσα εκπροσώπους σας να λένε ότι εσείς θα ψάξετε, θα φορολογήσετε, μιλάτε για το 1% των φυσικών προσώπων.
1: Όχι, άρα, όχι. Δεν, είπαμε,
2: δεν μιλάτε για εταιρείες. Άρα ποιους θα φορολογίζετε, τους υψηλόμισθους ή αυτούς που έχουν 10 κίνητα,
1: γιατί αυτοί
2: δεν μπορούν να κρυφτούν.
1: Όχι, όχι. Εμείς είπαμε, αυτό νομίζω το κλειδί σε όλη αυτή την κουβέντα είναι η λέξη περιουσιολόγιο. Για τη δημιουργία του περιουσιολογίου, λοιπόν, όλοι πρέπει να δηλώσουμε, όπως ξέρετε κάνουν και οι εκλεγμένοι δημοσιογράφοι.
2: Δηλαδή, άμα έχω εγώ τρεις εταιρείες στα νησιά Κέιμαν, θα τις δηλώσω στο περιουσιολόγιο.
1: Αν είσαι νόμιμος, πρέπει να τις δηλώσεις. Αν δεν είσαι νόμιμος.
2: Και αν δεν τις δηλώσω, πώς θα τις βρείτε εσείς.
1: Πλέον τα πολύ καλά της τεχνολογίας είναι τέτοια που πιστέψτε με, αν υπάρχει βούληση από το κράτος και από τις αρμόδιες αρχές, θα βρεθούν. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό εμείς βάλαμε ένα χρονοδιάγραμμα 15 με 18 μήνες, ώστε να δημιουργηθεί ο μηχανισμός και θα γίνει.
2: Εσείς ποντάρετε στα έσοδα από αυτή τη φορολογία για να κάνετε την πολιτική που έχετε εξαγγείλει,
1: όχι,
2: ή είναι ανεξάρτητα?
1: Όχι, ανεξάρτητα. Εμείς τα 7,5 δις, για τα οποία έχετε ακούσει πολλές φορές, φαντάζομαι, που είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος.
2: Στην τετραετία, λέτε.
1: Στην τετραετία. Αναφέρεται στο δημοσιονομικό χώρο την ανακατανομή κάποιων φορολογιών στην Golden Visa, την οποία αντί να την πάμε στην κατοικία πλέον, την πάμε στην επιχειρηματικότητα. Λέμε λοιπόν ότι
2: το Πασόκ εκεί σας κατηγορεί ότι δεν την καταργείτε την Golden Visa. Υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, εκεί και με το...
1: Ναι, μα κοιτάξτε, η Golden Visa μπορεί να είναι ένας μοχλός, πρέπει να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή επιτέλεσε, αν με ρωτάτε εμένα και από την πρακτική μου εμπειρία της αγοράς, όταν εφαρμόστηκε, επιτέλεσε ένα ρόλο, γιατί τότε υπήρχε και μια κρίση στην οικοδομή. Όταν λοιπόν έγινε η Golden Visa, πάρα πολλά κινήτα τα οποία ήταν κλειστά, κάποια κινήτα τα οποία ήταν υποκατασκευή, τελειώσανε γιατί ήρθαν αγοραστές. Όμως αυτό εν τέλει, από την υπερβολική χρήση της Golden Visa για την αγορά ακινήτων, έγινε, ας πούμε, να το πω, μονοκαλλιέργεια στην οικοδομή, με αποτέλεσμα να τραβήξουν όλες αυτές τις τιμές πάνω. Άρα τώρα η Golden Visa μπορεί...
2: Και δεν μπορεί να αγοράσει ο κόσμος σπίτι τώρα, έτσι, ακριβώς, τα νέα ζευγάρια.
1: Ακριβώς. Ενώ λοιπόν εμείς λέμε ότι ανακατασταθούμε τη Golden Visa σε βιομηχανίες οι οποίες μπορεί να παράξουν πλούτο, είτε αυτό είναι τεχνολογία, είτε είναι αποθήκευση ενέργειας, είτε είναι αμυντική βιομηχανία, ώστε από εκεί να παραχθεί ένας πλούτος.
2: Γιατί πρέπει όχι να είμαστε... από τα σπίτια δηλαδή. Εσείς λέτε ναι, όχι Golden Visa, αλλά όχι με σπίτια.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτό επιτέλεσε το ρόλο του και πλέον δεν έχει νόημα να υφίσταται, γιατί έχει, όπως είπατε και εσείς, πλέον αρνητικές συνέπειες στη χώρα και όχι θετικές.
2: Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο και στα πιο πολιτικά. Προσπαθώ να καταλάβω τι σχέση έχετε με τον Πασόκ. Άλλοι λένε ότι βλέπουμε πολύ συχνά και ο πρόεδρος αλλά και στελέχη του Πασόκ σας επιτίθεται. Εσείς κατά βάση δεν απαντάτε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Εμείς έχουμε αντίπαλη τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ λέει το 80% του προγράμματός μας λέει το κάνανε copy-paste από την Ελλάς. Εσείς λέτε, άλλοι λέτε είναι όμορος χώρος το Πασόκ, άλλοι λέτε δεν είναι. Το Πασόκ παίρνει πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς παίρνετε πρώην στελέχη του Πασόκ. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση? Είστε συγγενείς, είστε αντίπαλοι, ανταγωνιστές?
1: Κοιτάξτε,
2: τι ακριβώς ισχύει?
1: Καταρχάς, είμαστε δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων.
2: Άρα είστε κεντροαριστεροί συμπαράταξη, όχι αριστεροί?
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε από την αρχή, ο Αλέξης Τσίπρας το είχε πει και με το μανιφέστο που είχαμε βγάλει του κ. Τσιακαντάρη. Ξεκινάμε από τη ριζοσπαστική αριστερά και φτάνουμε μέχρι την πολιτική οικολογία. Πιάνουμε όλο αυτόν τον προοδευτικό χώρο. Θεωρώ, λοιπόν,
2: τώρα
1: ότι...
2: μου αναφέρετε το Τσιακαντάρη, μην αλλάξουμε θέμα, ο οποίος λέει
1: θέλετε,
2: εγώ δεν είμαι και στέλεχος, είμαι...
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά επιτέλεσε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχή που ήταν πάρα πολύ...
2: Σύμφωνοι. Για πάμε τώρα να δούμε. Άρα τι γίνεται?
1: Εγώ θεωρώ... Την απάντηση τη δίνει καταρχήν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΠ, που απάντησε ότι εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, θα μιλήσουμε με όλες τις όμορες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα προγραμματικό σχέδιο. Αλλά,
2: είναι εν δυνάμει σύμμαχος δηλαδή το Πασόκ για σας, αν είστε πρώτο κόμμα?
1: Αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μιλήσουμε με όλες τις δυνάμεις που θεωρούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα για να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση. Όμως σε αυτή τη φάση.
2: Ποιες άλλες είναι τώρα? Δηλαδή, το ΚΚΕ φαντάζομαι ο Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατηγορία.
1: Αλλά επιτρέψτε μου, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι εμείς Κοίτα, αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό είναι το βασικότερο που λέμε και το εννοούμε, ότι ο βασικός αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι συνομπάρουμε το Πασόκ και δεν απαντάμε. Απλά λέμε εμείς ότι η αντιπολίτευση δεν κάνουμε στην αντιπολίτευση. Ο καθένας δημιουργεί ένα πρόγραμμα, καταθέτει τα επιχειρήματά του. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από την κοινωνία. Προσπαθούμε να φέρουμε την κοινωνία ξανά στην πολιτική για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική πολιτική για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα θεωρώ ότι οι δηλώσεις πολλές φορές, όπως του κ. Πάνα, του βουλευτή της Χαλκιδικής του Πασόκ, παρεξηγούνται σε μια λογική αυτή. Ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε, καταρχάς πρέπει να μην το ξεχνάμε, ότι είχε τη γενναιότητα την πολιτική το 2015 να συγκυβερνήσει ακόμα με τον Πάνο Καμένο, που δεν υπήρχε καμία ιδεολογική συνάφεια. Θέλουμε να δείξουμε λοιπόν ότι εμείς προφανώς.
2: Και δέχτηκε και πολύ μεγάλη κριτική γι' αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και ειδικά από το ποτάμι, το κόμμα που τότε ήσασταν εσείς.
1: Φυσικά, φυσικά. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελε μια τεράστια δική του γενναιότητα, γιατί δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένα στην αριστεροσύνη του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εκείνη τη στιγμή η χώρα χρειαζόταν μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση, προοδευτική, κατά βάση. Και έτσι φτάσαμε στο 19 που βγήκαμε από τα μνημόνια. Σήμερα το βήμα είναι διαφορετικό. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε πολιτικό χρόνο, εφόσον ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει τις εκλογές το Μάιο του 2027, να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί τώρα στην ουσία ολοκληρώνεται, και να πείσουμε όλο ένα περισσότερο κόσμο για την δυνατότητά μας να κυβερνήσουμε και πάλι.
2: Μάλιστα. Άρα εσείς βλέπετε το Μάιο τις εκλογές, δεν τις βλέπετε νωρίτερα?
1: Εγώ το βλέπω το Μάιο και δεν είμαι από αυτούς που χαίρομαι, γιατί θεωρώ ότι η χώρα είναι ήδη σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Εδώ και 6 μήνες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί εγκαινιάζουν εκλογικά γραφεία. Λέμε λοιπόν ποιος κυβερνάει τη χώρα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δική μας απόφαση που θα πάμε σε εκλογές, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού και ο ίδιος κρίνεται.
2: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ
2: να
1: πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως κάπου εδώ κλείνουμε και εμείς για σήμερα, ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βαρβάρα Βιτζιλέου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας τώρα, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας, με Νάνση Αγγελοπούλου, και αμέσως μετά πανέτοιμη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Βελτιωμένη η εικόνα στις δύο πυρκαγιές, στη θέση Ξύγκια Ζακύνθου και στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ανέβηκαν στα ύψη οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς. Ο πρόεδρος Πασόκ, διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, απάντησε: «Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει». Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε δε ότι από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αναφερόμενος στις δηλώσεις Φλωρίδη ότι σε περίοδο ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι γείτονες, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τον υπουργό του. Εθνικά επικίνδυνη, χαρακτήρισε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός τη σύνδεση της πολιτικής της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία με ενδεχόμενες εκλογικές σκοπιμότητες. Για ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε λίγη ώρα διεξάγεται στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα Νέα Δημοκρατία. Οι παραλήψεις των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κατά πληροφορίες έκαψαν τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, οδηγώντας ανακριτική εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκησή τους. Ανοίγει εντωμεταξύ η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κόρεα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει από την πλευρά του ότι δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν καταγράψει την παρουσία του. Αλλάζουμε θέμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στη μείωση του επιδόματος ενεργείας στο 60% μετά τον τρίτο μήνα. Η πρόταση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για την κατάργηση του επιδόματος ενεργείας φυσικά και δεν αποτελεί κάποια προσωπική του γνώμη, τόνισε στον Αθήνα 1984 ο βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δημάρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Ι στη συνάντησή του με τον Ιρανό ομολογό του στην Κίνα. Στη Σουηδία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή και διέταξε την απέλαση αξιωματούχου της Ιρανικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη λόγω δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τη Σύμβαση της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα.
4: Χίλιες
3: Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει η Νάτα Σαμποφίλιου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Ένα τραγούδι σε στίχους, ποιος είναι, Νικολακοπούλου είναι βέβαια στο τραγούδι αυτό. Και ξεκινάμε με Νατά Σαμποφίλιου. Αυτό ήταν ένα live το οποίο είχαν ηχογραφήσει στο Θέατρο Βράχων. Και αυτή τη βδομάδα επιστρέφει η Μποφίλιου στο Θέατρο Βράχων. Έχει συναυλίες την Παρασκευή και το Σάββατο. Και είναι μια εβδομάδα που η αλήθεια είναι επιστρέφουν πολύ καλοί τέχνες στην Αθήνα. Έχουμε πολλές συναυλίες, μεταξύ αυτών και η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα εμφανιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αύριο το βράδυ. Υποφίλου Παρασκευή Σάββατο στους Βράχους. Απόψε εδώ στην Τεχνόπολη υπάρχει η επαιτειακή συναυλία που δίνουν τα μωρά στη φωτιά για τα 30 χρόνια τους. Και δύο εμφανίσεις ξένων καλλιτεχνών. Άρθουρ Μπράουν την Παρασκευή παίζει στον Καζάρτε, αλλά και ο Σίλβερ Χόιεμ, ο φρόντμαν των Μαντρουγκάντα. Του αρέσει η Ελλάδα, αγαπάει την Αθήνα. Αυτό το Σάββατο ανεβαίνει η Λυκαβητό. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Είναι ο Γιάννης Κότσιρας, αυτό είναι ένα τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου. Γιάννης Κότσιρας χθες είχε μια συναυλία, δεν έγινε λόγω βροχής στο Δέακιο και μόλις ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου, πάλι στο Δέακιο. Όσον αφορά στα εισιτήρια, τα αγορασμένα ισχύουν. Όσοι δεν μπορούν να πάνε στη νέα ημερομηνία, δεν θέλουν, μπορούν να τα εξαργυρώσουν, να λάβουν τα χρήματά τους στο αντίτιμο. Έχει ανοίξει η δικαίη προπόληση, γιατί υπάρχουν νέα διαθέσιμα εισιτήρια. Για εσάς που θέλετε να δείτε το Γιάννη Κότσιρα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Δέακιο, η νέα ημερομηνία.

Αυτός είναι ο Elvis Presley και ανακοινώθηκε σήμερα και το πρόγραμμα του Ολύμπια του Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας. Είναι η καλλιτεχνική περίοδος 26-27. Η υπογραφή είναι και φέτος του καλλιτεχνικού διευθυντή του Τάση Χριστογιαννόπουλου. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Υπάρχει ένα γκαλά όπερας βέβαια Μαρίας Κάλλας, ένα γκαλά για εκείνη. Σήμερα είναι και η επέτειος θανάτου της. Υπάρχει αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι, αφιερώματα πολλά που περιλαμβάνουν για παράδειγμα ρεμπέτικα, τα ρεμπέτικα της κατοχής και της αντίστασης. Φωτεινή Βελεσιώτου, Μπάμπης Τσέρτος τραγουδούν σε αυτό. Υπάρχει ένα αφιέρωμα της Βίκης στη Βίκη Μοσχολιού, τραγουδούν η Ροσαΐα, τραγουδά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα, Μπάσης, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Ελένη Πέτα, Εύη Σιαμαντά. Υπάρχει αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα, πάλι Μπάσης, με τη Ρίτα Αντωνοπούλου εδώ τραγουδούν το λαϊκό έργο κυρίως του Μάριο Τόκα, αλλά και ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, Πέγκη Ζήνα, Πένι Ξενάκη, Σπύρος Κλέησας τραγουδούν. Είναι το Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Είναι η νέα περίοδος, το 26, το 27. Η προπόληση για εσάς που ενδιαφέρεστε αρχίζει 5η, 24 Σεπτεμβρίου και ήδη εάν μπείτε στο site του Ολύμπια μπορείτε να δείτε όλες τις παραστάσεις, όλο το πρόγραμμα.

Σεζαρία Εύωρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, έλεγα νωρίτερα για το πρόγραμμα του Θεάτρου Ολύμπια για το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Αναφέρθηκα στα μουσικά, υπάρχει όμως πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά στο θέατρο, στο musical και στην όπερα. Αξίζει να αναφέρω μια παράσταση της Ομπρέλες του Χερβούργου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, ενώ υπάρχει και η Μαρία του Μπένος Άιρες, τον Πιατσόλα και Φέρερ. Θα σκηνοθετήσει ο Θάνος Παπακωνσταντίνου, εκεί πρωταγωνιστεί η Έβελινα Σουάντ, είναι υπέροχη. Μαζί της ο Χάρης Αδριανός, μαζί της η Λουκία Μιχαλοπούλου. 24 Σεπτεμβρίου η προπόληση και για αυτά.

Pretenders, Nick Leibe επιλέγει σήμερα τη μουσική μας. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Φτάνουμε στις 5:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι ήδη στο στούντιο για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα Νέα Δημοκρατία. Στα ύψη νωρίτερα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, η οποία όμως θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης. Οι τόνοι ανέβηκαν και στις δευτερολογίες Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε όνομα μαντεπώνυμο στο δίλημα των εκλογών, ενώ στο κάδρο της κόντρας μπήκαν και τα εθνικά θέματα. Για ανούσια κοκορομαχία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, τόνισε η Ρένα Δούρου. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρεστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά στους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημόσιων φορέων. Στο Ισραήλ, το κόμμα του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου προσέφυγε σήμερα στην Εκλογική Επιτροπή για να εμποδίσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να στηρίξουν ομογενείς Ισραηλινούς να ταξιδέψουν στη χώρα για να ψηφίσουν τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου μήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Αθήνα 984.

0: look, the guys are waiting in the car. I gotta go.
1: He'll be back.
0: Hey,
1: it's a fact.
0: You don't have any cash, do you?
1: Don't attack.
0: You know, just a 20 or something.
1: It's a fact.
0: Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door.
1: He'll be back.
2: Αυτή είναι η Pink Martini και λέω να πάμε σιγά σιγά στο χώρο του βιβλίου. Λέγαμε χθες εδώ από αυτή την εκπομπή ότι αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες και δημοτικές αλλά και στις παιδικές βιβλιοθήκες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχει ο ΣΔΕΛ. Θέλω να μιλήσουμε για τα βιβλία, για την κουλτούρα της ανάγνωσης και αν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει και η έκθεση στο Ζάπιο, όχι στο Ζάπιο, στο Πεδίο Νάρεως αυτές τις μέρες. Με πολύ κόσμο η αλήθεια είναι να βρίσκεται εκεί τα απογεύματα. Ο κύριος Κώστας Δαρδανός είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Χαίρομαι που σας ακούω. Μέλος του Δουσού βέβαια του ΟΣΔΕΛ. Να μιλήσουμε και για τις εκδόσεις Gutenberg βέβαια, που είστε επικεφαλής. Είστε καλά?
3: Όλα καλά, εσείς?
2: Χαίρομαι που σας ακούω. Θα ήθελα να ξέρω τι διαβάζετε αυτή την εποχή πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας για όλα
3: όσα... Εγώ προσωπικά
2: διάβασα
3: ένα βιβλίο που εκδώσαμε, πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
3: που λέγεται «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας νεάτερνταλ σε έναν σάπιενς».
2: Τι ωραίο.
3: Είναι ένας διάλογος δύο φίλων, ενός συγγραφέα και ενός ανθρωπολόγου, παλαιοανθρωπολόγου, για το τι είναι άνθρωπος μέσα από την εξέλιξη των ειδών. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για το σήμερα, για τα προσωπικά, για τα βιολογικά, τα κοινωνικά, τα ψυχολογικά, τα αυτοσκεφτικά, όλα μέσα από την εξέλιξη.
2: Ποιος το έχει γράψει το βιβλίο?
3: Είναι Χουάν Χωσέ Μιγιάς,
2: ναι,
3: και Χουάν Σουάγα. Είναι δύο Ισπανοί, είναι best seller, τεράστιο best seller στην Ισπανία. Και έχει, μπορεί να προβληματίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, για να δώσει μια οπτική απτή μέσα από τη βιολογία.
2: Ναι, λοιπόν,
3: έχει
2: που
3: πολύ
2: πάμε...
3: ωραία πράγματα.
2: Mm-hmm.
3: Για το φύλο, το σεξουαλικό φύλο, το κοινωνικό φύλο, για τη θανατική ποινή, για το γιατί περπατάμε όρθιοι, γιατί οι γυναίκες έχουν πρόβλημα στη γέννα, γιατί τα μωρά μας γεννιούνται προώρα σε σχέση με τα άλλα είδη. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Η πρότασή μας λοιπόν, «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε έναν Νεάτερνταλ», είναι ένα βιβλίο των εκδόσεων Gutenberg. Μιλάμε με τον Κώστα Δαρδανό, είναι επικεφαλής των εκδόσεων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από χθες που έχω δει αυτή την έρευνα του ΟΣΔΕΛ, κύριε Δαρδανέ, θα ήθελα να σταθούμε σε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν προκύψει σχετικά με τα βιβλία, τους δανεισμούς, τους συγγραφείς, τα ευπόλυτα.
3: Να πάμε λίγο την ταινία 3-4 χρόνια πίσω.
2: Ναι.
3: Ο ΣΔΕΛ είχε κάνει μια άλλη έρευνα με τον καθηγητή τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που έδειξε ότι οι υψηλόμισθοι στην Ελλάδα διάβαζαν βιβλία μικρή.
2: Οι υψηλόμισθοι σήμερα διάβαζαν βιβλία μικρή, ενώ οι χαμηλόμισθοι...
3: Ενώ οι χαμηλόμισθοι δεν διάβαζαν. Στατιστικά πάντα μιλάμε, έτσι, όχι απόλυτα. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις στο η κάθε περίπτωση. Αλλά ξέρουμε και από άλλες έρευνες στο εξωτερικό ότι αυτό είναι αλήθεια και δεν αφορά μόνο το πορτοφόλι, να το πω απλά. Αφορά τον ψυχικό πλούτο, τον νοητικό πλούτο, τη φαντασία που είναι το μόνο που δεν μπορεί να καθυποτάξει οποιαδήποτε εξουσία ή απολυταρχία. Ο άνθρωπος μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του αλλιώς, άρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Εάν έχει διαβάσει, εάν έχει μάθει να νιώθει διαφορετικά. Γιατί τα συναισθήματά μας δεν είναι δικά μας, είναι προϊόν της τέχνης, της λογοτεχνίας, της μουσικής, της ζωγραφικής. Άρα ξέρουμε και από έρευνες στο εξωτερικό και πλέον από την Ελλάδα ότι η ανάγνωση βιβλίων δεν κάνει μόνο ψυχολογικό καλό, αλλά ωφελεί και την τσέπη μας, που λέμε. Να το πούμε λίγο ομά για να το καταλάβει και ο πιο άπιστος.
2: Ναι.
3: Άρα το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι δημόσιοι δανεισμοί, που είναι ένα μέτρο που τώρα η πολιτεία το παρήχε στον κόσμο του βιβλίου, κυρίως ο συγγραφής αφορά αυτό, δηλαδή να εισπράττει δικαιώματα ο συγγραφέας επειδή κάποιος δανείστηκε το βιβλίο του. Η πολιτεία δεν το έκανε αυτό για πάρα πολλά χρόνια, το ζητάγαμε 40 χρόνια οι εκδότες και οι συγγραφείς. Το έκανε πρόσφατα η πολιτεία και βλέπουμε ότι η πρώτη χρονιά από τη δεύτερη είχε μια αύξηση, ας πούμε. Αλλά το βασικότερο όλων, γι' αυτό έρχομαι στο μέλλον, είναι η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Αυτό είναι ένα όραμα του κλάδου πολλών ετών. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου πιέσαμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, να υπαχθεί η χώρα στο ΕΣΠΑ για να εμπλουτιστούν και να ανανεωθούν οι σχολικές βιβλιοθήκες. Να ξαναμπούν σε τροχιά δηλαδή, γιατί είχαν παροπλιστεί. Να γίνεται μάθημα μέσα στη βιβλιοθήκη, μάθημα βιβλιοθήκης, έρευνα στην τοπική ιστορία, στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο. Φανταστείτε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να πούνε στη μαμά, διάβασα ένα βιβλίο για τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο, και η μαμά να μάθει από το παιδί πράγματα. Mm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει βιβλιοθήκη. Δεν έχουμε μάθει να μισούμε το βιβλίο, να το καίγαμε παλιά στη γενιά μου, το καίγανε το βιβλίο οι μαθητές. Έχουμε μάθει να διαβάζουμε για να πετύχουμε κάτι, καταπιέζοντας τη ζωή μας, το συναίσθημά μας, την απόλαυσή μας, και δεν ξέρουμε πώς να απολαμβάνουμε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ο μοναδικός πλούτος και ταξίδι που δεν εξαρτάται από άλλους. Όλα τα άλλα ταξίδια είναι σικέ. Δηλαδή να πας στη Νέα Υόρκη, το έχεις δει ήδη στο TikTok. Πας και βλέπεις αυτό που έχεις δει. Ενώ το βιβλίο βλέπεις αυτό που εσύ μπορείς να δεις.
2: Αυτό που είναι θέλεις να δεις, αυτό που αισθάνεσαι εσύ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
3: Αυτό που σε εκπλήσει τελικά. Είναι, δεν βλέπεις αυτό που θέλεις, βλέπεις αυτό που σου γεννάει η σχέση με ένα συγγραφέα. Γιατί οι μεγάλοι συγγραφείς, και εμείς συστήνουμε στον κόσμο να διαβάζουν τα σημαντικά βιβλία πάνω απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα, για να έχουν ένα κριτήριο πόσο βαθιά μπορεί να διεισδύσει ένα συγγραφέας στον ψυχισμό μας και να τον γονιμοποιήσει. Να μας κάνει δηλαδή να βιώσουμε πράγματα, πλούτο ψυχικό που δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ.
2: Το ρωτώ γιατί το αναφέρατε. Τι είναι σημαντικό βιβλίο, ποιο είναι σημαντικό βιβλίο, και τελικά έχει σχέση το σημαντικό με το ευπόλυτο?
3: Κοιτάξτε, κάποιοι σήμερα γράφουν ποίηση. Πολλοί γράφουν ποίηση. Στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους ποιητές παρά αναγνώστες ποίησης. Είναι ένα παράδοξο. Το λέω κυριολεκτικά, δεν κάνω πλάκα. Οποιοσδήποτε σύγχρονος Έλληνας ποιητής δεν θα πει «εγώ γράφω εισάξια ή καλύτερα με τον Όμηρο». Φαντάζομαι πανενουνεχείς οι σύγχρονοι ποιητές. Συμφωνείτε μαζί μου?
2: Ναι.
3: Άρα σημαίνει ο Όμηρος είναι πιο σημαντικός από τους σύγχρονους ποιητές. Πού το ξέρουμε αυτό? Το
2: η
3: ξέρουμε
2: ιστορία,
3: γιατί υπάρχει...
2: ουσιαστικά τον...
3: Μπράβο. Υπάρχει η ξεκάθαρη γραμμή επηρεασμού. Ναι. Δηλαδή υπάρχει διαχρονία. Ο Όμηρος γέννησε τον Εσχύλο, γέννησε φιλολογικά εδώ. Ο Εσχύλος τον Ευρυπίδη κτλ. Κτλ. Μέχρι που φτάσαμε στο Σέξπιρ και σε όλους τους μεταγενέστερους ποιητές, τον Γκέτε και στο δικό μας Καβάφη, τον Ελίτη, τον Σολωμό. Έχουμε δηλαδή μια γενεαλογία ποιητών που όλοι παίρνουν από τον Όμηρο. Άρα ο χρόνος πόσο θα διαρκέσει κάτι και η επίδραση που έχει στους μεταγενέστερους καθιστούν κάποιον σημαντικό. Αυτό είναι αντικειμενικό, δεν τίθεται θέμα. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει ένας ποιητής ή ένας πεζογράφος, αλλά η επίδρασή του, όσα παιδιά γέννησε, είναι κάτι αντικειμενικό και εύκολα να γνωρίσει. Άρα προτείνω προσωπικά, όλα τα βιβλία είναι σημαντικά, αλλά υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι αυτό που λέμε διαχρονικά. Άρα μιλάνε πίσω από τη μάσκα της καθημερινότητας, πίσω από την εποχή. Μιλάνε στο βάθος του ανθρώπου. Μιλάνε δηλαδή στην ουσία, στο μεδούλι της ύπαρξης. Επειδή λοιπόν τα ερωτήματα του κάθε ανθρώπου δεν είναι ερωτήματα μόνο επιφανειακά, δηλαδή τα οικονομικά, τα συναισθηματικά, η υγεία, που αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι επιφανειακά. Το βαθύτερο ερώτημα είναι ποιος είμαι. Γιατί αν κάποιος βρει ποιος είναι, μπορεί να ξεπεράσει καλύτερα και τα συναισθηματικά και τα οικονομικά και τα θέματα υγείας. Αν δηλαδή μπορείς και πάρεις δύναμη από ένα μεγάλο συγγραφέα και από το έργο του, και συνήθως οι μεγάλοι συγγραφείς ανά τους αιώνες πέρασαν πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγαλύτερες από όσες περνάμε εμείς σήμερα.
2: Δεν ήταν εύκολη η ζωή τους, είναι αλήθεια.
3: Παράβο, οι περισσότεροι ήταν ορφανοί, είχαν θέματα υγείας, κακουχίες, είχαν πεθάνει παιδιά τους πάρα πολλών. Και όμως κατάφεραν να δώσουν μια κωμωδία, ένα διαχρονικό, κάτι που μιλάει στον άνθρωπο σε όλες τις εποχές. Άρα αυτό που λέμε, ένα παράδειγμα από το φαγητό. Αν έρθει ένας φίλος μας από το εξωτερικό, δεν θα τον πάμε να φάει σε ένα fast food για να του δείξουμε την ελληνική κουζίνα. θα τον πάμε σε ένα εστιατόριο που μαγειρεύει μια κυρία που έχει μια προσωπική συνταγή. Πρώτα θα φας δηλαδή τη σπανακόπιτα της γιαγιάς και μετά του fast food. Αντίστοιχα είναι με το βιβλίο. Πρέπει να πας δηλαδή στην πηγή και μετά στο εμφιαλωμένο.
2: Τι γίνεται με τα εμφιαλωμένα, κύριε Δαρδανέ, αν έτσι πιάσουμε την έρευνα του ΣΔΕΛ, που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε όλοι βέβαια, και όποιον θέλει μπορεί να μπει μέσα στο site και να δει πολλά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στα βιβλία, στους συγγραφείς, στο τι διαβάζουμε, οι ηλικίες και όλα τα σχετικά. Τι θα λέγατε εσείς, τι είναι αυτό που μένει από αυτή την έρευνα, αν πάρουμε τρία έτσι στοιχεία?
3: Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα. Μπορεί κάποιος να πει ότι κάποια βιβλία ενδεχομένως είναι λαϊκά ή έφεπτα ή best seller κτλ. Άρλεκιν, ροζ λογοτεχνία και ούτω καθεξής. Μπορεί να είναι και έτσι. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος που διαβάζει αυτά τα βιβλία κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι στο κινητό. Αν μας φαίνεται πλέον αυτό... αλλά είναι τεράστιο θέμα κάποιος να μην είναι στο κινητό. Και ας διαβάζει κάτι που μπορεί να μην είναι κάτι πολύ βαθύ, κάτι που θα τον συγκινήσει βαθιά. Άρα αφιερώνει χρόνο σε κάτι που ακόμα είναι της παλιάς τεχνολογίας, της παλιάς εποχής, της αφής. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανίσει όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη γνώση, αλλά δεν μπορεί να πειράξει τα επαγγέλματα της αφής. Γιατί δεν έχει δεδομένα. Άρα το ότι διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο είναι κάτι που το κομπιούτερ δεν θα καταλάβει τι είναι. Το ότι το αγγίζεις, νιώθεις το βάρος του, το μυρίζεις, το έχεις λερώσει με κάτι που σου θυμίζει, κάτι που σου κάνει. Είναι ένα σύμπαν το βιβλίο. Το χαρτί που χρησιμοποιείς, η γραμματοσύρα, τα περιθώρια, η βιβλιοδεσία, αν είναι φιλική ή δεν είναι φιλική σαν αναγνώστη. Εμείς επενδύουμε πάρα πολύ στο βιβλίο ως έργο τέχνης, ως εκδόσεις Gutenberg. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο αναγνώστης κατοικεί σε ένα σπίτι εκείνη την ώρα που διαβάζει. Άρα όπως ο αρχιτέκτονας διακοσμεί ένα σπίτι όσο να τον πιο όμορφο, εμείς θεωρούμε ότι το βιβλίο είναι το σπίτι του αναγνώστη. Άρα είναι πάρα πολλά τα ωφέλη ό,τι και να διαβάζει κάποιος στην εποχή που όλοι είμαστε δούλοι της οθόνης.
2: Υπάρχουν στοιχεία για την αναγνωσιμότητα τελευταία και το ρωτώ γιατί βλέπω ή τουλάχιστον έβλεπα το καλοκαίρι πάρα πολλούς να είναι με ένα βιβλίο στο χέρι, κυρίως στην παραλία, και βλέπω και κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς με περισσότερα βιβλία από ό,τι έβλεπα στο παρελθόν, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, είναι το βιβλίο παραμένει μια επένδυση, μια συσκευή μάλλον που είναι 2.000 ετών περίπου. Και έχει περάσει μια μεγάλη κρίση, αλλά αντέχει γιατί είναι προσωπικό, είναι κάτι δικό μας. Ενώ το ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να έχει στη συσκευή σου 300.000 τίτλους, αλλά δεν νιώθεις κάποια σχέση μαζί τους, δεν είναι δική σου. Μπορεί να κουβαλάς μια ολόκληρη βιβλιοθήκη στο κινητό σου, αλλά δεν σου λέει κάτι αυτό. Ενώ μπορεί να έχεις ένα βιβλίο το οποίο να το τσακίζεις, να το σημειώνεις, να το μυρίζεις, να το κρατάς, να το διπλώνεις, να το πετάξεις κάτω άμα νευριάσεις με κάποιον εκείνη την ώρα. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό αντικείμενο, είναι κομμάτι του ψυχισμού του ενός ανθρώπου, ένα βιβλίο. Δεν είναι δηλαδή απλά μεταφορέας πληροφοριών ή γνώσης. Αυτό δεν είναι. Πολλοί λένε το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι το ίδιο, μεταφέρει γνώση και πληροφορίες. Δεν είναι το ίδιο. Όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια τώρα που έχουμε, που 15-16 χρόνια που μας πιέζουν όλους για το ηλεκτρονικό βιβλίο και αυτό είναι το μέλλον, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον. Στην Αμερική παραμένει μικρό το ποσοστό συγκριτικά με το έντυπο και στην καραντίνα, έχει σημασία, στην Αμερική αυξήθηκε 12% η πώληση του έντυπου. Ναι. Θα περίμενε κάποιος, αφού είσαι κλειδωμένος, να πάρεις το ηλεκτρονικό, σωστά? Πού να βγαίνεις τώρα, να κολλήσεις? Όχι, ο κόσμος παρέγγελνε από τις ιστοσελίδες, από τον Amazon και τα λοιπά, έντυπο βιβλίο. 12% αυξήθηκε στην καραντίνα. Που δείχνει ότι το έντυπο βιβλίο είναι, πώς να το πούμε, σαν ένα κατοικίδιο. Πώς πολλοί έχουν κατοικίδιο σαν
2: Παρέα, συντροφιά.
3: Ναι, συντροφιά. Ναι. Το βιβλίο είναι ένα κατοικίδιο. Έχει μια ιδιότυπη ψυχή. Θα δολμούσα να πω έτσι ποιητικά μιλώντας. Ναι.
2: Κώστας Δαρδανός, αυτά... ευχαριστώ. Μιλάμε για το βιβλίο, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία του ΣΔΕΛ και μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο διαδίκτυο να τα αναζητήσει. Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, υπεύθυνος των εκδόσεων Gutenberg. Μιλήσαμε και για το βιβλίο το οποίο προτείνατε ουσιαστικά, τη ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens.
3: Σε ένα Νεάτερνταλ, ναι.
2: Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
3: Και εγώ ευχαριστώ και να τελειώσουμε με τη φράση σχολικές βιβλιοθήκες. Ναι. Είναι το μέλλον μας.
2: Ναι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διαβάζει δωρεάν και να μάθει να αγαπάει το βιβλίο μέσα από το σχολείο. Αν δεν επενδύσουμε όλοι σε αυτό, δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον. Δεν μπορούμε να οραματιστούμε το μέλλον. Γιατί όταν διαβάζει ένα παιδί, συμμετέχει σε ένα κοινό όραμα. Όταν δεν διαβάζει, είναι αποκλεισμένο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστας Δαρδανός, εκδόσεις Gutenberg, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

Ελένη Φωτοπούλου ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης. Και για το τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στη Humanity Greece. Είναι μια λυσίδα προσφοράς για όσους έχουν ανάγκη. Είναι μια οργάνωση την οποία βοηθούσε μέσα από τις δωρεές που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και όταν έφυγε από τη ζωή, η οικογένειά του παρακάλεσε αντιστεφάνων εκείνους που ήθελαν να προσφέρουν στην Humanity Greece και να δώσουν εκεί τα χρήματά τους. Η Humanity Greece έκανε μια ανακοίνωση ότι από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκεντρώσει ένα ποσό που φτάνει τις 11.130 ευρώ. Χρήματα τα οποία θα πάνε για να δημιουργηθεί μια κοινωνική κουζίνα η οποία θα βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Θα προσφέρει φαγητό, θα προσφέρει φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Αυτό θα κάνει η Humanity Greece στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη στη Βουλή δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα η Νέα Δημοκρατία. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ, διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει, πρόσθεσε. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε δε ότι από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αναφερόμενος στις δηλώσεις Φλωρίδη ότι σε περίοδο κυβερνησίας θα κάνουν ντου οι γείτονες, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τον υπουργό του. Εθνικά επικίνδυνη χαρακτήρισε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού στη σύνδεση της πολιτικής της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία με ενδεχόμενες εκλογικές σκοπιμότητες. Για ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, τόνισε από την πλευρά της Ιρένα Δούρου. Αλλάζουμε θέμα. Οι παραλήψεις των δύο ιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κατά πληροφορίες οδήγησαν ανακριτική εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, που θα αφορά στους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρέα Νεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν καταγράψει την παρουσία του. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειωμένων της δράσης Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για χιλίους ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών. Στη Ζάκυνθο σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά. Η ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στη συνάντησή του με τον Ιρανό ομολογό του στην Κίνα. Στο Ισραήλ, το κόμμα του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέφυγε σήμερα στην Εκλογική Επιτροπή για να εμποδίσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να στηρίξουν ομογενείς Ισραηλινούς να ταξιδέψουν στη χώρα για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου μήνα. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν χθες επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, το οποίο κατέστρεψε η αντιαεροπορική άμυνα. Το γεγονός διαψεύδουν οι φιλοειρανοί μαχητές. Στο Σουδάν, τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση χρυσορυχίου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης Αλ-Νουχούντ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: το τέλος του καλοκαιριού και φαίνεται κιόλας, γιατί το βραδάκι κρυώνουμε λίγο. Δεν είμαστε με τα κοντομάνικα όπως ήμασταν πριν από λίγες ημέρες.
1: Είναι αντιπαθητική περίοδος όμως αυτή, που μέσα στην ημέρα μάλλον ζεσταίνεσαι.
0: Ναι, υδρώνεις.
1: Ναι. Mm. Κινδυνεύεις να αρπάξεις, να την αρπάξεις και από κανένα air condition, όπως νομίζω ότι την άρπαξα εγώ.
0: Περαστικά.
1: Καλά, εντάξει, δεν είμαι και πιθανότα. Και το βράδυ δεν είναι καλοκαίρι.
0: Και το Σεπτέμβριο, αυτό που παρατηρούμενο, πολλές φορές έχει πολύ ωραίο καιρό και είναι έτσι πολύ, πολύ γλυκός και για να περπατήσουμε το βράδυ, με ή χωρίς πλοβεράκι, ανοιξιάτικο ή φθινοπορεινό, είναι ότι νυχτώνει νωρίς. Και νομίζω ότι αυτό μας στενοχωρεί λίγο, το ότι νυχτώνει νωρίς.
1: Και δεν έχει αλλάξει ώρα ακόμα.
0: Και δεν έχει αλλάξει ώρα ακόμα, αλλάζει στο τέλος Οκτωβρίου όπως πάντα. Και εκεί πια η νύχτα πέφτει κατά τις 5.30 το Δεκέμβριο. Μη σου πω και νωρίτερα.
1: Δεν θα σ' άρεσε να κρατήσουμε τη θερινή ώρα και το χειμώνα?
0: Θα μ' άρεσε πολύ. Ειδικά εγώ που δεν ξυπνάω πρωί. Αλλά σκέψεις τους ανθρώπους που ξυπνάνε πρωί.
1: Ναι. Παραπάνω φως, ή όχι?
0: Όχι, λιγότερο φως. Είναι λιγότερο το φως.
1: Είναι λιγότερο το φως.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ρώτα και εμένα που έκανα εκπομπή κάποια στιγμή εδώ στις 7 το πρωί. Νύχτα ερχόμουν.
1: Ναι, αλλά λέω.
0: Και σχεδόν νύχτα έφευγα. Αν δεν είχε αλλάξει η ώρα, θα έφευγα νύχτα. Αν ήταν θερινή.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Και αν είναι θερινή ώρα, είναι ακόμη πιο σκοτάδι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε...
1: Άσχετος εγώ, έτσι.
0: Κοίταξε, όσοι, αφού πολλές φορές το έλεγα και εγώ και οι συνάδελφοι, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος για να μην ξυπνάω νωρίς.
1: Μα όταν. Ναι, γιατί παλιά η δημοσιογραφία ξεκινούσε το μεσημέρι, απόγευμα, πήγαινε στην εφημερίδα.
0: Έφευγε στις 12 το βράδυ.
1: Έφευγε στις 12 το βράδυ.
0: Κλείναν οι σελίδες κατά τις 10. Παλιά, πολύ παλιά.
1: Και πιο παλιά κλείναν. Και στις 4 το πρωί μπορούσες να κάνεις αλλαγές.
0: Οι πολιτικοί συντάκτες δίνανε κείμενα στις 2 τα ξημερών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία.
0: Θυμηθήκαμε τα παλιά.
1: Ναι, η ώρα είναι 6 και 10 λεπτά, 6 και 11 για την ακρίβεια. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ακούτε τον Αθήνα 984, την εκπομπή Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη στα μικρόφωνα. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Πέμη Παναγοπούλου, η οποία απαντά στα τηλεφωνήματά σας στον αριθμό 213-09-09-100. Επικοινωνείτε επίσης μαζί μας και μέσω Viber με μηνύματα, στέλνοντας μήνυμα στο 6948-984-984. Πάρα πολύ ωραία τα είπα.
0: Πάντα τα λες πολύ.
1: Όχι, όχι, τα είπα τακτικά και νομίζω ότι όποιος 6948-984-984.
0: Πάντα τα λες τακτικά και είσαι και πειθαρχημένος.
1: Ναι. Λοιπόν, η επικαιρότητα η ελληνική εξακολουθεί να κυριαρχείται από τον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και η εισαγγελία, μάλλον ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αποφάσισαν να προφυλακιστούν οι δύο γιατροί. Ακούσατε και στις ειδήσεις κάποιες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θα χάσει τη δημοσιότητα και τη σημασία που θα μπορούσε να έχει, μάλλον να κερδίσει από το ενδιαφέρον του κοινού, λόγω του ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη, έτσι.
0: Δηλαδή, αν δεν βρισκόμασταν και από την εμπειρία στα προηγούμενα χρόνια, θεωρείς ότι η αναθεώρηση του συντάγματος όποτε έγινε ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης των ανθρώπων μεταξύ τους όταν έπιαναν για φαγητό ή για ποτό?
1: Αυτό ποτέ, ούτως ή άλλως. Και ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι, η διαδικασία του συντάγματος, της αναθεώρησης του συντάγματος, ούτως ή άλλως βρίσκεται πολύ κοντά στις εκλογές. Απλώς θέλω να πω ότι μια συζήτηση ψύχρεμη μεταξύ των κομμάτων για πιθανές αλλαγές και τροποποιήσεις στο Σύνταγμα πέφτει θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι. Δηλαδή, προέχει η κόντρα μεταξύ, η αντιδικία μεταξύ των κομμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως και σε κάποια σημεία που θα υπήρχαν συμφωνία για τη συνταγματική αναθεώρηση, πάει περίπατο αυτό.
0: Φαίνεται να μην θεωρούν ότι είναι τόσο σοβαρή η αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή το Σύνταγμα και τα μέρη τα οποία κρίνει εκάστοτε κυβέρνηση ότι χρήζουν αναθεώρησης. Οπότε ακολουθούν την παλιά συνταγή της μη συνεννόησης.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, από τη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζω ότι την είδηση σχετικά με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενισχύει την ιδέα ο Καναδάς να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι και στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: ένας καλός σύμμαχος.
1: Απλώς να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει η θητεία του Τραμπ. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Θα επανέλθουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα? Τι θα μείνει από όλη αυτή την κόντρα? Πολλά θα μείνουν, έτσι.
0: Εκτός αν αλλάξει και εκείνος το αντίστοιχο σύνταγμα και επιτρέψει στον εαυτό του να έχει και άλλη θητεία.
1: Υπάρχει τρίπλα. Κατεβαίνει για αντιπρόεδρος, εκλέγεται και παραιτείται ο πρόεδρος και αναγκαστικά παίρνει τη θέση του.
0: Αυτά τα κάνει ο Πούτιν, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά, ο Πούτιν δεν έχει τώρα. Δεν το πολύ ψάχνει.
0: Κρατάει το τυπικό του πράγματος, αλλά νομίζω ότι το είχε κάνει στο παρελθόν.
1: Το είχε κάνει με τον Μετβέντεφ. Έχει αλλάξει θέσεις. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες βγήκε μια είδηση που νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Την κρατήσαμε για να τη συζητήσουμε κάπως πιο αναλυτικά. Έχει να κάνει με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή τον κώδικα ο οποίος ρυθμίζει το καθεστώς των πολυκατοικιών, το τι γίνεται, πώς κυβερνώνται, πώς διοικούνται οι πολυκατοικίες, πώς παίρνει αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.
0: Είναι δύσκολη εξίσωση τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, αλλά απολύτως απαραίτητη αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Θα συζητήσουμε τώρα για το περιεχόμενο της παρέμβασης αυτής, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ το πλαίσιο, το κοινωνικό και οικονομικό, ιδίως μετά την δεκαετή χρεοκοπία, που όντως πραγματικά το προηγούμενο νομικό πλαίσιο δεν μπορούσε να ανταποκρίνεται στο σημερινό κοινωνικό, άρα κάποιες αλλαγές έπρεπε να γίνουν.
0: Και μόνο αν σκεφτεί κανείς ότι δεν πλήρωναν κοινόχρηστα οι άνθρωποι που δεν είχαν χρήματα.
1: Και άρα δεν πληρώνουν ακόμα. Ναι.
0: Ειδικότερα στις παλιότερες πολυκατοικίες που δεν υπήρχε αυτόνομη θέρμανση.
1: Έχουν σβήσει θέρμανση σε πολλές πολυκατοικίες κτλ. Ο κύριος Αναστάσιος Βάπας είναι δικηγόρος και είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, της ΠΟΜΙΔΑ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το τι φέρνει αυτό το καινούργιο νομοθέτημα. Καλησπέρα, κύριε Βάπα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πείτε μας, η γενική εικόνα που έχετε είναι θετική, τη βρίσκετε θετική ή όχι?
2: Καταρχάς, για να συνεχίσω αυτό που ξεκινήσατε εσείς στον πρόλογό σας, να πούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στις πολυκατοικίες δεν είναι απλά προγενέστερο της κρίσης και, εν πάση περιπτώσει, όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία είναι πάρα
1: ετών,
2: πολύ
1: έτσι.
2: Πρόσφατα. Δεν είναι καν τόσο πρόσφατο όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις πολυκατοικίες είναι ένας νόμος μόνο, είναι ο νόμος 3741 από το 1929. Ο οποίος δεν έχει υποστεί τροποποιήσεις, μεταβολές όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο.
0: Συγγνώμη, δεν υπήρχαν και πολλές πολυκατοικίες τότε.
2: Τότε μπορεί να μην υπήρχαν, ναι, αλλά από τότε, από το 1929 μέχρι τώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, ο νομοθέτης το 1929 έσπευσε να ρυθμίσει ένα καινούριο φαινόμενο, το οποίο για επί 100 χρόνια μετά συνεχίστηκε το φαινόμενο, γιγαντώθηκε, άλλαξε. Αλλά η νομοθεσία παρέμεινε ίδια. Ο νομοθέτης δεν έκανε
2: ίδια
1: τον κόπο
2: και
1: να προσαρμόσει.
2: Και ήταν πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Αυτό είναι περίεργο. Είναι όμως και ενδεικτικό των δυσκολιών που είχε αυτό το εγχείρημα. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που οι νόμοι αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη και που αυτό που έχουμε να επικρίνουμε την νομοθετική πρακτική είναι ακριβώς αυτό, οι πολύ συχνές αλλαγές των νόμων. Έχουμε ένα νόμο λοιπόν αμετάβλητο επί 100 χρόνια. Αυτό λοιπόν συνέβη διότι όλες οι κυβερνήσεις των 100 τελευταίων ετών ξέρανε πόσο δύσκολο είναι να μπεις, να επέμβεις και να ρυθμίσεις τις σχέσεις των συνδιοκτών της πολυκατοικίας.
1: Η πολυκατοικία είναι νομικά, είναι κάτι υβριδικό, έτσι, δηλαδή είναι κάτι πολύ sui generis ως νομική οντότητα. Δεν είναι κοινοπραξία, δεν είναι εταιρεία, έτσι, δεν είναι συνεταιρισμός, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά όλων αυτών.
2: Έτσι, είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Δεν έχει νομική προσωπικότητα, όπως έχουν όλα τα υπόλοιπα που είπατε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ως νομικό πρόσωπο, αλλά όμως έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ένωσης προσώπων, η οποία πρέπει να ενεργεί σαν ένας ξεχωριστός οργανισμός και να παίρνει αποφάσεις που θα επηρεάζουν και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που διαφωνούν. Και αυτή η ιδιαιτερότητα λοιπόν της πολυκατοικίας μπορεί να έχει αφημί τα τελευταία χρόνια, έτσι, δικό της.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Μπορεί να βγάλει αφημί η πολυκατοικία.
2: Μπορεί να βγάλει αφημί. Η πολυκατοικία μπορεί να βγάλει αφημί. Είναι μια ένδειξη, ας πούμε, νομικής προσωπικότητας, χωρίς να υπάρχει νομική προσωπικότητα. Αλλά είναι μια ένδειξη το ότι μπορεί να βγάλει αφημί, το ότι μπορεί να κάνει κάποιες συναλλαγές στο όνομά της. Να πάρει, ας πούμε, πετρέλαιο και να πάρει και να μοιράσει το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό έτσι, με στις πολυκατοικίες, με την κοινόχρηση θέρμανση, έτσι γίνεται και η απόδοση του.
1: Μάλιστα. Έχουμε βάλει εδώ 3-4 πράγματα που νομίζουμε ότι είναι τα βασικά στοιχεία τα βασικά στοιχεία καινοτομίας που φέρνει το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, έτσι, δεν έχει γίνει νόμος.
2: Δεν έχει ολοκληρωθεί και θα αργήσει να ολοκληρωθεί.
1: Θα αργήσει, αλλά θα ήθελα αυτά τα πλαίσιο. Βασικά στοιχεία να τα θέσουμε υπόψη σας και να τα σχολιάσετε.
2: Βεβαίως.
1: Ένα είναι ότι πλέον εγκαθιδρύεται ο κανόνας της απόλυτης πλειοψηφίας, δηλαδή του 50% συν 1, για την λήψη αποφάσεων όπως εργασίες συντήρησης.
2: Ναι, αυτή είναι μια πρόταση δική μας, να πούμε ότι οι πολυκατοικίες ως επί το πλείστον αποφασίζουν με την πλειοψηφία των παρόντων, έχουν μια διαδικασία οι περισσότερες πολυκατοικίες, ορίζουν κάποια ποσοστά απαρτίας, κάποιον αριθμό απαρτίας, πάνω από τον οποίο μπορεί να ληφθεί, αν συγκεντρώνεται ο αριθμός των ψήφων, μπορεί να ληφθεί απόφαση και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων.
1: Οι ψήφοι υπολογίζονται με βάση το μέγεθος του κάθε διαμερίσματος, την αξία, σαν να ήταν μετοχές, ας πούμε, ή είναι...
2: Κοιτάξτε, νομικά οι ψήφοι δεν υπακούν σε κάποιον κανόνα ή σε κάποιον τύπο. Οι ψήφοι είναι αυτοί που ορίστηκαν κατά τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μια πολυκατοικία που ένα διαμέρισμα αυτού που ήταν οικοπεδούχος αρχικά θα έχει 900 χιλιοστά, ας πούμε, και όλα τα υπόλοιπα διαμέρισματα της πολυκατοικίας θα μοιράζονται 100 που μένουν. Δεν το έχουμε δει στην πράξη, αλλά μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάποια αντιστοιχία χιλιοστών ή ψήφων. Δεν προκύπτει από κάποιο τύπο. Ούτε θα προκύπτει.
0: Να ρωτήσω κάτι, στις πολυκατοικίες που οι ιδιοκτήτες δεν μένουν στα διαμερίσματα, αλλά έχουν την πλειοψηφία των διαμερισμάτων και οι υπόλοιποι είναι ενοικιαστές. Τι γίνεται, ποιος αποφασίζει?
2: Και σε αυτές τις πολυκατοικίες αποφασίζει η πλειοψηφία. Έτσι όπως είπαμε τώρα, αποφασίζουν πάντοτε σύμφωνα με τον κανονισμό της ορφοκτησίας. Όταν ο κανονισμός προβλέπει πλειοψηφία των παρόντων, των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, αυτοί και αποφασίζουν. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ, υπό την έννοια ότι υπόκειται στους γενικούς κανόνες που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε όλες τις ενώσεις προσώπων. Αυτό που σχολιάσατε στην αρχή και είπατε για την απόλυτη πλειοψηφία έχει να κάνει με μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση, με την ενεργειακή αναβάθμιση, με διάφορες επισκευές που...
1: Ναι, με πολλά χρήματα βέβαια, έτσι.
2: Έτσι, με τα πολλά χρήματα. Εκεί όπου οι παλιοί κανονισμοί και ο γενικός κανόνας απαιτεί ομοφωνία. Δηλαδή η καθιέρωση της απόλυτης πλειοψηφίας θα είναι προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις σε πολυκατοικίες χωρίς ομοφωνία, όπως τώρα απαιτείται πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα
1: λοιπόν,
2: να μην μπορούν να γίνουν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν.
1: Αν ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να μην ζει στην πολυκατοικία, δεν έχει καμία όρεξη να βάλει λεφτά προκειμένου να συντηρηθεί κάτι στο κτίσμα, Πλέον η απόφαση μπορεί να πάρθει, θα μπορεί να πάρθει με την απόλυτη πλειοψηφία.
2: Θα μπορεί να πάρθει με την απόλυτη
1: πλειοψηφία. Και πάμε στο επόμενο τώρα. Και αυτός δεν πληρώνει.
2: Η απόφαση δεσμεύει και την πλειοψηφία.
1: Βεβαίως. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτός δεν πληρώνει. Πώς θα εισπραχθούν τα κοινόχρηστα? Εισάγεται αυτό... κάποια ταχύτερη διαδικασία, δηλαδή μπορεί να βγάλει κανείς διαταγές πληρωμής ή δεν ξέρω
2: μπορεί
1: τι.
2: Και τώρα. Μπορεί και τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός αυτό και τώρα μπορεί.
0: Είναι κρατηθεί από το ενίκιο, έτσι δεν είναι? Με έναν τρόπο. Να κρατηθούν τα χρήματα.
2: Για να κρατηθούν. Ναι, θα σας πω τι γίνεται με αυτό. Ναι. Για να μπορεί να κρατηθούν τα χρήματα από το ενίκιο, πρώτα απ' όλα, τα χρήματα είναι ευθύνη, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής τα πληρώνει ο ίδιος ως χρήστης του ακινήτου, αλλά αυτά βεβαιώνονται στο όνομα του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, άρα κατοικία... το ενίκιο πρέπει να πάει στον ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί,
2: ναι,
1: να πάει
2: πολυκατοικία.
1: Δεν μπορεί να κάνει η πολυκατοικία κατάσχεση ισχυρά τρίτων.
2: Μπορεί να κάνει κατάσχεση ισχυρά τρίτων. Μπορεί η πολυκατοικία, αν βγάλει απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να στραφεί.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται διαταγή πληρωμής, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι χρειάζεται διαταγή πληρωμής σε βάρος του ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, αφού υπάρχει τέτοια διαταγή πληρωμής ή απόφαση σε βάρος του ιδιοκτήτη που τον καταδικάζει να πληρώσει κάποια χρήματα, μπορεί η πολυκατοικία να απευθυνθεί στον ενοικιαστή, ως τρίτου τον ενοικιαστή, και να του πει ότι πλέον εκτελώ, κάνω κατάσχεση ισχύρας τρίτου. Και μπορεί η πολυκατοικία να απευθυνθεί στον ενοικιαστή, ως τρίτου τον ενοικιαστή, και να του πει ότι πλέον εκτελώ, κάνω κατάσχεση ισχύρας τρίτου.

0: και τρόπους απονομής δικαιοσύνης έξω από το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να συμβεί.
1: Κατανοητό.
0: Επομένως λοιπόν δεν θα σταματήσει η αρμοδιότητα των δικαστήριων, θα είναι η ίδια διαδικασία. Αυτό που θα αλλάξει όμως ή που θα επιδιώκουμε, η άποψη της οργάνωσής μας είναι αυτή, βέβαια υπάρχει μια επιτροπή που θα αποφασίσουν πολλά πρόσωπα μαζί για την τελική μορφή που θα πάρει ο κώδικας, η άποψη δική μας είναι ότι πρέπει να διευκολυνθεί η λήψη μιας απόφασης προκειμένου να οδηγηθεί η πολυκατοικία στη δικαιοσύνη, να είναι πολύ πιο εύκολο για το διαχειριστή, χωρίς να χρειάζεται να προκαλέσει γενικές συνελεύσεις, επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, με έναν πιο δραστικό τρόπο να μπορεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη και να μπορέσει να δικαιωθεί. Αυτό είναι η τομή που θα ενδεχομένως θα εισάγει ο κώδικας, διευκόλυνση στη λήψη της απόφασης. Η διαδικασία εισπράξης χρημάτων είναι η ίδια
1: ναι.
0: Ό,τι και να είσαι και όποιος και να είναι οργανιστής και όποιος και να είναι οφείλεις.
1: Διαβάζω ότι το νομοθέτημα πρόκειται να καταστήσει υποχρεωτική την τήρηση, δημιουργία και τήρηση αποθεματικού και επίσης την ασφάλιση του κτηρίου.
0: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με το ζήτημα του αποθεματικού, διότι πάρα πολλές πολυκατοικίες δεν έχουν αποθεματικό, δεν πληρώνει κάποιος κάτι παραπάνω σε σχέση με τα κοινόχρηστα, με την υποχρέωση του, προκειμένου να σχηματίζεται ένα αποθεματικό για να καλύπτονται ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Επομένως, ενδεχομένως θα υπάρξει μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση και ο κώδικας μπορεί να κινηθεί προς τα εκεί. Τώρα, σε σχέση με την ασφάλιση, η ασφάλιση είναι ένα ζήτημα που πάντα δημιουργεί αντιδράσεις. Εγώ προσωπικά είμαι αναφανδόν υπέρ της ασφάλισης, διότι είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να σου καλύψει μια πραγματικά μεγάλη ζημιά, ενώ το πληρώνεις με ένα πολύ χαμηλό ποσό. Οι ασφάλειες πλέον είναι πάρα πολύ χαμηλές για τις ζημιές, για τους κινδύνους φωτιάς, πλημμύρας κλπ. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί σίγουρα, θα δούμε που θα καταλήξει η Επιτροπή. Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών της δεκαετίας του 60, του 50, όλοι οι κανονισμοί από τότε που άρχισαν να συντάσσουν τον κανονισμό πολυκατοικιών, περιέχουν συνήθως άρθρο που υποχρεώνουν τον διαχειριστή να ασφαλίσει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας.
1: Ο διαχειριστής έχει αστικές και ποινικές ευθύνες σε διάφορα θέματα. Ξέρω εγώ αν πέσει το ασανσέρ και χτυπήσει κάποιος.
0: Ο διαχειριστής, μόνος του ως διαχειριστής δεν έχει. Έχει όλη η πολυκατοικία. Αν πέσει και χτυπήσει κάποιος, μπορεί να στραφεί κάποιος για αποζημίωση στον διαχειριστή. Δεν θα πληρώσει όμως ο διαχειριστής. Δικονομικά στρέφεται κατά του διαχειριστή. Είναι μια δαπάνη που θα βαρύνει όλη την πολυκατοικία.
1: Ούτε ποινικά βαρύνεται δηλαδή τελικά.
0: Ούτε ποινικά βαρύνεται.
1: Πείτε μας τώρα για το ζέον θέμα και με αυτό να κλείσουμε γιατί τελειώνει και η ώρα μας. Τον Airbnb της βραχυχρόνιας μίσθωσης και αν συζητείτε να εισαχθούν νέοι περιορισμοί ή νέες ρυθμίσεις που να αφορούν το Airbnb.
0: Και αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πράγματι έχουν ακουστεί απόψεις για περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και αυτό όμως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει ο κώδικας, υπό την έννοια ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν πάβει να είναι μια μίσθωση κατοικίας. Ήδη η νομολογία των δικαστηρίων έχει κρίνει και τους ΤΕ σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διαχειριστή, αν είναι επαγγελματίας κ.ο.κ. Έχει κρίνει ότι η μίσθωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μίσθωση κατοικίας. Δεν είναι μίσθωση επαγγελματικού χώρου ή ξενοδοχειακού χώρου. Είναι μίσθωση κατοικίας. Επομένως λοιπόν δεν ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να επιβληθούν περιορισμοί. Σίγουρα θα μπορούν να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις στο θέμα αυτό, γιατί πράγματι η βραχυχρόνια μίσθωση ήταν κάτι που δεν ήταν φυσικά γνωστό το 1929 και σίγουρα θα μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε όμως, και αυτή είναι και από τις οργάνωσεις μας, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ολικής απαγόρευσης ή εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ μεγάλη δυσχέρανσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, διότι η βραχυχρόνια μίσθωση ξελάσπωσε μια τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε δύσκολα χρόνια που τα ακίνητα όλοι τα δίνανε και κανείς δεν τα ήθελε, την εποχή του δεν κληρονομώ και του κάτσε καλά μη σου γράψω κανένα σπίτι. Όλη εκείνη την εποχή, όλη επί χρόνια, περίπου μια δεκαετία, η βραχυχρόνια μίσθωση μπόρεσε να σώσει και ανθρώπους και περιουσίες.
1: Στήριξε βεβαίως ιδιοκτήτες, ναι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις αρκετά διαφορετικές οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις που δυστυχώς δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα αυτή την συζήτηση.
0: Σε μεμονωμένες πολυκατοικίες μπορεί να υπάρχουν προβλήματα λόγω κάποιας όχλησης, παροδικής κλπ.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερη ευθύνη του έργου της βραχυχρόνιας μίσθωσης που ακούγονται από κάποιους ότι τα νίκη

0: είναι ακριβά ή δεν υπάρχουν σπίτια γιατί είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν προκύπτει από τα νούμερα που δίνει και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Οι βραχυχρόνιες, τα σπίτια που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τα πραγματικά κλειστά σπίτια. Υπάρχουν 82.000 άμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. 82.000 σπίτια δηλαδή διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν τα κλειστά σπίτια μπορεί να ξεπερνάνε τις 200-300.000, συν τα σπίτια του δημοσίου, συν πάρα πολλά σπίτια που έχουν
1: κλειστά. Και τις εκκλησίες σχολιάζουσες.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν φταίει, αν δεν υπάρχει προσφορά, δεν φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Φταίνει χιλιάδες πράγματα, αλλά όχι η βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάπα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια σας.
3: Ο κύριος Βάπας είναι ο δικηγόρος, έτσι, και είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Το 1929 είχαμε κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Αργότερα είχαμε Σοφοκλή Βενιζέλο. Τώρα πρόσφατα είχαμε Βαγγέλη Βενιζέλο, άλλη οικογένεια, αλλά δεν έχει σημασία. Ο νόμος του 1929 παραμένει όμως.
2: Έτσι.
3: Νάντση Αγγελοπούλου με τίτλους των ειδήσεων.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να περάσει τον πύχη των 180 ψήφων. Η τύχη τους θα κριθεί στην επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτηθεί η ίδια αυξημένη πλειοψηφία προκειμένου να ενσωματωθούν στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια στις 27 Ιουλίου, έτσι και σήμερα, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους. Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν νόμιμα. Παράλληλα, διαψεύει ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τους γιατρούς πριν από τους ευνίδιους ελέγχους. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειόμενων της δράσης, ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών. Στο Ισραήλ, το κόμμα του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέφυγε σήμερα στην Εκλογική Επιτροπή για να εποδύσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να στηρίξουν ομογενείς Ισραηλινούς να ταξιδέψουν στη χώρα για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου μήνα. Το Κοινοβούλιο της Συρίας κατήργησε το αντιτρομοκρατικό δικαστήριο που είχε συσταθεί επί των ημερών του πρώην Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ και έκρινε άκυρες τις αποφάσεις του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: θυμάμαι εκείνη την ημέρα, το 1977, που διαβάσαμε την είδηση, 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της Μαρίας Κάλλας.
1: Και λίγους μήνες νωρίτερα, άσχετο, αλλά
0: ναι,
1: να το πω.
0: Θα το πεις, ναι.
1: Του Μακαρίου, το καλοκαίρι.
0: Εκείνη τη χρονιά δεν ήταν και ο Elvis Presley, τον Αύγουστο. Νομίζω. Πρέπει να το τσεκάρουμε.
1: Βεβαίωσο, ναι. Συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα.
0: Έτσι, επέτειος θανάτου της Μαρίας Κάλλας, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, στο σπίτι της στο Παρίσι. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη 2 Δεκεμβρίου του 1923, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα Κικιλία Σοφία Καλογεροπούλου.
1: Είχες δίκιο και για τον Έλβις, 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου, θυμάμαι ότι ήταν
1: ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό που ακούσαμε είναι μια κλασική άρια από την όπερα Λαβάλι του Αλφρέντο Κατελάνη, που έκανε πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου του 1892 στη Σκάλα του Μιλάνου, όχι βεβαίως με την Μαρία Κάλλας. αλλά είναι μία από τις όπερες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει αυτή η σπουδαία Ελληνίδα λυρική τραγουδίστρια, έτσι.
1: Μήπως και η σημαντικότερη Ελληνίδα της σύγχρονης Ελλάδας?
0: Εξαρτάται. Πολύ σημαντική όμως. Ναι, αυτές είναι αξιολογήσεις που ξέρεις, μπορεί να το πούμε, κάποιος να το αμφισβητήσει, να πει για κάποια άλλη γυναίκα. Παντός ήταν μια καλλιτέχνητα με διεθνή ακτινοβολία, πολύ μεγάλο εκτόπισμα. Έτσι.
1: Και τη μεγαλύτερη ακτινοβολία διεθνή, όπως είπες, όχι μόνο μεταξύ των συγχρόνων της, αλλά και διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, εκτός, μια που σήμερα είναι μάλλον η επέτειος του θανάτου της, ας δούμε τι κάνει το Μουσείο Μαρίας Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει έναν έτσι γεμάτο Σεπτέμβριο. Ελπίζαμε να μιλήσουμε μάλιστα και με τον...
0: Θα μιλούσαμε όχι με το μουσείο, όχι με τον διευθυντή του μουσείου,
1: όχι.
0: Η διευθύντρια του μουσείου, θα μιλούσαμε και ελπίζουμε να τον βρούμε με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας. Είναι βαρύτονος με πολύ σημαντική καριέρα, διεθνή καριέρα. Και παρουσιάστηκε αυτό το νέο πρόγραμμα, πολύ συλλεκτικό, που αγκαλιάζει πολλά είδη μουσικής, όχι μόνο της κλασικής μουσικής, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα, και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και λίγο απρόβλεπτο, έχει πολλές αντιθέσεις. Η Συμφωνική Ορχήστρα συναντά το σύγχρονο λόγο του δρόμου, η μελαγχολία του γαλλικού musical συνυπάρχει με τη δωρική ευθεντικότητα του ρεμπέτικου, και το κλασικό μπαλέτο παραδίδει τη σκηνή στο σύγχρονο χορό και την τζαζ, ανέφερε ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στην παρουσίασή του, στην παρουσίαση του προγράμματος. Και συνεχίζει, ελπίζαμε να θα τον είχαμε μιλήσει μαζί του για να είναι μαζί μας. Συνδυάζοντας τη νέα σεζόν, λέει, αναρωτηθήκαμε ποιες συναντήσεις δεν είχαμε τολμήσει ακόμα να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή, και έτσι βρεθήκαμε να βάζουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα δίπλα στο hip hop, μια όπερα που σωπαίνει για 180 χρόνια δίπλα σε μια παράσταση γεννημένη μέσα στις πρώτες μέρες ενός πολέμου, και το ρεμπέτικο δίπλα στο γαλλικό musical. Το κάνουμε, συνεχίζει ο κύριος Χριστογιαννόπουλος, γιατί πιστεύουμε πως μαθαίνουμε κάτι καινούριο μόνο όταν διευρύνουμε τα όρια μας. Το Ολύμπια είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, και αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωή, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι... εντάξει, το θέατρο Ολύμπια, το οποίο είναι το
0: κλασική παλιά
1: το λυρικό
0: σκηνή,
1: θέατρο,
0: ναι.
1: Το λυρικό θέατρο της Ελλάδος.
0: Της Αθήνας, η παλιά λυρική σκηνή στην Ακαδημίας.
1: Φιλοξενεί τόσο διαφορετικά πράγματα, αφιερώματα στο Πλέσα, στο Μιμ Πλέσα, στο Μάριο Τόκα, στο Γιάννη Σπανό, στη Βίκη Μοσχολιού, με τη Φαραντούρη. Επίσης αφιέρωμα στα ρεμπέτικα της κατοχής, παρακαλώ πολύ, με Μπάμπι Τσέρτο και Φωτεινή Βελεσιώτου. Είναι αυτό που λέμε, εντάξει, είναι τολμηρό όσο να είναι. Θέλω να πω, κάποιοι συντηρητικοί θα λένε, Μα είναι δυνατόν στη λυρική σκηνή να ακούμε ρεμπέτικα της κατοχής και τέτοια?
0: Κοίταξε, επειδή αυτό ξεκίνησε με την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, δηλαδή είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα και πάντα μας ευνηδιάζει γιατί έχει εκπλήξεις, και επειδή είναι του Δήμου Αθηναίων ένα πολιτιστικό τοπόσιμο και με πολύ σημαντική παρουσία το Ολύμπια Μαρία Κάλλας, και έχει ενδιαφέρον το ότι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτό που είναι το γούστο του.
1: Ναι. Να πω και τι κάνει και το Μουσείο Μαρία Κάλλας.
0: Πες το, γιατί το ξεκίνησες.
1: Εδώ, ναι, είναι οι γείτονές μας. Εδώ δεν είναι. Έχουν μια αίθουσα εδώ.
0: Εδώ είναι η έδρα τους και το μουσείο είναι στη Μητροπόλη.
1: Ναι, αλλά έχουν και εδώ εκθετήριο όμως, δεν έχουν? Στην Τεχνόπολη εννοώ, δίπλα μας. Καλά, βγαίνοντας θα στο δείξω. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, σήμερα, η 16 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα μνήμης της Μαρίας Κάλλας. Το Μουσείο του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Κάλλας, και το Εθνικό Οδείο παρουσιάζουν μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Κάλλας. Στην εκδήλωση μετέχει το Εθνικό Οδείο και η εκδήλωση αυτή γίνεται είναι η τάξη μελοδραματικής του Εθνικού Οδείου, και αυτή είναι η σημερινή, αλλά δεν σταματάει εδώ, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή εκδήλωση. Έχει και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις, όπως την Λαμία Μαρία, Create Your Own Card Postal. Κάθε Κυριακή του Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το πρωί, την Κυριακή, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, η προσωπογραφία, διαβάζω από την ανακοίνωση του μουσείου, η προσωπογραφία της Κάλλας μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο στένσιλ, γίνεται η αφορμή για ένα δημιουργικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία και χρώματα για μικρούς και μεγάλους.
0: Είναι πολύ ωραίο το Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Μητροπόλεως.
1: Ναι.
0: Έχει και πολύ ωραία θέα αν ανέβει κανείς στον τελευταίο όροφο.
1: Και επίσης έχει και ξεναγήσεις. Μπορείτε να κλείσετε και θέσεις για την ξενάγηση αυτή. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου είναι η ξενάγηση των ενηλίκων. Η Κάλλας, ναι, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγαλύνθηκε στην Ευρώπη, αλλά ήταν Αθηναία.
0: Ήταν, και υπάρχει και το σπίτι της στην Πατησίων.
1: Δηλαδή και έζησε χρόνια στην Αθήνα και δύσκολα χρόνια, έτσι. Έζησε την κατοχή στην Αθήνα μαζί με την μάνα της και την αδελφή της.
0: Δύσκολη σχέση με τη μάνα της.
1: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί...
0: Και βεβαίως θα πουν οι ακροατές, καλά δεν θα πεις και για τη σχέση με τον Ωνάση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ήταν στα περιοδικά της εποχής και ήταν το κοτσομπολιό της εποχής.
1: Ήταν, ναι, το αντίστοιχο σήμερα, ξέρω εγώ, ο Κλούνι και η Κλούνι ή κάτι τέτοιο.
0: Καλά, ήταν μεγαλύτερο όνομα από τον Κλούνι.
1: Προφανώς, αλλά ήταν λιγότερη επικοινωνία τότε. Ναι. Ενώ τώρα η επικοινωνία είναι παντού και 24 ώρες, 24 ώρες.
0: Ήταν ένας από τους πολύ πλούσιους ανθρώπους, έτσι.
1: Επίσης, και υπάρχει, και, υπάρχει και η θεωρία, την οποία έχω ακούσει από ειδικότερους ανθρώπους από μένα, σύμφωνα με την οποία η δίαιτα που έκανε η Κάλλας της έβλεψε τη φωνή.
0: Κοίταξε, αυτό συμβαίνει γιατί έχεις δει ότι οι περισσότερες λυρικές τραγουδίστες, ενώ τα πολύ μεγάλα ονόματα, ειδικά στο παρελθόν, είχαν κάποια κιλά παραπάνω από αυτό που θα έλεγε κανείς ότι είναι
1: το πρότυπο της ομορφιάς της εποχής.
0: Ναι, όταν χάνει κανείς τα κιλά, κάπως συνδέεται αυτό με την φωνή, και η φωνή δεν είναι του επίπεδου που θα ήταν όπως ήταν πριν.
1: Ναι. Καλή ήταν και έτσι όμως.
0: Ναι, αλλά είχε συζητηθεί πολύ ότι είχε...
1: Είχε συζητηθεί όντως.
0: Ότι δεν
1: ακόμη
0: ήταν αυτό το οποίο ήταν παλιότερα. Για Μαρία, Μαρία λέω, Λίλη, για πες που είσαι μουσικός. Αλλάζει ο τρόπος, αν δεν ακούσατε, που χρησιμοποιεί κανείς το διάφραγμα, γιατί ούτε ο Πάνος ούτε εγώ γνωρίζουμε τα θέματα της μουσικής και του τραγουδιού, το πώς διαχειριζόμαστε το σώμα μας και πώς το σώμα μας η κατασκευή του βοηθάει τη φωνή, αλλάζει το διάφραγμα όταν κανείς έχει λιγότερα κιλά και εκεί οφείλεται το ότι αλλοιώνεται όσο αλλοιώνεται,
1: αλλάζει, εν πάση περιπτώσει,
0: όσο αλλάζει η φωνή.
1: Λοιπόν, αυτά για την Μαρία Κάλλας, την μνήμη της οποίας τιμήσαμε και εμείς έτσι λίγο ταπεινά εδώ, καθότι σήμερα συμπληρώνονται πόσα χρόνια.
0: Από το 77.
1: Από το 77, 49 χρόνια. Έτσι.
0: 49 χρόνια, ναι.
1: 49 ναι. χρόνια.
0: Λοιπόν, και επειδή περιμένω τώρα, εμείς φλιαρίσαμε, περιμέναμε να μας τα πει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας, που ανακοινώθηκε σήμερα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ας ακούσουμε και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, όχι σε κάποια όπερα ή σε κάποια άρια από όπερα, αλλά να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη, στο πιάνο η Νιντόρα Μπακοπούλου.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο πιάνο, η Ντόρα Μπακοπούλου.
1: Τελικώς δεν τη γλίτωσε, ακούστηκε στην εκπομπή μας.
0: Ακούστηκε ως λυρικός τραγουδιστής.
1: Ναι, ως λυρικός τραγουδιστής. Θυμάσαι που λέγαμε πριν από κάνα μισάωρο ότι η αναθεώρηση του συντάγματος πέφτει θύμα της πολιτικής αντιδικίας, ιδίως σε περιπτώσεις πολιτικής οξύτητας και πόλωσης, mm-hmm. διότι τα κόμματα, ακόμη και αν συμφωνούν σε κάποια από τις προτάσεις, αποφεύγουν να συμφωνήσουν, να υπερψηφίσουν, γιατί πρέπει να συντηρηθεί αυτό το κλίμα της πόλωσης κτλ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα, καθώς από τις 33 από τα 33 άρθρα του συντάγματος που έχουν προταθεί για αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, κανένα δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων. Για να περάσει μια τροποποίηση ενός άρθρου, πρέπει να πάρει σε αυτή τη Βουλή, πριν από τις εκλογές, 180 ψήφους πλειοψηφία των τριών πέμπτων ή απόλυτη πλειοψηφία, και σε περίπτωση που έχει πάρει σε αυτή τη Βουλή απόλυτη πλειοψηφία, απλώς, τότε χρειάζεται πλειοψηφία τριών πέμπτων, 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή. Αν έχει πάρει 180 τώρα, τότε αρκεί 150-1 στην επόμενη Βουλή. Έτσι, είναι ένα, ας πούμε, σχετικά σοφό σύστημα. Λοιπόν, από τα 33 πρωταθέντα άρθρα, κανένα δεν έφτασε τις 180 ψήφους.
0: Να δώσει την επόμενη Βουλή πώς θα αντισταθεί. Καλά, θα την
1: επόμενη Βουλή, και να δούμε τώρα πώς θα είναι η επόμενη Βουλή, ποιος ξέρει. Έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, Μπαλίτσα.
0: Εδώ είμαστε τρεις Παναθηναϊκοί, να σας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια τηλεόραση ανοιχτή και βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζουμε την Κηφισιά.
1: Λοιπόν, κύπελλο Ελλάδας, Κηφισιά Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 53ο λεπτό, μόλις μπήκε. Το σκόρ είναι 0-0. Η Κηφισιά έχει έδρα στη Λεωφόρο, παρακαλώ πολύ. Οπότε ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Λεωφόρο εκτός έδρας. Είχε γίνει και πριν από 2-3 χρόνια με την Καλυθέα.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
1: Αν το γήπεδο λειτουργήσει την επόμενη σεζόν, είναι ο πρώτο-τελευταίος επίσημος αγώνας.
0: Εννοούμε γιατί το γήπεδο στο Βοτανικό.
1: Το γήπεδο το καινούριο.
0: Ναι. Θα με πάρεις μαζί σου.
1: Δεν ξέρω αν πάω.
0: Δεν θα πας. Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, γιατί υπάρχει και το μάτς του πρωταθλήματος. Με γηπεδούχο την Κηφισιά, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Κύπελλο λοιπόν σήμερα, ημέρα κυπέλου. Υπάρχει και Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι το πιο ενδιαφέρον είναι στις 10 το βράδυ, όπου για το Europa League ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται την Γιαγκελόνια, την πολωνική Γιαγκελόνια. Είναι ο πρώτος του αγώνας στην φάση των ομίλων, στη League Phase που λέμε τώρα, του Europa League. Είναι σε κρίση η ομάδα, άλλαξε προπονητή. Στον πρώτο αγώνα του νέου προπονητή ιτήθηκε μέσα στο γήπεδο του από τον Όφη. Δύσκολη δουλειά τώρα να έρχεσαι προπονητής σε μια ομάδα που έχει μεγάλες απαιτήσεις και πάρα πολύ μεγάλη πίεση, και να πρέπει να φέρεις αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή και να ζεις με τηλεμητόμο, έτσι, αλλά... Αυτή είναι η κίνδυνη.
0: Και στο γήπεδό του θα περιμέναν κάτι περισσότερο οι φίλαθλοι.
1: Είναι και η κίνδυνη του επαγγέλματος, του επαγγέλματος του προπονητή.
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα ο προπονητής όταν έχει μία, δύο, τρεις αποτυχίες, ξέρουμε από πριν ότι
1: κρίζει η καρέκλα του. Εκεί υπάρχουν και ένα σωρό ωραίες εκφράσεις του τύπου «αυτός δεν θα κάνει παρέλαση», που σημαίνει μέχρι τις 28 Οκτωβρίου θα έχει απολυθεί. Αυτός δεν θα κάνει Χριστούγεννα και ούτω καθεξής, δεν θα ψήσει αρνί και τέτοια.
0: Αλλά... τώρα θυμήθηκα και ένα παλιό κινητό, τώρα τι πάω και θυμάμαι.
1: Παλιό τι?
0: Νούμερο κινητού. Πώς ήταν, 5151.
1: Α, ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Θα λένε οι ακροατές τι θυμηθήκαμε. Ναι.
1: Αυτά από το Radio City σήμερα. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα του Αθήνα 984, πίσω από την κονσόλα. Η Λίλη Φωτοπούλου για την τελική ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς. Ακολουθεί στις 8 η ώρα το βραδινό, απογευματινό μάλλον, ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Ο Κώστας Ράπτης είναι στο μικρόφωνο με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και μέχρι τις 8 τι θα μας πάει, Έλενα?
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι BB King, γιατί υπάρχει επέτειος, αλλά σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Κώστα Τρυπολίτη, το στίχος του Κώστα Τρυπολίτη, Δήμος Μούτσης, από το Φράγμα, είναι το Φράγμα, Ο Κώστας Τρυπολίτης, ένας πολύ σημαντικός στιχουργός της δεκαετίας του 80 και του 90, έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής και ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε, μάλλον το πρωτοακούσαμε το 1981, δείτε πόσο επίκαιρο είναι.
1: Καλό απόγευμα.

μας η εταιρεία. Η ακρίβεια, η μόδα, να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 γιατρείς, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, είναι η 251η ημέρα του 2026. Είναι επίσης η 300η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Η τρίτη του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η πέμπτη του μηνός Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Η 25η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Διανύουμε πάντοτε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στην Παππούα Νέα Γουινέα μνημονεύουν την ανεξαρτητοποίηση της χώρας από την Αυστραλία σαν σήμερα το 1952 και στο Μεξικό την ανεξαρτητοποίηση από την Ισπανία το 1810.

0: Στην Ιαπωνία είναι η μέρα του σεβασμού των ηλικιωμένων, ενώ στη Βερόνα της γειτονικής Ιταλίας έχουν τα γενέθλια της Ιουλιέτας. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι της Αγίας Εφημίας και της Μάρτυρος Μελιτινής, οπότε λέμε χρόνια πολλά όπου πρέπει. Την Αγία Εφημία τιμά και η Καθολική Εκκλησία, αλλά και την Αγία Λουντμίλα, προστάτηδα της Βοημίας. Και εμείς ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα από τη Βουλή, όπου ολοκληρώθηκε προλίγου η δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων του Συντάγματος που πρότεινε ως αναθεωρητέα η Νέα Δημοκρατία, και το αποτέλεσμα είναι κανένα από αυτά να μην συγκεντρώνει την απαιτούμενη για αυτή τη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη των 180 ψήφων, με αποτέλεσμα η τύχη τους να κριθεί στην επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτηθεί η ίδια ενισχυμένη πλειοψηφία προκειμένου να ενσωματωθούν στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, έτσι και σήμερα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από 158 μέχρι 161 ψήφους, καθώς τις υπερψήφισαν και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Μικρή απόκληση καταγράφηκε στις αρνητικές ψήφους και στα παρών, ενώ απουσίαζαν από την ψηφοφορία οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης, που ήταν απόντες και στην πρώτη ψηφοφορία, καθώς και ο επίσης ανεξάρτητος Μπουρχάν Μπαράν. Το Πασόκ, όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία, δήλωσε παρόν στα άρθρα που είχε καταθέσει δική του πρόταση, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα. Πάντως Κώστα, η μεγάλη απούσα από την σημερινή συνεδρία ήταν η συνένεση. Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κηρύσει ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, θέτοντας ως δίλημα της επόμενης κάλπης το «ελπίδα ή περιπέτεια». Σφοδρή και σε καθαρά προεκλογικούς τόνους ήταν η σύγκρουσή του με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, με βασικότερο σημείο αντιπαράθεσης όσα δήλωσε πρόσφατο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε θα κάνει ντου Ερντογάν στην Ελλάδα. Στο μόνο που επενδύεται είναι στον φόβο. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία για να νιώσει αστάθεια, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι από το Μητσοτάκης η χάος οδηγηθήκαμε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης η Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας, Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης η Βελόπουλος, ανέφερε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε πως η θέση του Πασόκ είναι ότι η κυβέρνηση επιλέγει την ένταση στις ελληνοτουρκικές θέσεις και αυτή είναι μια θέση εθνικά επικίνδυνη, καλώντας το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να μην μπλέκει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, γιατί αυτό δείχνει βαθιά ανευθυνότητα. Σε ό,τι αφορά την κριτική του Πασόκ στον Γιώργο Φλωρίδη, ο κ. Μητσοτάκης με χιουμοριστική διάθεση κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να του στείλει μια ανθοδέσμη για τζάμπα διαφήμιση, όπως είπε. Ανταπατώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υποκριτικό ταλέντο του Πρωθυπουργού, καθώς, όπως είπε, δεν έχει όρια η φευρότητα, όταν καλεί το Πασόκ να απολογηθεί για όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης. Τα όσα είπατε συνιστούν άμεση παρότρινση για παρέτηση του Υπουργού σας, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ και κατέληξε. Θέλετε βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια. Υπάρχει το Πασόκ. Για ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφερόμενος μάλιστα στο άρθρο 16, κατηγόρησε το Πασόκ που σκοπεύει, όπως είπε, στην επόμενη Βουλή να το υπερψηφίσει, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς είπε ότι δεσμεύεται στα κοράκια της ιδιωτικής παιδείας, λέγοντάς τους ότι έγινε, έγινε. Κώστα.
0: Δημήτρη Ράντο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Οι παραλήψεις των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κατά πληροφορίες οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Κώστα. Και όπως όλα δείχνουν, αυτή η υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη ουσιαστικά έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για τα κέντρα εκείνα τα οποία προσφέρουν δήθεν αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία, αλλά όπως φάνηκε ακόμα και την ίδια τη ζωή των ασθενών. Μετά λοιπόν από όσα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα ότι συνέβαιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπως είπες και εσύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο από αυτά αφορά τους ελέγχους αλλά και τα ευρήματα στο ιατρείο το συγκεκριμένο, στο Κολωνάκι, και θα αναζητηθούν σε δεύτερο επίπεδο ενδεχόμενες ευθύνες τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όσο και άλλων δημοσίων φορέων, οι οποίοι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους έρευνες σε ανάλογα κέντρα. Να σου πω ακόμη ότι ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ανοίγει και ένα νέο κύκλο, ζητώντας να ερευνηθεί εάν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή πριν επέλθει παραγραφή για το ερευνόμενο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για παράδειγμα, να εξεταστεί αν υπήρχαν καταγγελίες ή αυτεπάγγελτες έρευνες από τον Ιατρικό Σύλλογο και αν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους έρευνες, πού είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα ευρήματα αυτών των ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί αν τίθεται και ζήτημα ενδεχόμενης εξαπάτησης ασθενών από συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι βεβαίως αποκόμιζαν οικονομικό όφελος. Τώρα να σου πω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών, καθώς οι ανακριτής και εισαγγελέας στάθμισαν ιδιαίτερα όχι μόνο όσα φέρονται να έπραξαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται, να θυμίσουμε, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά κυρίως στάθμισαν τις παραλήψεις τους, αλλά και την προσπάθεια που έκαναν μετά από όσα συνέβησαν στο ιατρείο για να αποκρύψουν στοιχεία, επί της ουσίας παρεμποδίζοντας ή και συσκοτίζοντας ακόμα την διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι λοιπόν, η δικαστική λειτουργία απέδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι, όπως φάνηκε, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, όπως ήταν αυτή η πράξη της πλασμαφαίρεσης, σε χώρο μάλιστα που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών. Αποδείχθηκε επίσης κρίσιμος παράγοντας ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ιδιαίτερα μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αγνόησαν τα επαναλαμβανόμενα σήματα συναγερμού που έδινε το μηχάνημα και καταδείκνυαν, σύμφωνα και με την κατηγορία, τη σοβαρή διαταραχή που είχε επέλθει στον οργανισμό του ασθενούς. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η καθυστερημένη κλίση, η καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ, γιατί δεν έγινε εγκαίρος και χωρίς μάλιστα να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση του γιατί καθυστέρησαν. Από την πλευρά τους τώρα, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι στις ολονύχτες απολογίες τους αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται και υπεραμείνθηκαν της νομιμότητας της λειτουργίας του ιατρείου και των ενεργειών τους, όπως ανακοίνωσε με επίσημο δελτίο τύπου ο συνήγορος υπεράσπισής τους Νίκος Αγαπινός, τις επόμενες ημέρες θα προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκησή τους. Στο μεταξύ όμως η ανάκριση συνεχίζεται, να σου πω τέλος, και οι δικαστικές αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο εκείνο στο οποίο η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα μάλιστα που βρισκόταν στο μηχάνημα, αλλά και να κληθούν ως μάρτυρες πρόσωπα που φέρονται να επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα, και προκύπτει βεβαίως αυτό από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να εισφέρουν τα δικά του στοιχεία στη διερεύνηση της υπόθεσης. Κώστα.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, το χρονικό των ελέγχων που διενεργήσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κορλονάκι, όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατέχονταν νόμιμα, καθώς είχαν δηλωθεί στο Σύλλογο. Για το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει ή δεν ισχύει όμως σε αυτόν τον, όπως αποκαλύφθηκε, ακροσευαίσθητο και ταχαίως αναπτυσσόμενο χώρο της αναγεννητικής ιατρικής και της ευεξίας και ούτω καθεξής, περισσότερα θα μας πει η Έλενα Μπρέγιανη. Καλησπέρα, Έλενα.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι δεν άνοιξε μόνο μία δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα. Ποιος ελέγχει σήμερα την ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας, με ποιον τρόπο ελέγχονται τα ιατρεία μετά την αδειοδότησή τους και πόσο καθαρά διαχωρίζονται οι ιατρικές πράξεις από τις υπηρεσίες που προωθούνται ως θεραπείες ευεξίας, αντιγύρανσης, μακροζωίας, γνωστές ως αναγεννητικές θεραπείες. Οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, Κώστα, να σου πω ότι ζητούν πιο εντατικούς ελέγχους από την πολιτεία, και το Υπουργείο Υγείας προαναγγέλει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Ενώ πλέον, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο Μίνα Μουστάκα, βρίσκεται σε εξέλιξη και κατεπίγουσα εισαγγελική προκατακτική εξέταση για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με βάση τώρα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα το μεσημέρι ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών, από το 2024 να σας πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 5.500 έλεγχοι για αρχική βεβαίωση λειτουργίας ή τροποποίησης αυτής σε ιατρία, ενώ περίπου 1.000 ακόμη έλεγχοι έγιναν δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελιών. Ο Σύλλογος έχει επίσης αναφέρει περισσότερους από 4.000 επανελέγχους την τελευταία δεκαετία, καθώς και εκατοντάδες ελέγχους μετά από καταγγελίες. Σε πόσες περιπτώσεις τώρα εντόπισαν οι έλεγχοι αυτοί κάτι επιλείψιμο? Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνολικού ύψους 1.328.000 ευρώ, ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες σε 18 φορείς και οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση ιατρείου σε 12 πάλι φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι τι συμβαίνει μετά τον αρχικό έλεγχο. Η άδεια λειτουργίας αποτυπώνει την κατάσταση μιας δομής τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει συνεχής παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού σε κάθε ιδιωτικό ιατρείο. Και αυτό ακριβώς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης που προκάλεσε ο θάνατος του Μαζονάκη. Πώς μπορεί να διαπιστώνεται ότι ο εξοπλισμός, οι υπηρεσίες και οι ιατρικές πράξεις που παρέχονται παραμένουν διαρκώς εντός του πλαισίου της άδειας.
0: Και αν εδώ δεν υπήρχε κάποιο κενό, δεν θα είχαμε και την σημερινή εξαγγελία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη μέσω του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι με περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, που τελεί υπό την υποπτία του Υπουργείου, θα επιχειρηθεί στο εξής: να υπάρχουν πιο οργανωμένοι έλεγχοι των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους άλλους κρατικούς φορείς. Μάλιστα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν ξεκίνησε με την υπόθεση Μαζονάκη και τον τραγικό χαμό του, αλλά εδώ και ένα χρόνο που βρισκόμαστε, όπως είπε, σε διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου νόμου.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Το νέο αυτό μοντέλο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανακοίνωσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες, δηλαδή ποιον θα ελέγχει, με ποιες εξουσίες και για το πώς θα συνδέεται με τους ιατρικούς συλλόγους, τον ΕΟΠΗ και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αναμένονται, Κώστα, τις επόμενες ημέρες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή κατεύθυνσης στον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχονται πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό το γκρίζο πεδίο αναγνωρίζει πλέον και το Υπουργείο Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα έχει προαναγγείλει επιτροπή με την συμμετοχή και των ιατρικών συλλόγων και του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με στόχο να επανεξεταστούν οι κανόνες για δομές ευεξίας και αντιγύρανσης, αλλά βεβαίως και να αποσαφινιστεί ποιες πράξεις και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται σε κάθε κατηγορία δομής. Διότι ο όρος αναγεννητική ιατρική έχει συγκεκριμένο, θα πρέπει να πούμε, επιστημονικό περιεχόμενο και συνδέεται με συγκεκριμένες ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αυτή η συζήτηση, να σας πω, για την ευεξία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν δούμε, Κώστα, σε αριθμούς πόσο μεγάλη είναι πλέον η παγκόσμια αγορά του wellness, με ένα πρόχειρο έτσι, υπολογισμό, και αυτά που είδα πριν από λίγο, σύμφωνα με το Global Wellness Institute, το 2024 η παγκόσμια οικονομία της ευεξίας έφτασε τα 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώντας αύξηση.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι το αφομοίωσα. 6,8 τρισεκατομμύρια.
3: Τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 7,9% μέσα σε ένα χρόνο και 35% σε σχέση με το 2019. Και οι εκτιμήσεις, να σας πω, δείχνουν ότι μέχρι το 2029 μπορεί να αγγίξει τα 9,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην αγορά αυτή βέβαια περιλαμβάνονται πολύ διαφορετικοί τομείς, ομορφιά, προσωπική φροντίδα, διατροφή, άσκηση, μέχρι σπα και τουρισμό ευεξίας. Και κλείνοντας να σου πω, Κώστα, ότι στην αγορά αυτή θέλει να ενισχύσει τη θέση της και η χώρα μας. Για την ανάπτυξη μάλιστα του τουρισμού υγείας και ευεξίας έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας τριετές σχέδιο δράσης συνολικού ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Έλενα Μπρέγιανη, σε ευχαριστώ πολύ. Στα νέα της πόλης. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, τα κτίρια των οποίων έχουν υποστεί βλάβες από τις εργασίες του Μέτρο. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς νωρίς το πρωί σήμερα ο Δήμος Αθηναίων πέρασε τις πύλες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμών των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της υποκαταστατικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξερχόμενος στην εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέχεται περίπου στα 24 κτίρια. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μέχρι αυτή την ώρα. Ο Δήμος Αθηνών επίσης ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς η προκαταρκτική έρευνα και ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται. Τώρα, στα 3 αιτήματα του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 3 βασικές προϋποθέσεις. 1. Να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και για το μετρό, προκειμένου να αποσαφανιστούν τα αίτια του προβλήματος. Να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξει αποκαταστήσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Και βεβαίως δίκης αποκαταστάσεις. Τώρα να πούμε εδώ, Κώστα, ότι σε ό,τι αφορά τα πορίσματα των μηχανικών της Αττικών Μετρό, αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναμένεται και το πόρισμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επανακίνηση του μετρό. Ο κύριος Δούκας υπογράμμισε ότι ο Δήμος και οι προγνώμονες των κατοίκων θέλουν να λάβουν γνώση των πορισμάτων και των αναλυτικών δεδομένων προκειμένου να εξεταστούν οι προτάσεις των δυτικών. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο της διεξαγωγής απατών από τηλεφώνου και η αστυνομία μόλις εξάρθρωσε άλλο ένα τέτοιο κύκλωμα, όπως θα μας εξηγήσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Πράγματι, σχεδόν καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο υπάρχει και μια υπόθεση το τελευταίο καιρό με τηλεφωνικές απάτες, με το δράστη να παριστάνουν είτε τους λογιστές είτε τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με θύματα ηλικιωμένους από τους αποσπούν είτε χρηματικά ποσά είτε τη Μαλφή. Εχθές είχαμε άλλη μια τέτοια περίπτωση. Συνελήφθησαν τρία άτομα σε περιοχή της Αττικής ηλικίας 27, 20 και 19 ετών. Είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει λίγο πριν πάνε σε ένα σημείο που θα παραλάμβαναν μια σακούλα που μέσα μια ηλικιωμένη θύμα είχε βάλει τη Μαλφή αξίας 15.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ προκειμένου, όπως τις έλεγαν, να τα προστατεύσει από κάποιο βραχυκύκλωμα που υπήρχε κίνδυνο να συμβεί στο σπίτι της. Και σε αυτή την περίπτωση, Κώστα, το κύκλωμα λειτουργούσε ως εξής. Τηλεφωνικά κέντρα σε οικίες όπου καθημερινά εκεί οι τηλεφωνητές κάνουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες κλήσεις, εντοπίζουν τα θύματα τους και οι εισπράκτορες κινούνται σε όλη σχεδόν την περιφέρεια, όπου βλέπουν ότι το θύμα εντοπίζουν τα θύματα τους και οι εισπράκτορες κινούνται σε όλη σχεδόν την περιφέρεια, όπου βλέπουν ότι...

0: με αυτές τις απάτες προκειμένου να εξαρτηθούν τέτοιου είδους κυκλώματα. Ωστόσο, Κώστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, πολλοί από τους δράστες που συλλαμβάνονται από την αστυνομία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για τα ίδια αντικείμενα, για τα ίδια υποθέσεις, με την αστυνομία να τους βλέπει συνέχεια μπροστά τους και να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση.
1: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωσταράπη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καθώς η Τουρκία κλιμακώνει, ως φαίνεται, την πίεση, αν μη τι άλλο σε διπλωματικό επίπεδο, εφόλης της ύλης των ελληνοτουρκικών, με ιδιαίτερη πια έμφαση στην αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, όπως έδειξαν και οι τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επί των οποίων ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Φαίνεται ότι αυτό το αφήγημα περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο καταραίει και μάλλον θα έλεγα αντικαθίσταται από τις γενικότερες στοχεύσεις που έχουν αναθεωρητικές δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ αυτών βεβαίως είναι και η Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί είχαμε νέα ηχηρή παρέμβαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακάν Φιντάν, με επίκεντρο τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Φιντάν χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το θέμα σε διμερές επίπεδο, στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Καστελόριζο, επικαλούμενος τη μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές, δηλαδή τη γεωγραφία, όχι το διεθνές δίκαιο. Οι δηλώσεις έγιναν του κυρίου Φιντάν έγιναν από τον Μπακού. Τον Μπακού είναι η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Αδελφό για έθνος της Τουρκίας, του Αζερβαϊτζάν, αλλά παρεμπιπτόντος και ο στενότερος εν από μήνας σύμμαχος του Ισραήλ μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Και αυτό, Κώστα, συνεχίζω σε αυτό στην παρατήρηση που έκανες, λέγοντας το εξής, ότι θυμίζω την στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, έτσι. Και επίσης να...
0: Και μέσος όπως λέγεται και του Ισραήλ, επιμένω.
1: Και του Ισραήλ, και του Ισραήλ, ναι.
0: Στο βαθμό που το Αζερβαϊτζάν μπορεί να αποτελέσει και έναν βατήρα για επιθετικές ενέργειες εναντίον του Ιράν. Και στον βαθμό επίσης που η αζερική κοινότητα εντός του Ιράν είναι πολυπληθέστερη από τους κατοίκους των εξάρτητων Αζερβαϊτζάν.
1: Αυτό πάλι συνεχίζω σε αυτή την παρατήρηση λέγοντας ότι εκτός των άλλων δείχνει και ότι η Τουρκία έχει πια, θα έλεγα, λόγο και στην περιοχή του Καυκάσου, στο Κάφκασο, έτσι, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει έτσι κι αλλιώς. Το λέμε αυτό γιατί η Τουρκία και η Αζερβαϊτζάν διατηρούν στρατηγική εταιρική σχέση με ισχυρούς ενεργειακούς και αμυντικούς δεσμούς. Η παρέμβαση του Φιντάν γίνεται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, στη Ρώτη και τη Στρογγύλη, την οποία ανατολικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Τώρα, ποιος είναι ο τουρκικός στόχος, γιατί έκανε αυτά η Τουρκία? Η Άγκυρα επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και το συνδέει με την συνολικότερη ατζέντα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στην τουρκική στρατηγική ανάγνωση, το Καστελόριζο δεν είναι απλώς ένα μικρό απομακρυσμένο ελληνικό νησί. Η γεωγραφική του θέση θεωρείται κρίσιμη για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω ότι χωρίς την επίρρεια του Καστελόριζου, του νησιωτικού συμβλέμματος του Καστελόριζου, ανάμεσα στην ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου παρεμβάλλεται η τουρκική ΑΟΣ. Επίσης να θυμίσω ακόμα ότι στην μερική συμφωνία οριοθέτησης των ΑΟΣ ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ελλάδα, το Καστελόριζο έχει εξαιρεθεί. Τώρα, η Άγκυρα συνδέει την αμυντική ενίσχυση του Καστελόριζου με τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας και το Ισραήλ, και με το Ισραήλ, της Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία μάλιστα αντιμετωπίζει ως μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής και στρατιωτικής περικύκλωσης της Τουρκίας. Στην ίδια τουρκική οπτική, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, η Κύπρος αποτελεί τον ευάλωτο κρίκο αυτής της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Ισραήλ και Κυπριακή Δημοκρατία, οι τρεις χώρες που συνδέονται με μια, θα έλεγα, ισχυρή στρατιωτική συμφωνία. Η ελληνική απάντηση Νομίζω ότι είναι εμφανής και είναι και διπλή. Από το Καστελόριζο ο κυρίακος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανένα, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Αθήνα δεν συζητά αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών και θεωρεί την αμυντική οργάνωση ενόπλων δυνάμεων κυριαρχικό δικαίωμα. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προωθεί την αμυντική θωράκιση των νησών με ορίζοντα το 2030 με νέα έμφαση στην αεροπορική και αντιδρόουν άμυνα, την επιτήρηση και τη διασύνδεση των επιχειρησιακών συστημάτων. Με αυτά τα δεδομένα, Κώστα, νομίζω ότι η γεωπολιτική εικόνα που σχηματίζεται είναι πλέον ευδιάκριτη. Η Άγκυρα επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη στρατηγική παρουσία των ελληνικών νησών στο συνολικό στρατηγικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα απαντά με διπλωματική αποτροπή, αμυντική θωράκιση και στρατηγικές περιφερειακές συνεργασίες. Στο επίκεντρο βεβαίως το Καστελόριζο, ένα μικρό νησί με δυσανάλογα μεγάλη γεωπολιτική σημασία, και πίσω από τη στρατηγική αντιπαράθεση διαμορφώνεται μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη μάχη, είναι η γεωενέργεια. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη και τα σχέδια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αναβαθμίζουν στρατηγικά την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πλέον στην περιοχή δεν κρίνονται μόνο σύνορα και θαλάσσιες ζώνες, κρίνονται ενεργειακές διαδρομές, συμμαχίες και σε τελική ανάλυση και οι συσχετισμοί ισχύως. Κώστα.
0: Χρήστο Καπούτση, ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτά τα συμφραζόμενα αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε για άλλη μία φορά στο ζήτημα της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή του αντιπυραυλικού συστήματος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δημιουργεί για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό άμεση εξάρτηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας μας από ένα τρίτο μέρος, εν προκειμένου το Ισραήλ, με βάση ένα σύστημα το οποίο, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, ουσιαστικά αποβλέπει στην ανάσχεση της Ρωσίας και όχι στην αντιμετώπιση της περιόνιμης εξ ανατολών απειλής που επικαλείται η Ελλάδα. Είναι αυτό το θέμα για το οποίο έγραψε στην εφημερίδα Documento, απευθυνόμενος σε σειρά αναλυτών, ο συνάδελφος Δημήτρης Κούλαλης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
2: Χαίρετε κύριε Ράπτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς θα πρέπει να συνοψίσουμε τις παρατηρήσεις των ειδικών που μίλησαν για το συγκεκριμένο δημοσίευμα?
2: Νομίζω ότι το έχει πολύ καλά ο Γάλλος δοκιμιογράφος ο Μισελ Ντεμοντέν, όπου έλεγε ότι δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της ασπίδας του Αχιλλέα το παραπάνω ισχύει, αλλά όπως προείπατε με μία μικρή τροποποίηση, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι αγοράσαμε το θόλο για την Τουρκία. Ωστόσο, όπως αναδείξαμε στο πολυσέλιδο ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο, το οποίο στο πρώτο του κομμάτι αναδείκνυε την ασπίδα του Αχιλλέα στα νύχια του Πρετάντορ, είναι ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η συνάδελφος Μικαέλα Σάβα. Στο δεύτερο κομμάτι, που είναι το κομμάτι το οποίο υπογράφω εγώ, διπλωμάτες και στρατιωτικοί παράγοντες διαφωνούν με τις διαπιστώσεις της Τουρκίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρέσβης επιτιμεί, ο κ. Βασίλης Μπορνόβας, έλεγε ο άνθρωπος ότι ένα σημαντικό κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων δεν αφορά την Τουρκία απαραίτητα, προκειμένου να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε. Φυσικά έκανε αναφορά στις σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες ήδη από το 1948, αλλά και την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ σε στρατιωτικό, αλλά και στο στρατιωτικό κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών.
0: Και επομένως, αν στο πολιτικό και στο στρατιωτικό επίπεδο οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ τα τελευταία 15 χρόνια έχουν επιδεινωθεί, αξίζει να θυμίζουμε ότι στο οικονομικό επίπεδο οι διμερείς αυτές σχέσεις παραμένουν αδιατάρακτες, ίσως στην καλύτερη φάση τους από ποτέ, και ότι η πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς την ενεργειακή τροφοδοσία από τους τουρκικούς λιμένες, που καλύπτει το 40% των αναγκών του εβραϊκού κράτους.
2: Είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε, οπότε και σε αυτή την διαπίστωση κατέληγε και ο πρέσβης, με δεδομένο ότι υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα συνεργασιών, δεν θεωρούσε ότι οι σχέσεις θα παραμείνουν στο κομμάτι όπως είναι έως τώρα. Συν της άλλης, φυσικά δεν μπορούμε να μιλάγουμε υπόψη, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, το γεγονός ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και δεν είναι άλλο φυσικά από το νατοϊκό πλαίσιο, όπως μας έχει δείξει και η περίπτωση της Κύπρου το 1974, αλλά και το 1996 και εντεύθεν. Οπότε σε εκείνο στο οποίο καταλήγουμε σε πρώτη φάση είναι το γεγονός ότι μάλλον εξοπλιζόμαστε για την Ρωσία, η οποία αναδεικνύεται και πάλι ως ο σημαντικός από βορρά κίνδυνος. Αναφέρεται προηγουμένως το ζήτημα της εξάρτησης και νομίζω ότι κύριε, αξίζει να το επισημάνουμε ότι μέσα από τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα έχουμε μία διπλή εξάρτηση. Η μία φυσικά είναι η πάγια εξάρτηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όπως είπε και ο καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο κ. Γρίβας, που δείχνει ιδιαίτερα σε μια τέτοια ρευστή γεωπολιτικά περίοδο το γεγονός ότι όταν έχεις διαλύσει την αμυντική σου βιομηχανία είσαι άμεσα εξαρτημένος από τον ξένο παράγοντα. Υπάρχει όμως, αν θέλετε, και η πολιτική που οφείλουμε να την επισημάνουμε. Το επισημαίνει και ο κύριος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, αλλά και ο επίκουρος καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο κύριος Τζίμας. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι για τον πρώτο αυτές οι πολύ στενές σχέσεις δημιουργούν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Τονίστηκε πάρα πολύ στο ρεπορτάζ ότι τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα δεν μας τα έχει χαρίσει το Ισραήλ και είναι πάρα πολύ πιθανό στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον αυτές οι υποχρεώσεις που δημιουργεί η ασπίδα του Αχιλλέα, συμφωνεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να τις βρούμε να είναι απέναντι από το γενικότερο πλάνο συμφερόντων της χώρας και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο γεγονός ότι η μία πλευρά της κριτικής που ασκείται και αυτή αφορά τον κύριο Τζίμα αναφέρει ότι αποτελεί η ασπίδα του Αχιλλέα μία πράξη υποτέλειας την οποία έχουμε να τη δούμε από τότε που εν μέσω ελληνικής επανάστασης εμπιστευτήκαμε και εκχωρήσαμε εν τέλει σε τεχνικό επίπεδο την άμυνά μας στα συμφέροντα μίας τρίτης χώρας. Το ερώτημα που προσωπικά μου προέκυπτε και εμένα μου προέκυπτε από όσα έλεγαν οι άνθρωποι που κατέχουν καλύτερα το αντικείμενο από εμένα είναι γιατί να το κάνουμε αυτό. Και ήρθε φυσικά το State Department σε ερώτηση την περασμένη εβδομάδα στην οποία εκπρόσωπος του αφού χαιρέτησε φυσικά την συμφωνία για την ασπίδα, συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, είπε επιλέξει, ανοίγουμε εισαγωγικά, ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Νομίζω ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε ποιο πλέγμα συμμαχιών εντάσσεται η χώρα, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βάζουμε αυτούς τους αστερίσκους τελικά για την ασφάλεια ποιον ο ελληνικός λαός θα καταβάλει πάνω από 3 δισεκατομμύρια για να αγοράσουμε την ασπίδα.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Κούλελη της Εφημερίδας Ντοκουμέντο. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Σε απευθείας μυστικές επαφές με εκπροσώπους των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης προχώρησαν Αμερικανοί αξιωματούχοι το Σαββατοκύριακο στο Σουλτανάτο του Ομάν, σύμφωνα με αποκαλύψεις 5 πηγών με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Reuters. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τη σαρωτική επιχείρηση των Χούθη, με την οποία αυτοί κατέλαβαν μια στρατηγική σημασία λωρίδα της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας, τρέποντας επιφυγή τις δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, το Ριάτ κατηγόρησε τους Χούθη ότι εξαπέλυσαν χθες επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκα, το οποίο κατέστρεψε η αντιεροπορική άμυνα. Το γεγονός διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Αυτό δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γκι στη συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του στην Κίνα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρέντριχ Μέρτς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, επιλέγοντας να παραμείνει στο Βερολίνο εν μέσω αυξανόμενης πίεσης που δέχεται εντός και εκτός της κυβέρνησής του. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει τελικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η απόφαση του καγκελαρίου ελήφθη μετά από το απογοητευτικό αποτέλεσμα των Χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ, αλλά και εν ώψη της διπλής πολιτικής μάχης στις 20 του μηνός, όπου θα στηθούν κάλπες στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλενβούργου Δυτικής Πομερανίας. Στο Σουδάν, τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση χρυσορυχίου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης Αλ-Νουχούντ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό ακόμη απολογισμό του δυστυχήματος. Και να περάσουμε σε ένα ερώτημα που συζητείται πάρα πολύ εν Αμερική και διεθνώς. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε το φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι δυνατόν αυτή την έκκληση να την απευθύνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του εγχειρήματος? Μετά και από ανησυχητικές εκτιμήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αυτονομηθεί μέχρι του σημείου και να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αστροφυσικό και φίλο της εκπομπής, Δημήτρη Λένη, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Η Λοξάνδρα της αξέχαστης Μαρίας Ιωαννίδου, στις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις του καιρού της, ρωτούσε τον άντρα της: για καλό μας ή για κακό μας, Δημήτρο?
3: Ούτε τον ούτε τ' άλλο, νομίζω. Όντως, ο θόρυβος που υπάρχει είναι πολύ έντονος. Παραιτήθηκε μάλλον ένας νεαρός 28 ετών μαθηματικός από την Anthropic, μία από τις δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου, λέγοντας ότι παρετούμε διότι η Anthropic δεν κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει την καταστροφή που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε 10 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Υπήρξε κάπως σεμνή, θα έλεγα, ανακοίνωση του Ντάριο Άσμοντε σε σχέση με αυτό το θέμα, που έλεγε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι πρέπει κάπως μάλλον να θέσουμε κάποια όρια στην ταχύτητα ανάπτυξης αυτού του τέρατος. Νομίζω ότι βγήκε αμέσως μετά ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε μια τρομερή ανακοίνωση που έλεγε: όχι, δεν χρειαζόμαστε κανένα φρένο, διότι το καλύτερο φρένο είμαι εγώ, ένας πρόεδρος με πολύ μεγάλο IQ, ο οποίος φτάνει για να κρατήσει το φρένο. Όλοι καταλάβουμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ότι η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη, έτσι το φοβιώσαμε.
3: Τέλος πάντων, το θέσατε κόμψα.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι που ζητάνε λεφτά ή το υπενήσονται οι μεγαλοσχημοί του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης? Γιατί ο καχύποπτος νους μου εκεί πήγε.
3: Σε αυτό και στην Κίνα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πράγματι, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι πρώτα η Anthropic φέτος, αργότερα μέσα στη χρονιά και αργότερα του χρόνου μάλλον, αν προλάβει, η OpenAI, θέλουν να μπουν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και οι ανάγκες που έχουν για ρευστό, όταν μπουν δηλαδή, είναι σαφώς πάνω από το 1-3 εκατομμύρια δολάρια, 4-5 ίσως και παραπάνω φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας, έτσι. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, και κάνουν ό,τι μπορούν με τα τεράστια μέσα που διαθέτουν για να δημιουργήσουν αυτό που λέμε hype, ντόρο. Λοιπόν, ένα από τα κόλπα είναι αυτό, η έντεχνη υποδάβληση φημών ότι είναι πολύ κοντά στην γενική τεχνητή νοημοσύνη ή γενική σούπερ νοημοσύνη, δηλαδή σε μηχανές που έχουν μεγαλύτερη νοημοσύνη από τους ανθρώπους. Και
0: μα στην αυτό... Αμερική ήταν που βγήκε η έκφραση ότι δεν πειράζει να λένε κακά πράγματα για σένα, αρκεί να λένε ορθά το όνομά σου.
3: Ακριβώς αυτό είναι η περίπτωση.
0: Προκαλούν ντόρο υπέρ του κλάδου τους δια της καταστροφολογίας?
3: Βέβαια,
0: ότι είμαστε ικανοί να φέρουμε το τέλος της ανθρωπότητας?
3: Αν είσαι σε θέση να φέρεις το τέλος της ανθρωπότητας, τότε σαφέστατα το προϊόν σου είναι αρκετά καλό για να το παράσεις και μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Και ο σκοπός τους αυτός είναι. Έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα έλλειμμα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, τα chatbot, είναι τρομερά ακριβά. είναι πάρα πολύ ενεργειοβόρα, έχουν τεράστια έξοδα σε εξοπλισμό, ο οποίος είναι φουσκωμένος, τα έξοδα είναι φουσκωμένα. Δεν βγάζουν λεφτά. Δεν βγάζουν σε καμιά περίπτωση αρκετά λεφτά για να καλύψουν τα χρέη τους. Αν συνεχίσουν τους ρυθμούς που πάνε, θα πέσουν έξω, θα φαλυρίσουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουν πάρα πολύ, ίσως πολλοί λένε παράλογα πολύ, τα έξοδά τους. Δεν γίνεται τα έσοδά τους, δεν γίνεται αυτό. Οπωσδήποτε οι κινήσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ έντονες. Επίσης, είναι απολύτως σαφές ότι αυτό που ισχυρίζονται εδώ και χρόνια θα φέρουν την υπερνοημοσύνη, μια νοημοσύνη καλύτερη του ανθρώπου, δεν γίνεται. Δεν πρόκειται να γίνει. Όχι με αυτή τη γενιά τεχνητής νοημοσύνης, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά όχι με τα LLM, τα Large Language Models. Αυτά δεν έχουν ανθρώπινη νοημοσύνη. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ανθρώπινη νοημοσύνη. Δεν έχουν καν νοημοσύνη για την ακριβία. Επιπλέον, παρόλη την κουβέντα περί επιτάχυνσης και πόσο γρήγορα πάει η τεχνολογία και εδώ πέρα πρέπει να σταματήσουμε λίγο, η πραγματικότητα είναι ότι δεν πάει τόσο γρήγορα, δηλαδή τα τελευταία μοντέλα δεν είναι και τόσο καλύτερα από τα προηγούμενα μοντέλα. Υπάρχει μια σαφής επιβράδυνση της βελτίωσης των μοντέλων τους, επιβράδυνση η οποία ταυτόχρονα σημαίνει και πολύ παράλληλη αύξηση των εξόδων. Κάθε καινούριο μοντέλο είναι πολύ πιο ακριβό στην κατασκευή του από το προηγούμενο. Αλλά η βελτίωση που έχεις είναι πολύ μικρή, πολύ δυσανάλογη με τα έξοδα. Τεράστιο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που οι Κινέζοι βρίσκονται ελάχιστα πλέον πίσω από τους Αμερικάνους. Τα καλύτερα κινέζικα μοντέλα, το λέω εκ πείρας δηλαδή, είναι πολύ κοντά στα αμερικάνικα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο καλά ακόμα. Αλλά είναι πολύ κοντά και κυρίως είναι στο 20πλάσιο της τιμής. Επομένως, για τους επαγγελματίες του χώρου αρχίζει να γίνεται, στη Δύση, αρχίζει να γίνεται τρομερά, πώς το πούμε, καλή η προσφορά των Κινέζων. Και αυτό δεν...
0: Πόσο μάλλον όταν τα συστήματα των Κινέζων βασίζονται σε ανοιχτό κώδικα. Ενώ προφανώς η Silicon Valley φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέα μεγάλα μονοπόλια.
3: Ναι και όχι. Ας πούμε η Meta, που είναι η τρίτη, το Facebook, που επίσης έχει ένα λόγο σε αυτή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα πολύ λόγο θεμελιώδη. Έχει το πρόγραμμα με βάση το οποίο γράφονται τα ίδια τα μοντέλα, είναι το PyTorch. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, για τεχνικούς λόγους έχει τις υποδομές, ας το πούμε έτσι, τα δικά της μοντέλα τα δίνει ανοιχτά. Ίσως όχι με ανοιχτά βάρη, ας μην πω στην τεχνική κουβέντα, αλλά η ίδια η Meta είναι υπέρ των ανοιχτών μοντέλων, γιατί κατά τη γνώμη μου ορθά πιστεύει ότι αν αυτό το πράγμα, η τεχνητή νοημοσύνη, να γίνει κάποια υποδομή αύριο μεθαύριο, κάτι σαν το ίντερνετ ας πούμε, πολύ το χρησιμοποιούμε, τότε θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα για λόγους κόστους. Για τον ίδιο λόγο που η υποδομή του ίντερνετ είναι και αυτή ανοιχτού κώδικα. Δηλαδή όλα τα πράγματα που βρίσκονται πίσω από το ίντερνετ που χρησιμοποιείτε σπίτι ή στην επιχείρηση σας ή εκεί στο σταθμό, το δίκτυο, το λογισμικό που τρέχει το δίκτυο πάνω στο οποίο λειτουργεί το ίντερνετ και όλα αυτά, είναι ανοιχτού κώδικα. Οπότε στο μέλλον, αν η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη γίνει υποδομή, θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα. Προφανώς οι Anthropic και οι OpenAI, οι δύο γίγαντες του χώρου, αυτό δεν το θέλουν, αλλά είναι μια μάχη χαμένη. Μια μάχη που αν είναι να κερδιθεί, θα κερδιθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν μπουν στο χρηματιστήριο και φύγουν μια τεράστια μπάζα, έτσι, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο κάθε μία, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, την άλλη μέρα έχουν πτωχεύσει. Είναι μια κούρσα με το χρόνο εδώ πέρα και πολύ δύσκολη κούρσα. Με ταυτόχρονα τους κυνηγάνε οι Κινέζοι. Ζητάνε λοιπόν, σαφέστατα, μια επιβράδυνση, η οποία δεν είναι απλώς μια επιβράδυνση αμερικάνικο έδαφος. Εδώ ζητήσανε από τον Τραμπ, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτεί κάτι αδύνατον, να ζητήσει από τους Κινέζους να επιβραδύνουν λίγο. Ο Τραμπ
0: και εδώ είμαστε, νομίζω, στο κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος το Πεκίνο να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Όταν στη στέπα της εσωτερικής Μογγολίας κατασκευάζει τα μεγαλύτερα data centers του κόσμου, μεγαλύτερης δυναμικότητας από τα πολύ διαφημισμένα αμερικανικά.
3: Εντάξει, αυτό τώρα είναι μεγαλύτερα, μικρότερα, δεν μπορούμε εύκολα να το πούμε, γιατί δεν είναι και δεν είναι ακριβώς ανοιχτή αυτή η πληροφορία. Μαθαίνουμε ό,τι μας λένε οι Κινέζοι. Ναι, είναι πολύ πιθανόν, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και είναι σίγουρο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ότι αν όχι τώρα, σε λίγα χρόνια θα το έχουν. Επίσης, οι Κινέζοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο που δεν τον έχουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν τι να την κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο σκόπος τους είναι απλώς να αντικαταστήσουν εργαζόμενους και αυτό δεν πολύ συμβαίνει, όχι με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Οι Κινέζοι θέλουν να την χρησιμοποιήσουν για να αντικαταστήσουν όχι γενικώς εργαζόμενους, αλλά εργάτες στα εργοστάσια με ρομπότ. Έχουν δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που δεν υπάρχει στην Αμερική. Επομένως έχουν και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δεν είναι τίποτα βέβαια, δεν είναι, φυσικά δεν είναι εδώ, έτσι, είναι μια καινούργια τεχνολογία. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι, αλλά όσο να είναι, το κινέζικο σχέδιο φαίνεται λίγο πιο συνεκτικό από το αμερικάνικο, το οποίο είναι απλώς διαφήμιση. Αυτό είναι το σχέδιο τους, δεν έχουν κανένα σχέδιο. Τουλάχιστον δεν μας έχουν δώσει κανένα. Επομένως, ναι, είναι περισσότερο ένα διεθνοπολιτικό ζήτημα παρά ένα ζήτημα, αν θα μας καταστρέψουν σε 5 χρόνια οι τεχνητές νοημοσύνες.
0: Γεωπολιτικός χώρος πάνω σε μια τεράστια φούσκα, θα έλεγα εγώ. Yeah. Ευχαριστώ θερμά τον αστροφυσικό Δημήτρη Λένη. Καλό βράδυ από τον Αθηνά
3: 84. Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Και να επανέλθουμε στα νέα της πόλης με τη βοήθεια του Γιώργου Μανουσακάκη για τον προγραμματισμό του Θεάτρου Μαρία Κάλλας. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Ανατρεπτική θα είναι η νέα σεζόν στο Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρίας Κάλλας. Ειδικότερα το νέο πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για τη σεζόν 2026-2027 στο Ολύμπια έρχεται να αναδιαμορφώσει την πολιτιστική ατζέντα της πρωτεύουσας. Με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε ότι η καρδιά του πολιτισμού της Αθήνας χτυπά για μία ακόμα χρονιά στο Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρίας Κάλλας, για τη σεζόν 2026-2027 παρουσιάζουμε ένα τολμηρό και γεμάτο αντιθέσεις πρόγραμμα, όπου διαφορετικοί μουσικοί και θεατρικοί κόσμοι συναντιούνται για πρώτη φορά. Από εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερες, μέχρι ανατρεπτικές συμπράξεις συμφωνικής μουσικής με hip-hop, αφιερώματα στο σπουδαίο ελληνικό τραγούδι, διεθνής jazz, μετακλήσεις. Επίσης θα υπάρχει και βέβαια θέατρο και όλα αυτά με εισιτήρια προσιτά για όλους, γιατί όπως τονίζει ο κύριος Ζούκας, θέλουμε ο πολιτισμός στην Αθήνα να είναι πραγματικά προσιτός και ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο site του 984.984.gr. Και κλείνοντας να πούμε ότι η προπόληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ολυμπιακός για Αγγελόνη είναι το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της βραδιάς και ο Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Πολωνική για Αργκελόνια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Phase του Europa League. Το παιχνίδι ξεκινά στις 10 η ώρα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απευθείας από τον Αντένα. Απόντες είναι ο τιμωρημένος Φουρτούνης και ο τραυματίας Μνεσά, οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν νωρίς το απόγευμα την απόκτηση του 28χρονου center forward από το Τσάντ, Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος αγωνιζόταν στην Σανσουνσπορ. Έχουμε αγώνες κυπέλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase. Τα αποτελέσματα: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα, στις 8 η ώρα, αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβάδα στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Κανταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή, και ως εκ τούτου η τύχη τους θα κριθεί από την επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτηθεί εκ νέου αυξημένη πλειοψηφία. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, έτσι και τώρα οι προτάσεις Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από 158 μέχρι 161 ψήφους, καθώς τις υπερψήφισαν ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν στα 15 άρθρα για τα οποία είχε καταθέσει δική του πρόταση και καταψήφισε τα υπόλοιπα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρούνται έντονα, μεταξύ άλλων για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με το ενδεχόμενο μη αυτοδύναμης κυβέρνησης και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως δίλημα της επόμενης κάλπης το ελπίδα ή περιπέτεια, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο. Για ανούσια κοκορομαχία μεταξύ των δύο αρχηγών έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές το χρονικό των ελέγχων που είχε διενεργήσει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε δώσει άδεια για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί, ενώ παραμένει στα 4 ευρώ η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα κοντά στη θέση Γερμανικά στο σιδηροδρομικό σταθμό Κατερίνης. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης, ενώ οι 86 επιβάτες μεταφέρονται στους προορισμούς τους με λεωφορεία. Εξαιτίας του περιστατικού επηρεάζονται τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτέρες ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Όπως είπε, μια νέα συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Σε 6.150 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας. Ο αριθμός των σωρών που έχουν ανακτηθεί έχει φτάσει τις 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο καθηγητής Charles Williams, ο οποίος αφιέρωσε περισσότερες από 3 δεκαετίες στις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 Ολυμπιακός για Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, αυτή την ώρα αγώνας Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάνω από 10 χρόνια συμπληρώνει ισίως αυτή η πολύ ωραία διασκευή που έκανε η Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Τρυπολίτη, το περιβόητο «Ξημερώνει». Πρώτο κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ «Ραντάρ» με ερμηνευτή το Γιώργο Νταλάρα. Και κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Ο κόσμος ξημερώνει. Εμείς εδώ ξεκινάμε κάπου το ταξίδι μας. Μέχρι τις 9 εδώ, Αριστεία Γιάννου και Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Αθήνα είναι 84, ο σταθμός πίστε συντονισμένη. Κρατάμε το ξημερώνει.
1: Ξημερώνει.

Αυτό ήταν το ξημερώνι του Αντώνη Βαρδί και της Χαρούλας Αλεξίου, που ίσως λίγο προσέξατε ότι ακουγόταν εκεί πίσω στις δεύτερες. Στην εκδοχή εδώ από τον Σοκράτη Μάλαμα, στην πολύ ωραία αυτή εκδοχή, από ζωντανή ηχογράφηση και από το 2007, για να πούμε και τρόπους επικοινωνίας με την Γλυκιά Συμμορία. Email στη διεύθυνση 984, onair@gmail.com, και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram, και τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, τώρα ήταν κάτι άλλο ήθελα έτσι να παίξουμε, αλλά δεν τα κατάφερα, οπότε συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε με Τζένι Βάνου.

Τα λόγια της αγάπης λοιπόν, τα αγόρασε ένας κάλπης να τα έχει όταν θέλει να γελάει. Μοναδική στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Το τραγούδι που ερμήνευσε ο Άντωνης Καλογιάννης στις δεύτερες φωνές Ιάλκης, στην πρωτοψάλτη, τη μουσική του Ηλία Ανδρεόπουλου από το 1996. Και μάλιστα έτσι, τα λόγια της αγάπης λεγόταν και υπέροχη εκπομπή που έκανε για πολλά χρόνια εδώ ο Μάνος Ελευθερίου. Εδώ ενώ στον Αθήνα Νέο 84, όπου είστε συντονισμένοι και η Γλυκιά Σμουρία ζωντανά στο ραδιοφωνό σας, παρέα μέχρι τις 9. Πάμε τώρα στο 1987 και σε ένα δίσκο που είχε τίτλο «Στη λεωφόρο της αγάπης» του Μάριου Τόκα, με πολλές και ωραίες συμμετοχές, ο άιμνηστος Διονύσης Θεοδός, Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Πάριος, και εκεί υπήρχε ένα τραγούδι, το ομώνυμο, με στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, που τις τελευταίες έτσι μέρες ακούγεται πολύ από αυτήν την εκδοχή του Γιώργου Μαζωνάκη. Για να τα ακούσουμε, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι, από τον Γιάννη Πάριο εδώ.

πριν το τέλος μια στιγμή να σταματήσεις. Ό,τι πήρες και ό,τι έδωσες στον έρωτα, δίχως φόβο, δίχως φόβο και ντροπή,

θα σβήνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή. Δικέ μου έρωτα,

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή η Τουρκία την άμυνα των νησιών, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις νέες αιτιάσεις της γείτονος, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Ραντεβού στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόθεσή τους να εφεσιβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης, δηλώνει ο δικηγόρος τους. Έρχονται νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στα 50 από 40 ευρώ διαμορφώνεται η μονή ταρίφα από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας και στα 20 από 15 η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα. Δεν αναμένεται συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με βοριάδες και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος

0: στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.

Μήτρο πάνω θέλατε, μήτρο πάνω βάλαμε. Έτσι επικοινωνούμε εμείς. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου στην Γλυκιά Συμμορία στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 84, όπου τα λόγια, τα λίγα λόγια και τα περισσότερα τραγούδια για αυτή την ώρα διαλέγει η Αριστεία Γιάννου. Το περίεργο παιχνίδι είναι από τα δικά μου πολύ αγαπημένα, του Μάνου Ξηδούς, από αυτή την έτσι ωραία περιοχή που ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδούσε με έναν τρόπο τα blues. Και τώρα όσες φορές δεν το είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα αυτό το λατρεμένο τραγούδι στα Ματ Κραουνάκη, θα τα ακούσουμε τώρα από εδώ και μετά. Ξημερώνει πάλι Γιώργος Μαζωνάκης.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Και ζήσε το ταξίδι λοιπόν και μείναμε στο Σταμάτη Κραουνάκη και πώς να μην μείνουμε με αυτά τα τραγούδια που έχει γράψει. Αυτή η νύχτα μένει, Δήμητρα Παπίου, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, από την ομώνυμη ταινία, αυτό το τραγούδι που τόσο έχει αγαπηθεί και τόσες εκτελέσεις και επανεκτελέσεις έχει γνωρίσει. Και άκουγα πριν στο Ξημερώνει πάλι, έτσι με τα χαρακτηριστικά λόγια του Σταμάτη Κραουνάκη και με τον τρόπο που έχουμε λίγο κάπως αγαπήσει και συνηθίσει να εκφέρει κάποια πράγματα. Αυτό το στίχο που έλεγε «Τι να θέλω πια, θέλω πάνω απ' όλα εσένα παιδί μου, μονάχα για σένα μεθώ». Αυτή η χρήση, αυτό το παιδί μου, το οποίο θυμήθηκα ότι έχει χρησιμοποιήσει και πιο παλιά σε ένα τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού. Συμμετοχή στο άλμπουμ «Δεν έχω ιδέα». Σήκω παιδί μου, σήκω αγάπη μου γλυκιά.

Σήκω παιδί μου λοιπόν, σήκω άναψε το φως. Κανείς δεν άντεξε ενός λεπτού οδύνη. Βίκη μου σχολείου, Σταμάτης Κραουνάκης και Έλληνα Νικολακοπούλου. Δεν έχω ιδέα, με πολλές συμμετοχές αυτό το άλμπουμ. Και το τραγούδι της Αλίκης ήταν εκεί, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Βασικός ερμηνευτής ο Κώστας Μακεδόνας. Πολύ, πολύ ωραίο άλμπουμ, το θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Ας μείνουμε για ένα ακόμα Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά αυτή τη φορά δεν το έχει γράψει, αλλά το ερμηνεύει και αποδεικνύεται και εξαιρετικός ερμηνευτής. Είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη. Τι άλλο, φίλαμε.

Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω. Μας τραγούδησε ο Διονύσης Θεοδόσης, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Σε 5 λεπτά τα ρολόγια θα δείχνουν 9. Άρα παραδίδουμε. Γλυκιά Συμμορία, Αριστεία Γιάννου, Αθήνα 984, Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παρέα και για αυτό το βραδάκι. Συνήθιζα να λέω απόγευμα που γίνεται βραδάκι, αλλά τώρα διαπίστωσα ότι και την ώρα ακόμα που έρχομαι προς τον Γκάζι έχει ήδη νυχτώσει. Οπότε βραδάκι κανονικό. Σας αφήνουμε. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και μετά την Όλγα Λασκαράτου. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 8. Για χαρά, καλό βράδυ, πολλά φιλιά και ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών δια του εκπροσώπου του Παναγιώτη Γιαννακούλια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, και προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, τονίζει ο κύριος Γιαννακούλιας, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η Ελλάδα, προσθέτει, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή, και ως εκ τούτου η τύχη τους θα κριθεί από την επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτηθεί εκ νέου αυξημένη πλειοψηφία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν στα 15 άρθρα για τα οποία είχε καταθέσει δική του πρόταση και καταψήφισε τα υπόλοιπα. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρούονται έντονα μεταξύ άλλων για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με το ενδεχόμενο μη αυτοδύναμης κυβέρνησης και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα στο πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνουν σε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβάτων μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε ένα εξαόροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο είχε μπει στο στόχαστρο των Ισραηλινών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από το βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του, ανέφερε το γραφείο τύπου της Χαμάς στη Γάζα. Τα περισσότερα κτίρια στη Λωρίδα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τον πόλεμο που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος. Στη Σουηδία, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, η κέντρο-αριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού, Ούλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχε το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Η Σουηδική Εκλογική Αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Έχει ανακοινώσει πως τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν αύριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 10 Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο με 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας. Στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου. Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

16 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα της Μαρίας Κάλλας. Ήταν 1977 όταν έφυγε από τη ζωή. Μόλις τα τελευταία χρόνια, πρόσφατα, στη χώρα μας αρχίσαμε λίγο πιο σοβαρά να ασχολούμαστε με αυτό το μύθο. Και αυτό με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της το 2023. Ωστόσο, ό,τι και να έχει γίνει, από ταινίες μέχρι εκθέσεις, ταπεινή μου άποψη είναι ότι εξακολουθούμε να αγνοούμε και ίσως να μην μας πολύ ενδιαφέρει η τέχνη της Μαρίας Κάλλας. Η πλειονότητα των αφιερωμάτων στη Μαρία Κάλλας έχει γίνει με βάση την γοητευτική, συναρπαστική, δραματική, σύντομη ζωή της. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1977 όταν έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 53 ετών. Για τον κόσμο της κλασικής μουσικής και ειδικότερα της όπερας, θεωρείται ως το πρόσωπο που χώρισε την ιστορία της όπερας σε δύο κεφάλαια, πριν από αυτήν και μετά από αυτήν. Η όπερα πριν από την Κάλλας και μετά από την Κάλλας. Γιατί άραγε να μοιάζει πιο σημαντικό όμως στα αφιερώματα, στις βιογραφίες, στις αναλύσεις, το ότι η ζωή της χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, πριν τον Ωνάση και μετά τον Ωνάση. Σαν ακροάτριες και ακροατές της μουσικής, παράδοση στο λεγόμενο λυρικό τραγούδι, στην όπερα, στην κλασική μουσική, δεν έχουμε. Παρότι έναν αιώνα ολόκληρο γίνονται σοβαρές προσπάθειες εκπαίδευσής μας σε αυτό. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη του τέχνη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μιλάει στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, όπως των Ιταλών για παράδειγμα, που τη γέννησαν την όπερα και είναι δημιούργημά τους. Η Μαρία Κάλλας αγάπησε πάρα πολύ αυτό το είδος τραγουδιού, αφιερώθηκε σε αυτό. Ήταν η πυρέτρια, όπως έλεγε, της τέχνης αυτού του είδους τραγουδιού. Απόψε λοιπόν θα ήθελα να την ακούσουμε μαζί, γιατί ο μεγαλύτερος φόρος τιμής σε έναν μύθο δεν είναι να ασχολούμαστε τόσο με τη βιογραφία του, με στιγμές που όσες αναλύσεις και να γίνονται ενδέχεται να μην καταλάβουμε ποτέ την προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη τέτοιου κιόλας μεγέθους. Ο μόνος τρόπος για να έρθουμε σε επαφή είναι απλά να ακούσουμε αυτό που αποφάσισε ο ίδιος ο καλλιτέχνης να δώσει. Τι? Το τραγούδι του. Την τέχνη του.

0: Μαρία Κάλλας, Καστανδίβα, από την όπερα Νόρμα του Βιντσέντσο Μπελίνι. Είναι μία από τις άριες που έχει σφραγίσει, όπως λέμε, με την ερμηνεία της, και ίσως είναι μεγάλο στοίχημα για όσες μετέπειτα συναδέλφους της έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν αυτή την άρια. Υπάρχει και το ευτύχημα βέβαια το ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί για να μπορούμε κάπως να νιώσουμε αυτή την περίφημη, την ξακουστή υποκριτική της ικανότητα. Αυτά τα χέρια τα οποία ύψωνε στον ουρανό, σαν να επικαλείται κάτι παραπάνω από έμπνευση, από πάνω κάπου, και σαν να απευθύνει αυτά τα μεγάλα μαύρα μάτια της κάπου, όχι αφηρημένα αλλά συγκεκριμένα, που ποιος να ξέρει τι έβλεπε και τι οραματιζότανε ψηλά στο σύμπαν. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι της είχε γράψει ένα ποίημα που της έλεγε «Είσαι ένα άνοιγμα στο σύμπαν». Λοιπόν, η Μαρία Κάλλας είχε μια δική της προσευχή που κάποτε μοιράστηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
1: There is one prayer that I do, my own. I hope you won't laugh at me.
2: No, what is it?
1: Every now and then I say, God help me, give me what you want. I have no choice, good or bad, but give me the strength also to be able to overcome it.
0: Θεέ μου, δώσε μου ό,τι θέλεις, καλό ή κακό. Μόνο δώσε μου τη δύναμη να το αντιμετωπίσω.

Και αυτή είναι μία ακόμη προσευχή. Είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, «Η δύναμη του πεπρωμένου», Μαρία Κάλλας, από τα χρυσά χρόνια της Κάλλας του Μιλάνου. Μια ηχογράφηση του 1954 με μαέστρο τον έναν από τους δύο μεγάλους δασκάλους της, τον Τούλιο Σεραφίν, τον μαέστρο που της έμαθε πολλά πολλά μυστικά, όπως συμβαίνει με αυτές τις τέχνες που δεν διαβάζονται στα βιβλία μόνο, αλλά χρειάζονται ανθρώπους που και αυτοί με τη σειρά τους έμαθαν από τους προηγούμενους. Για σκεφτείτε πως τώρα έχουμε δυνατότητες για την εκπαίδευσή μας που κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν. Και μάλιστα το να σπουδάζει ένας άνθρωπος μουσική, να σπουδάζει τραγούδι, ήταν κάτι το δεύτερο. Έπρεπε να αποφασίσει σοβαρά για τη ζωή του, με την έννοια να διαλέξει ένα επάγγελμα που θα του εξασφαλίζει επιβίωση. Τότε ήταν όλα στον αέρα και ακόμα είναι, ή έχει επανέλθει αυτό. Ο Τούλιο Σέραφιν λοιπόν ήταν ένας από τους ανθρώπους που υπήρξε μεγάλο σχολείο για τη Μαρία Κάλλας, η οποία δεν έβγαλε καλά-καλά το σχολείο. Ο άλλος άνθρωπος που ήταν το μεγάλο της σχολείο και ήταν ένας άνθρωπος που συνάντησε εδώ, στα αθηναϊκά τα λεγόμενα χρόνια της, όταν μετά την Αμερική η μητέρα της, αφού χώρισε με τον πατέρα της, πήρε την αδερφή της και την ίδια και εγκαταστάθηκαν εδώ, σε σπίτια που ούτε καν εμείς αυτή τη στιγμή τα τιμάμε έστω με μια πλακέτα. Λοιπόν, εδώ γνώρισε την Ελβίρα Ντεϊντάλγο, αυτή την Ισπανίδα σπουδαία δασκάλα του Μπελκάντο, του συγκεκριμένου είδους τραγουδιού της όπερας, το οποίο είναι το πιο περίτεχνο, απαιτεί πολλές δεξιότητες για να μπορέσει κάποιος καλλιτέχνης να χρωματίσει και να αποδώσει νοήματα και ποιητικά αλλά και μουσικά. Το Μπελκάντο ήταν το είδος εκείνο τραγουδιού.

Ρετίστες, τα κείμενά τους για τους συνθέτες. Ο Βέρντι από τον Δουμά φτάνει στον Σέξπιρ. Για να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε την Γκάλας με την στοιχειώδη μόρφωση που είχε λάβει να φτιάχνει τέτοιους χαρακτήρες, ανεβάζοντας ξανά αυτά τα έργα τα οποία άφησαν ιστορία και εποχή με τη δική της ανάγνωση και τη δική της ερμηνεία.

0: Ένα αντίο το οποίο έχει ηχογραφηθεί ευτυχώς και μπορούμε να ακούμε την τέχνη της Μαρίας Κάλλας σε αυτές τις σκηνές και τις άριες επομένως που έγραφαν οι συνθέτες, όταν οι γυναίκες κυρίως, γιατί είναι οι περισσότερες γυναίκες αυτά τα ρομάντζα που λέγαμε, αλλά και τα μυθιστορήματα αργότερα, τα πρόσωπα τα οποία πεθαίνουν, οι γυναίκες σε αυτά τα έργα εκείνα του ρεπερτορίου του 19ου αιώνα, όπου ανθίζει η όπερα, έρχονται στη σκηνή σαν αερικά, αλλά στο τέλος φεύγουν σαν αέρας. Αυτό τον αέρα και αυτό το ξέπνο τραγούδισμα αποτύπωσε μοναδικά η Μαρία Κάλλας. Δεν είναι ανάγκη να τη βλέπουμε, είναι αρκετό αυτό που ακούμε εδώ τώρα. Τραβιάτα, Αλέξανδρος Δουμάς, με ποιητικό κείμενο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, Τζουζέπε Βέρντι, και η Μαρία Κάλλας εδώ σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη μιλάει ακριβώς για αυτές τις σκηνές του τέλους, για την έξοδο, για το μεγάλο φινάλε που σημαίνει όλη την παράσταση.
1: I have a way of my own. This way I've learned from my teacher Deidalgo and also from Serafin, which are the major people in my life. They have taught me, and life has taught me, that the last act is the most important. Because no matter how much and how well you've sung in the very few, one or two or three or four first acts, if the last act is not superior to all the rest, well, you might as well not sing it. We have sung frequently roles that do not have the best last act, but I essentially choose an opera where, at the end, the last impression is the best.

Αυτή η άρια θα μπορούσε να αυτοβιογραφεί την ίδια τη Μαρία Κάλλας, «Σόλα περντούτα αμπαντονάτα», μόνη, έρημη, εγκαταλελειμμένη. Είναι το τέλος από την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνη «Μανών Λεσκό». Κι αν η Μαρία Κάλλας, ερμηνεύοντας Μπελίνη, Ροσίνη, Βέρντι, είναι σαν να γλιστράει τόσο εύκολα, σαν το νερό, από κάθε δυσκολία, από κάθε εμπόδιο, και να χρωματίζει τα νερά με το φως της ή τις σκιές της ανάλογα, με τη μουσική του Τζάκομο Πουτσίνη είναι σαν να πατάει στα πόδια της γερά και να γίνεται η ίδια γη, γίνεται η ίδια χώμα που το ξεφυσάει δυνατά να σκορπιστεί παντού σαν κραυγή. Τζάκομο Πουτσίνη και πάλι, Madama Butterfly.

Για σκεφτείτε, μπορεί σε αυτές τις ηχογραφήσεις να αισθανόμαστε άβολα, γιατί αφενός δεν είναι συνηθισμένο από το ραδιόφωνο κυρίως πια να ακούμε κλασική μουσική και όπερα, παρόλο που στην αρχή του το ραδιόφωνο ξεκίνησε μεταδίδοντας κλασική μουσική. Για σκεφτείτε. Λοιπόν, μπορεί να νιώθουμε άβολα γιατί ακούγεται παράξενο μέσα στους θορύβους, μέσα στο τραγούδι της καθημερινότητας, το οποίο στη μετάδοσή του την κοινή και την καθημερινή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το είδος, και από την άλλη μπορεί να αισθανόμαστε άβολα γιατί τέτοιες δραματικές εντάσεις, τέτοιος τρόπος τραγουδίσματος και τέτοιες φωνές σαν αυτή μας φέρνουν καμιά φορά σε αμηχανία. Λες, ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει κάτι τόσο μεγάλο, κάτι που να ξεπερνάει την κλίμακα των συναισθημάτων που μας είναι γνώριμη μέσα από το τραγούδι και τη μουσική, όπως πια στις μέρες μας ακούμε? Όπως και να έχει, Μαρία Κάλλας και τότε αλλά και τώρα ξεβολεύει λίγο από αυτή την κάπως ήσυχη ακρόαση, τη βολική ακρόαση που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι η τέχνη έρχεται μόνο για να μας ξεκουράσει, να μας βάλει για ύπνο, να μας ξυπνήσει το πρωί και τέλος πάντων να μας κάνει μία παρέα. Περιπτώσεις δημιουργών και καλλιτεχνών έρχονται να μας κουντίξουν λίγο και να μας ξεβολέψουν και να μας πούν ότι η τέχνη δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι για να μας κάνει να δούμε μέσα μας, τα σκοτάδια μας, το φως μας, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας με άλλα λόγια και τον κόσμο, με τρόπο όχι βολικό και εύκολο.

Μαρία Κάλλας, 49 χρόνια μετά. Η τέχνη της παραμένει μια υπόθεση μελέτης και έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς, για τη μουσική. Τα φραζαρίσματά της, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χρωμάτιζε τα λόγια και τη μουσική, ακόμη και τις ανάσες, ακόμη και αυτό το κλάμα, το οποίο δεν μιμούνταν το κλάμα, δεν μιμήθηκε κανένα συνέστημα η ερμηνεία της, ήταν πηγαίο, αυθεντικό συνέστημα, βιωμένο εκείνη τη στιγμή. Η ίδια έχει μιλήσει για τις ατέλειωτες ώρες μελέτης, εργασίας, δουλειάς της και για την έγνοια της. Κάθε φορά που παρουσίαζε ένα έργο πάνω στη σκηνή, ακόμα και στο στούντιο, όταν έκανε την ηχογράφηση της Κάρμεν ενός αποκλειστικά στουντιακού ρόλου, ποτέ δεν το έπαιξε αυτό το έργο, δεν το ανέβασε στη σκηνή, το κοινό, εμείς, να τα νιώθουμε ως έργα τωρινά, ως κάτι που μας αφορά τώρα. Η διαχρονικότητα της τέχνης της τελικά ίσως έχει να κάνει με τη διαχρονικότητα των ίδιων των αναγκών του κοινού, των συναισθηματικών αναγκών που έρχεται να αγκαλιάσει ή να αποκαλύψει η τέχνη. Η δύναμη ή η μαγεία του καλλιτέχνη, αν θέλετε, είναι ότι φανερώνει αυτή τη διαχρονική ανάγκη που καθρεφτίζει μία ευφυΐα, μία Μαρία Κάλλας.

0: σαν ένα τραγούδι αγάπης, όλες οι άριες σχεδόν που τραγούδισε, όλα τα έργα τα οποία επέλεξε να τραγουδήσει, σαν την ίδια της τη ζωή. 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Μαρίας Κάλλας, σήμερα για ακόμα μία χρονιά σταθήκαμε λίγο στην τέχνη της, στο πρόσωπό της, στα μεγάλα της μάτια, στη φωνή της. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Τώρα δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εγκαρδίως, όσον καλό κόσμο που γνωρίζω και δεν γνωρίζω που μου έστειλε γράμματα, άνθη, να μου πούνε τόσο ωραία λόγια.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απόψε ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε, προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές το χρονικό των ελέγχων που είχε διενεργήσει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε δώσει άδεια για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Είχε προηγηθεί εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας για τους ελέγχους και τα ευρήματα στο συγκεκριμένο ιατρείο και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Αλλάζουμε θέμα. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Επίσης πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιαννακούλιας. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας των πολιτών η απάντηση κανένας που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Μόλις το 25% δηλώνει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το 19% αυτά του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε σήμερα για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έβρισκε αντίθετο τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Φεντ εκτιμά ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί πτώση των τιμών, όμως οι συνδυασμένες επιπτώσεις των δασμών στα εισαγόμενα είδη, το ενεργειακό σοκ μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν και οι επενδύσεις κεφαλαίου που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κράτησαν ψηλά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι ανάμεσα τους 12 παιδιά σκοτώθηκαν από την κατάρρευση εξαόρουφου κτηρίου που είχε υποστεί ζημιές μετά από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο είχε μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από το βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του, ανέφερε η Χαμάς. Περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 174.000 έχουν τραυματιστεί από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Θύλακα, ενώ τα περισσότερα κτίρια στη λωρίδα της Γάζας καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου με υδροφόρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Αυτό ήταν το ολοκένουργιο τραγούδι της Στέλλα που μόλις κυκλοφόρησε, όπως έλεγα. Η Στέλλα έχει επιβεβαιώσει παράλληλα και τη συμμετοχή της σε διεθνή φεστιβάλ, ξεκινώντας από ελληνικό φεστιβάλ και το Borderline του Onassis Ready στις 9 Οκτωβρίου. Στο Cork Jazz Festival στην Ιρλανδία θα εμφανιστεί στα τέλη Οκτώβρη και 21 Νοέμβρη πάει Μεξικό. Εμείς συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από την απόψινή μας καλεσμένη.

Είναι το επίσης καινούριο κομμάτι της Βασιλίνα, η οποία επιμελείται και το πρόγραμμα του Αγοραφορουπικού Φεστιβάλ που ξεκινά 18 του μηνός, είναι διήμερο και πραγματοποιείται για τέταρτη φορά στο Πλήφα. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, παράθυρο με θέα στα ραδιοφωνά σας, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

0: καινούριο single από Βασιλίνα και Heartstroke. Την υποδεχόμαστε εδώ στον Αθήνα 984. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε απόψε και χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Θέλω πριν μιλήσουμε για το αγοραφοβικό φεστιβάλ που είναι έτσι το πιο πρόσφατο νέο και βρίσκεστε σε πυρετόδεις προετοιμασίες, θέλω να μιλήσουμε για τη δική σου μουσική. Κυκλοφόρησες άλμπουμ, κυκλοφόρησες κομμάτι μετά το άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Ναι, κυκλοφόρησα με την Kiki Music το νέο μου δίσκο, είναι το τρίτο μου LP, λέγεται υπαρξιακό, είναι το πρώτο ελληνόφωνο που έχω κυκλοφορήσει. Και το καλοκαίρι έβγαλα και το κομμάτι που ακούσα, που έβαλε λίγο πριν.
0: Να πούμε τον τίτλο,
1: ναι,
0: του άλμπουμ.
1: Το υπαρξιακό.
0: Υπαρξιακό, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες και κάποιες τελείες ενδιάμεσα, ναι, για να μπορέσει ο κόσμος να το αναζητήσει. Νομίζω καλύτερα με το δικό σου όνομα, Βασιλίνα, με δύο S, πάλι λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Η έδρα σου αυτή την περίοδο πού είναι, είναι Λονδίνο, είναι Αθήνα?
1: Είναι Αθήνα, ναι. Πλέον έχει κάποια χρόνια στα οποία είμαι μόνιμα στην Αθήνα, αν και κάπως ακόμα προσπαθώ να κρατήσω λίγο το ενδιάμεσο, αλλά δεν είναι τόσο εφικτό.
0: Τι έχεις να μας πεις για αυτό το άλμπουμ και γιατί το τραγούδι αυτό βγήκε μετά και δεν το ενέταξες στα κομμάτια του?
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε λίγο τελευταία στιγμή το καλοκαίρι. Ήταν δηλαδή το πιο αυθόρμητο κομμάτι που έχω γράψει. Και κυκλοφόρησε κάπως, δηλαδή με το που το έγραψα, έστειλα στη δισκογραφική μου και ήταν πάμε να το βγάλουμε και κυκλοφόρησε. Δεν είχε γραφτεί όταν βγήκε ο δίσκος. Ο δίσκος είναι αρκετά προσωπικός, νομίζω, και φαίνεται και με τον ελληνικό στίχο. Δηλαδή, ίσως για μένα είναι ο πιο εύθραυστος, να το πω, δίσκος.
0: Εσωτερικός.
1: Αλλά και πιο ή εξωστρεφής, θα έλεγα, ίσως. Δηλαδή, έχει κάπως έναν διάμεσο. Έχει κάτι πιο εύθραυστο και δεν είναι εσωτερικός παράλληλα καθόλου. Δηλαδή νιώθω
0: το αποκαλύπτεις.
1: Ναι, έχει κάτι, ναι, ακριβώς, εξομολογητικό, θα έλεγα.
0: Σε κάποια κομμάτια συνδυάζεται ο στίχος.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά θέλω να εξερευνήσω. Δηλαδή κάπως νιώθω ότι ο στίχος για μένα είναι επιλογή τελείως αυθόρμητη. Δηλαδή κάπως νιώθω ότι μια γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει όσα θέλεις να πεις. Το κομμάτι της έμπνευσης λειτουργεί κάπως, είναι σαν να ανοίγει μια νέα πόρτα όταν μιλάς αγγλικά και όταν μιλάς ελληνικά. Και προσωπικά σίγουρα έχει να κάνει με τα ακούσματα και αρκετοί άρτης που αγαπώ πολύ. Μου αρέσει πολύ που συνδυάζουν, ας πούμε. Μπορεί να είναι Γάλλοι και να συνδυάζουν αραβικά με γαλλικά και αγγλικά. Γενικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δίνει αρκετές ποιότητες στην pop. Στο δημιουργικό κομμάτι και στο συνθετικό.
0: Έχει φτάσει σε ένα σημείο η ομιλία μας να περιλαμβάνει περισσότερες από μία γλώσσα ταυτόχρονα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι που η αδερφή μου εκνευρίζεται. Προσωπικά κάπως, επειδή νιώθω ότι, δεν ξέρω, και το νέο generation αυτό χρησιμοποιεί πολλές ξένες αγγλικές λέξεις. Ναι. Ψυχολόγος μου θα έλεγε ότι είναι κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις.
0: Ισχύει. Πολλοί κόσμος ενοχλείται,
1: ναι,
0: όταν αυτό συμβαίνει συστηματικά και νομίζω όσο νεότεροι το χρησιμοποιούν πολύ περισσότερες αγγλικές εκφράσεις μέσα στην καθημερινή τους ομιλία. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο καλλιτεχνικό. Υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία. Πάμε στο αγοραφοβικό φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Όπως διαβάζουμε, συμμετέχει σε όλες τις χρονιές. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται τέταρτη χρονιά. Ποιοι ήταν, ναι, οι ρόλοι σου μέχρι τώρα?
1: Την πρώτη χρονιά είχα παίξει στην μπάντα του Παν, όπως και φέτος θα παίξω. Και ήταν η πρώτη χρονιά που γινόταν το αγοραφοβικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συναντήσουμε. ήταν πολύ μαγική εμπειρία, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που πραγματικά, αν είσαι μουσικός, βιώνεις ότι υπάρχει κάπως ελπίδα στη σκηνή. Είναι κάτι που γίνεται πολύ μοναδικό. Ίσως είναι το μοναδικό φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σίγουρα στην Αθήνα, το οποίο ενώνει τόσες πολλές διαφορετικές σκηνές του alternative χώρου και του underground. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους και είδη που μπορεί να μην άκουγες, αλλά να συνυπάρχουν, και generations και γενιές που ίσως δεν θα βρισκόντουσαν να
0: γίνονται ένα. Και είδη και γενιές.
1: Ακριβώς. Αυτό. Και επομένως ήταν πολύ μαγικό, ειδικά την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά έπαιξα εγώ σαν Βασιλίνα, το έκανα curation. Ο Metaman, νομίζω ότι πέρυσι απλά έκανα guest, αν θυμάμαι καλά. Γιατί κάπως αυτό είναι και πολύ ωραίο στη σκηνή την Αθηναϊκή, ότι όλοι είμαστε φίλοι, θα βρεθείς με τον χύψη τρόπο. Ναι, πέρυσι θα εμφανιστεί τον Τζόλιμον.
0: Θα μοιραστείτε κάποιο στούντιο, κάποια μουσική σκηνή, θα βρεθείτε.
1: Τέτος κάνω το curation.
0: Υπογράφεις λοιπόν την επιμέλεια του φεστιβάλ, Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2026. Ξαναλέω, είναι στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε εκκίνηση την Πέμπτη, μια ημέρα πριν. Τι θα συμβεί την Πέμπτη?
1: Την Πέμπτη θα συμβεί κάτι, δεν το γνώριζα.
0: Δεν είναι το πάρτι?
1: Έχει γίνει αυτό το πάρτι, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Α, μάλιστα, δικό μου το λάθος.
1: Όχι, δεν πειράζει. Πολλοί κόσμος νομίζω τον μπερδεύει. Αλλά ναι, συνήθως γίνεται ένα pre-party με δύο live μια εβδομάδα πριν. Και αρκετός κόσμος είναι η αλήθεια, τον μπέλεψε και θεωρούσε ότι ήταν μια μέρα πριν το αγοραφοβικό, αλλά ήταν μια εβδομάδα πριν.
0: Έχει πραγματοποιηθεί λοιπόν αυτό.
1: Έχει πραγματοποιηθεί ήδη. Και ξεκινάει επίσημα την Παρασκευή με headliner τη Λένα Πλάτωνος. Είναι η βραδιά που επικτήσαμε γύρω από τη Λένα. Θα παρουσιάσει το Σαμποτάζ, γιατί είναι 45 χρόνια Σαμποτάζ.
0: Να κάνουμε λοιπόν εδώ μία διακοπή, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Σαμποτάζ και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.

0: Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κριεζή, εδώ η φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, συντελεστές του Σαμποτάζ, του άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, το οποίο θα παρουσιαστεί ξανά, χρόνια μετά, την κυκλοφορία του το 81, στη σκηνή του Αγοραβοβικού Φεστιβάλ. Βασιλίνα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και την παρουσίαση των καλλιτεχνών που συμμετέχουν φέτος. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Λένα Πλάτωνος, είναι το τελευταίο act στη σκηνή της Αυλής του Πλήφα.
1: Ακριβώς. Θα είναι η headliner, αλλά θα έχουμε επίσης και άλλα acts που θα έχουν πολλά χρόνια να παίξουν και είναι πολύ σημαντικά για την μουσική σκηνή, όπως η Intrans 95. Έχουμε τους Elephant, άλλη μια μπάντα που έχει γράψει στην Dark Wave ιστορία και γενικά είναι μια μπάντα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Έχουμε την Αβίτα Μάντζη, η οποία κάποιοι ίσως να μην τη γνωρίζουν, ενώ κάπως είναι ένα όνομα το οποίο κάνει πάρα πολύ καριέρα στο εξωτερικό. Για μένα είναι από τα αγαπημένα μου άξια και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Πώς θα περιέγραφες τον ήχο?
1: Νομίζω ότι μπαίνει στο κομμάτι της hyperpop, experimental, ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Βλέπω Blue Morph.
1: Η Blue Morph είναι το πρώτο της live και όπως έχουμε και τη δεύτερη μέρα τη Μία Μαρία που επίσης θα είναι το πρώτο της live και η Ενδοκοινωνία επίσης το πρώτο της live, που για μένα είναι πολύ γλυκό το ότι αυτό το αγοραφοβικό δίνει βήμα σε καλλιτέχνες νέους. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ κάπως να παίξω το πρώτο μου live, θα μπορούσα να πιστέψω ότι θα παίξω σε ένα φεστιβάλ. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι να παίξει ένα φεστιβάλ δίπλα στη Λένα Πλάτωνος. Θεωρώ ότι δίνει πάρα πολύ ελπίδα για πολύ νέο κόσμο που ξεκινάει και θέλει να ξεκινήσει και δεν ξέρει από πού και αν υπάρχει ελπίδα. Θα δει τώρα. Αυτό. Έχουμε την Blue Morphe, έχουμε τον Johnny Labelle, πολύ αγαπημένο φίλο και μουσικό, λατρεύω τη μουσική του. Έχουμε την Baby Nymph, που επίσης είναι κοινή σκηνή περίπου με την Αβίτα, ίσως είναι ένα τσακ πιο κλαπ η μουσική της. Έχουμε τώρα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς και όλα, δεν έχω το πρόγραμμα.
0: Η ερώτησή μου είναι πώς επιλέγουμε, είναι τρεις σκηνές την κάθε βραδιά.
1: Ακριβώς. Ο τρόπος που επιλέξαμε ήταν σίγουρα κάπως ομαδικός. Δηλαδή,
0: εμείς ως κοινό πώς επιλέγουμε.
1: Πώς επιλέγετε εσείς? Προσπαθούμε κάπως να υπάρχει πάντα χώρος για όλα τα acts. Δηλαδή να τελειώνει κάπως ένα act και να πηγαίνει στο επόμενο. Δηλαδή αν υπάρχει κάπως, αν συμπίπτουν οι ώρες, είναι για κάποιο δεκάλεπτο. Επομένως έχει βγει το πρόγραμμα. Και νομίζω το μαγικό κομμάτι είναι ότι οι σκηνές είναι όλες δίπλα. Επομένως, απλά περπατάς, κάνεις μια βόλτα, πας, ακούς. Σου αρέσει? Ναι, κάθεσε. Βλέπεις κάτι καινούριο. Αν όχι, μπορεί να βγεις, να πας στην επόμενη σκηνή. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Γιατί παράλληλα νιώθω ότι ο χώρος ενδιάμεσος, που συναντάς και όλο τον κόσμο, που δεν γνωρίζεις τι έχει να δεις πολύ καιρό, είναι κάτι πολύ μαγικό. Που συμβαίνει, δεν συμβαίνει συχνά.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μας είπες ήδη για την πρώτη εμφάνιση της Μία Μαρία.
1: Ναι, είναι η μέρα που κάνει headline ο Παν-Παν και είναι η μέρα που τη χτίσαμε κάπως γύρω από τον Παναγιώτη, γύρω από το hip-hop, indie, synth, ήχο, και έχουμε artists όπως το Igis Room, που επίσης είναι πολύ αγαπημένη πάτα.
0: Ελληνόφωνη.
1: Ελληνόφωνη, ναι. Είναι πιο ελληνόφωνη, η αλήθεια είναι, από τη δεύτερη μέρα. Είναι αρκετά πιο ελληνόφωνη. Έχουμε την Σάρα ATH και την Τολιβάρα. Έχουμε τον Μπούκουρα, τον Γιάκο Έινο Καλέβη, που είναι ένας καλλιτέχνης που ζει χρόνια στην Αθήνα και είναι Φιλανδός και είναι στο εξωτερικό. Επομένως, κάπως δεν ξέρω, νιώθω πολύ χαρά που καταφέραμε να τον κλείσουμε.
0: Γιάκο Έινο Καλέβη, δύσκολο τώρα να πούμε πώς ακριβώς γράφεται.
1: Δεν ξέρω αν το πρόφασα και το.
0: Αλλά ναι, ναι. Νομίζω μπαίνοντας στο πρόγραμμα του αγοραφοβικού μπορούμε να δούμε τα ονόματα και γραμμένα για να αναζητήσουμε καλλιτέχνες πριν βρεθούμε.
1: Ακριβώς.
0: εκεί στη σκηνή να επιλέγουμε τι θέλουμε να ακούσουμε.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις Τσουγκράνες που είναι ένα νέο act το οποίο κάπως έκανε την εμφάνιση τους φέτος. Νιώθω ότι στην σκηνή αυτή των Gen Z κάπως έχει έρθει πολύ δυναμικά. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό το act επίσης.
0: Πανδώρα, Zebra Tracks.
1: Πανδώρα, Zebra Tracks, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό το act επίσης.
0: Πανδώρα, Zebra Tracks.
1: Πανδώρα, Zebra Tracks,

0: φεστιβάλ.
1: Είναι πολύ σημαντική μπάντα και ήταν η επανεμφάνιση μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Επομένως είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που θέλει το αγοραφοβικό αυτό να κρατήσει. Ότι ξαναφέρνουμε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν κάτι το οποίο ας πούμε να το δούμε πολλά χρόνια. Κάπως σαν tribute, αλλά και νέα πράγματα, νέες συνεργασίες, νέες συναντήσεις, νέους πειραματισμούς.
0: Από αφιερώματα μέχρι πάρα πολύ φρέσκο
1: ακριβώς,
0: υλικό και καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς.
0: Τι περιμένουμε να βρούμε στο χώρο? Ερχόμαστε από νωρίς για τις συναυλίες, από ό,τι βλέπω ξεκινούν γύρω στις 7-7.30.
1: Ναι, 7.30. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα ανοίγουν η πόρτα και η πρώτη είναι 7.30.
0: Και ολοκληρώνονται μετά τα μεσάνυχτα. 18-19 Σεπτεμβρίου στο Βοτανικό, Κοριτσάς 39. Εισιτήριο προμηθευόμαστε εκ των προτέρων ή στην είσοδο?
1: Μπορείτε μέσω Viva, αν δεν κάνω λάθος. Και αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα υπάρχουν και στην πόρτα. Αλλά νομίζω ότι συμφέρει στον κόσμο να πάρουν online.
0: Να έχει διαδικτυακά πακέτο, προμηθευτεί το εισιτήριό του.
1: Ακριβώς. Και έχει και πακέτο πιο που συμφέρει αν πάρει
0: διημέρου.
1: Και τις δύο μέρες.
0: Ναι. Ναι, βλέπω ότι ίσως να υπάρχει και διαφορά στην τιμή, στο ταμείο με την προπόληση.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Βασιλίνα, εκτός από την εμφάνισή σου το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα, στο πλαίσιο του αγοραφοβικού, πού αλλού θα σε δούμε, πού θα ακούσουμε τα καινούργια σου κομμάτια?
1: Αφού γίνει το αγοραφοβικό, θα κάνω την παρουσίαση του δίσκου μου στο Ήλιον Plus. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, όπως το ανακοινώνω. Και θα παρουσιάσουμε και θα γίνει και η παρουσίαση των βινιλίων που έχουμε κυκλοφορήσει, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά για το υπαρξιακό. Και μετέπειτα ετοιμάζω και ένα tour στο εξωτερικό για όλους τους Έλληνες που μπορεί να είναι για Αγγλία και Γαλλία για τέλη Οκτωβρίου. Θα πει θα ανακοινωθεί.
0: Πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν νέα σου και ημερομηνίες για επόμενες εμφανίσεις. Πολύ άμεσα θα σε δούμε στο αγοραφοβικό, καθώς υπογράφεις την υπομέλεια και φαντάζομαι ότι δεν θα είσαι μόνο την ώρα του δικού σου live εκεί.
1: Όχι, θα είμαι από το πρωί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καληνύχτα.

Ακούσαμε το παράμερα του Μπούκουρα και συνεχίζουμε με Γιουσούρου, έτσι για να δώσουμε λίγο κλίμα για το τι θα ακουστεί στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ Παρασκευή και Σάββατο.

πίσω στο 1984 με το Don't Forget the Night των Λέρι Ταμιτσούκο. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από τον κόσμο της γαλλικής μουσικής. Αποχαιρετά την Κάθεριν Ρίγκερ, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 68 της. Ιδρύτρια και φωνή των Λέρι Ταμιτσούκο, σφράγισε ολόκληρες γενιές με αυτό το σχήμα που εκτοξεύτηκε στην κορυφή τη δεκαετία του 80 και είχαν ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν που πάντρευε rock, funk, pop, ηλεκτρονική και πολλά άλλα είδη. Εκεντρική, πρωτοπόρη.

Παρέα θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και όπως πάντα στη δεύτερη ώρα της Τετάρτης συζητάμε για σινεμά και τις νέες ταινίες που έρχονται αύριο Πέμπτη στις αίθουσες.

Βαγγέλης Δημακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η ώρα πλησιάζει 11. Ακριβώς θα έρθει στο στούντιο η Ελισάβετ Κουτίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά με λιγότερα μουσικά νέα και περισσότερα κινηματογραφικά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Αύριο θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απόψε ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπινός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους σχετικούς ισχυρισμούς που σύμφωνα με τον ίδιο διατυπώθηκαν από τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Επίσης πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυριαρχία και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιαννακούλιας. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο 54% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της Πάλση για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνεται στο 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας η απάντηση κανένας που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιον 24, στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% λίγο, το 11,3% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε πολύ και το 18,3% αρκετά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε σήμερα για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75% ως 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έβρισκε αντίθετο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Fed εκτιμά ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί πτώση των τιμών, όμως οι συνδυασμένες επιπτώσεις των δασμών στα εισαγόμενα είδη, το ενεργειακό σοκ μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν και οι επενδύσεις κεφαλαίου που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κράτησαν ψηλά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση εξαόροφου κτηρίου που είχε υποστεί ζημιές μετά από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο είχε μπει στο στόχαστρο των Ισραηλινών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από το βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του, ανέφερε η Χαμάς. περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και 174.000 έχουν τραυματιστεί από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 1-1 στο ημίχρονο, αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίξε με 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίξε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

από τον Bruno Mars, Sister Cookie, και από τα μουσικά στα κινηματογραφικά. Ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στα μεγάλα διεθνή και ελληνικά φεστιβάλ. Ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, ελληνικό film, animation, έρχονται μεταξύ άλλων τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά αύριο.

Μετά την επιτυχία λοιπόν της πρώτης του ιταλόφωνης ταινίας «Η τελευταία νύχτα του Φράνκο Αμόρε», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντρέα Ντι Στέφανο επιστρέφει, αυτή τη φορά με μια ιστορία για μια προσδόκητη σχέση δασκάλου-μαθητή. Ιταλικό δράμα, αθλητισμός και η σημασία της δεύτερης ευκαιρίας στο φιλμ «Τένις Μαέστρο» έκανε πρεμιέρα στη Βενετία. Στο «Τένις Μαέστρο» ένας 13χρονος προετοιμάζεται με πειθαρχία για τα μεγάλα τουρνουά. Από τη μία ο πατέρας του έχει μεγάλες προσδοκίες και από την άλλη ο προπονητής που τον αναλαμβάνει είναι χαρισματικός αλλά ταυτόχρονα αντισυμβατικός.

Η επόμενη ταινία που βγαίνει αύριο έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό των Κανών. Η Μαρή Κρόιτσερ επιστρέφει με ένα έντονο και σκοτεινό οικογενειακό δράμα για την αγάπη, την εμπιστοσύνη, αλλά και τα μυστικά που κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά ασφαλή ζωή. Τρυφεροκτήνος, Gentlemanster ο τίτλος, Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην ταινία λοιπόν μια επιτυχημένη πιανίστρια μετακομίζει με τον άντρα της και το μικρό του γιο από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Πριν ακόμη προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι τους και συλλαμβάνει τον σύζυγο, τον Φίλιπ, με τις κατηγορίες εναντίον του να είναι σοκαριστικές και την ηρωίδα να αναρωτιέται πόσο καλά τον γνώριζε τελικά.

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο σινεμά με τις ταινίες που βγαίνουν από αύριο στις αίθουσες. Ασγκάρ Φαραντί, με μια ομάδα αστέρων του γαλλικού σινεμά, ανάμεσά τους Βενσάν Κασέλ, Ζαμπέρ Ιπέρ, Κατρίν Ντενεύ, διασκευάζει τη μικρή ιστορία για έναν έρωτα του Κισλόφσκι και παραδίδει τις παράλληλες ιστορίες. Ένα παζλ που εξερευνά τα ασαφή όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας μέσα από την ιστορία μιας συγγραφέως, η οποία σε αναζήτηση υλικού για το επόμενό της βιβλίο παρακολουθεί τους γειτονές της, προφανώς κρυφά, τους γείτονες στην απέναντι πολυκατοικία. Στη συνέχεια συγγραφέας προσλαμβάνει ένα βοηθό και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται.

Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την τελευταία κυκλοφορία του Miles Sanko, αποστολή του «Η αισιοδοξία» στο «See My Light» που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Ακούμε το κομμάτι «Get in the Zone».

Συνεχίζουμε με τις νέες ταινίες και 8 πραγματικές κότες μοιράζονται τον κεντρικό ρόλο στο επόμενο φιλμ. Από αύριο στις αίθουσες η διεθνής συμπαραγωγή «Κότες» που γυρίστηκε στη χώρα μας και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Ούγγρος σκηνοθέτης Γιώργη Πάλφη.

γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με πραγματικά ζώα χωρίς CGI για την πρωταγωνίστρια. Εκτός από την Κότα λοιπόν, πρωταγωνιστούν Γιάννης Κοκιασμένος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αργύρης Πανταζάρας, Αντώνης Καφετζόπουλος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.

Μία μαύρη κότα γεννιέται σε ένα βιομηχανικό πτηνοτροφείο ανάμεσα σε εκατοντάδες κίτρινα κοτοπουλάκια. Μεταφέρεται με φορτηγό προς άγνωστο μέλλον, καταφέρνει να δραπετεύσει και ξεκινά μια περιπλάνηση στην ελληνική Ήπεθρο. Στην πορεία βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός παλιού εστιατορίου, όπου γνωρίζει άλλες κότες και έναν κόκορα. Σύντομα όμως η ήρεμη αυτή ζωή του εστιατορίου αποκαλύπτει μια πολύ σκοτεινή πραγματικότητα. Ο χώρος χρησιμοποιείται ως πέρασμα για ανθρώπους που μεταφέρονται στην Ελλάδα παράνομα, δημιουργώντας έναν παράλληλο κόσμο εκμετάλλευσης και επιβίωσης. Έτσι η ιστορία αυτή, η γλυκιά ιστορία της κότας, γίνεται μια πρόσμενη αλληγορία για τη μετανάστευση και την ανάγκη για ελευθερία.

Συνεχίζω με ταινία δράσης και κατασκοπική. Πρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Ζάκαρι Λέβι. Ο Γκαϊμός υπογράφει τη σκηνοθεσία στον κωδικό Τεχεράνη, όπου ένας πρώην πράκτορας της CIA οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση χρημάτων, εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979.

Από τη δράση στα θρίλερ, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε στις αίθουσες το 3 ώρες διορία του Scott Wo με ένα διανομέα πολύτιμων αποστολών που μεταφέρει ανθρώπινο μόσχευμα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε θρίλερ και επιστροφή της σειράς ταινιών Resident Evil. Ο Ζακ Κρέγκερ αναλαμβάνει τη νέα επιστροφή με τον Austin Abrams στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υποδύεται τον Brian. Έναν ιατρικό κούριερ και εδώ που άθελά του βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν αγώνα επιβίωσης.

Έχουμε και animation, όπως είπαμε στην αρχή, και ένα θεότρελο ράλι. Από την Νορβηγία μας έρχεται η ταινία για όλη την οικογένεια. Τίτλος: Ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Και συνεχίζει την παράδοση ενός κόσμου που φέρνει τη μαγεία του χωριού Φλάκλιπα στο διεθνές κοινό. Έχουμε και επανέκδοση, μία σάτιρα για τη γραφειοκρατία από το 1966. Η μαύρη κωμωδία του Τόμας Γκουτιέρες Αλέα, ο θάνατος ενός γραφειοκράτη, επιστρέφει στις αίθουσες 60 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορίας σε επαιτειακή.

Έφτασε η ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως πάντα Τρίτη και Τετάρτη βράδυ 10 με 12. Ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, στα λόγια και τα τραγούδια Νάνση Αγγελοπούλου. Στις 12 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Απόψε ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπινός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνουν σε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά του στοιχεία στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου έρχεται μετά την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Επίσης πρόσθεσε ότι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την απεσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυριαρχία και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακούλιας. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης στο 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας, η απάντηση κανένας που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Μόλις το 25% δηλώνει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το 19% αυτά του Αλέξη Τσίπρα και το 11% της προτάσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Άξιον 24, στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% λίγο, ενώ το 11,3% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4% τα επιτόκια δανεισμού, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έβρισκε αντίθετο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Φεντ εκτιμά ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ η Φεντ, όπως είπαμε, εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει υπερβολικά υψηλός, όπως τόνισε ο νέος κεντρικός τραπεζίτης, επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Σημειώνεται πως η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική πίεση μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία Άνχαλτ με την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κεφισιά στη Λεωφόρο. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό. Και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρός, για σήμερα με συγχωρείτε, ο καιρός στην Αττική. Οι άλαμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. 84.

Αυτό είναι Can't Stop Loving You, εξαιρετικά αφιερωμένο από το Βαγγέλη του Δημακόπουλο για την γέλα. Χαμογελάει, του αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Πάντα ήταν το στυλ του, τα παλά, τα παλιά, αμερικανικά, γαλλικά, ιταλικά. Ποτέ hard rock, ποτέ metal. Και ύστερα ξυπνήσαμε. Αυτό είναι δώρο αποστόλη στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Εκλεκτός Βαγγέλης Μακόπουλος, μεταλλάσσινο το παιδί. Στον ήχο.

Και φάντα, τούτη εδώ η εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Ξημέρος λοιπόν, καινούργια μέρα. Ισίως φτάσαμε στην 17η του Σεπτεμβρίου. Πίστη, αγάπη, ελπίδα και σοφία. Πίστη, αγάπη, ελπίδα, σοφία. Ιδιαίτερη μέρα. Χρόνια πολλά στις απανταχού.

Το λέμε και το ξαναλέμε πόσο μας αρέσει η ερμηνεία του Into My Arms με τον Nick Cave, αλλά περισσότερο μας αρέσει το Χέρια μου Αδιανά που το έχει πει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Σαν σήμερα, το 1982, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Εμμανουήλ Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής, μουσικοσυνθέτης, με σπουδαία προσφορά στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937 στο χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς της επαρχίας Λάρνακας και ήταν το μοναδικό παιδί του Ανδρέα Λοΐζου και της Δέσποινας Μανάκη, κόρης Γεωπόνου από τη Ρόδο. Η οικογένειά του μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, όταν ο Μάνος ήταν 7 ετών. Με τη μουσική ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια, γράφτηκε σε τοπικό οδείο και άρχισε να μαθαίνει βιολί, αλλά κατέληξε στην κιθάρα. Μετά την αποφοίτησή του από το Αβερόφιο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας το 1955, ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε αρχικά στη Φαρμακευτική Σχολή και στη συνέχεια στην ΑΣΟΕ. Στις αρχές του 1960 ήρθε η μεγάλη στροφή στη ζωή του, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να ασχοληθεί αποκλειστικά με το τραγούδι. Για να επιβιώσει, κάνει διάφορες δουλειές, από γκαρσόνι σε ταβέρνα μέχρι γραφίστας και διακοσμητής. Το 1962 έρχεται σε επαφή με τον Μίμη Πλέσα, ο οποίος μεσολαβεί στην Philips για την ηχογράφηση του πρώτου του τραγουδιού. Είναι το τραγούδι του δρόμου, ελληνική απόδοση του Νίκου Γκάτσου, σε ένα ποίημα του Λόρκα με ερμηνευτή τον Γιώργο Μούτσιο. Τον Απρίλιο του 1962 γίνεται ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, με στόχο τη στήριξη του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την προβολή νέων δημιουργών. Στις τάξεις του Συλλόγου θα βρεθούν πολύ γρήγορα ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Νότης Μαυρουδής, ο Φόντας Λάδης, ο Μάνος Ελευθερίου και πολλοί άλλοι. Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χοροδίας του Συλλόγου και με αυτή συμμετέχει το καλοκαίρι στις παραστάσεις της μουσικής επιθεώρησης του Μίκη Θεοδωράκη, «Όμορφη πόλη», που ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Πάρκ.

τον Μάρτιο του 1965 παντρεύεται την Μάρο Λίμνου, τη μετέπειτα συγγραφέα παιδικών βιβλίων γνωστή ως Μάρο Λοΐζου. Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1966, θα γεννηθεί η κόρη του η Μυρσίνη. Τα επόμενα χρόνια είναι αρκετά δημιουργικά για τον συνθέτη. Γράφει τραγούδια και μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μπήκε πολλές φορές στο στόχαστρο των αρχών για τις αριστερές πολιτικές του πεπιθήσεις. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, συνελήφθη και πέρασε 10 μέρες στα κρατητήρια της ασφάλειας. Μέσα στο ξέφρενο κλίμα της μεταπολίτευσης συμμετέχει στις μεγάλες λαϊκές συναυλίες της εποχής και στο τέλος, το 1974, κυκλοφορεί το δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου», με όλα εκείνα τα τραγούδια που είχαν απαγορευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Είτε δεν τους είχε επιτραπεί ηχογράφηση από την λογοκρισία της εφταετίας. Την τριετία 1974-1977 υπήρξε ένας από τους βασικούς εκφραστές του πολιτικού τραγουδιού. Το 1978 αναλαμβάνει την Προεδρία της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Ελλάδος και πρωτοστατεί στη δημιουργία φορέα ίσπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων. Τον ίδιο χρόνο παντρεύεται σε δεύτερο γάμο την ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη. Στην 20ετή μουσική του διαδρομή έγραψε μερικά από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, συνεργαζόμενος με τους στιχουργούς Γιάννη Νεγρεπόντι, Φονταλάδη, Μανώλη Ρασούλη, Δημήτρη Χριστοδούλου και Λευτέρη Παπαδόπουλο, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1965 και έγιναν αχώριστοι φίλοι. Τα τραγούδια του, γεμάτα λυρισμό και τρυφερότητα, ερμηνεύσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Γιάννης Καλατζής, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Δήμητρα Γαλάνη.

Παγκόσμια ημέρα επίσης ελεύθερου λογισμικού είναι η σημερινή. Γιορτάζει επίσης και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια και ο Αγάπιος και η Αγάπη και η Ελπίδα και η Πίστη και η Σοφία και η Σόνια και ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν στα πανταχού ονόματα αυτά. Αναλόγως θα διαντήσουμε μετά τη Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα. Το 1630, σαν σήμερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, ιδρύεται η πόλη της Βοστόνης. Το 1819 γεννιέται ο φυσικός Ζων Μπερνάρ Λεόν Φουκό. Με το εκρεμές του που κατασκεύασε, το εκρεμές του Φουκό απέδειξε ότι η γη κινείται. Λοιπόν, La Comblende, La Butte, να το βρούμε. Να το βρούμε και να τα ακούσουμε. Πολύ ωραία. Για να δούμε, θα μας βγει αμέσως ο μουλουτζί μας. Για να δούμε εδώ το PC μας. Όχι, σωστά είμαστε. Θα αρχίσει να παίζει σιγά σιγά. Το 1958 σαν σήμερα ιδρύεται το καζίνο της Ρόδου. Και ένας, μια και μιλάμε και για διάφορες εφευρέσεις λοιπόν, με αφορμή και το εκρεμές του Φουκό, από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του κόσμου ήταν η Πηξίδα. Πριν από την εισαγωγή της Πηξίδας, τον προορισμό, τη θέση και την κατεύθυνση της εφευρέσεις του κόσμου ήταν η Πηξίδα. Πριν από την εισαγωγή της Πηξίδας, τον προορισμό, τη θέση και την

Jacques Brel, la chanson de vieux amants, είναι το τραγούδι των παλιών εραστών. Ω μόνα μου, τι ωραίο τραγούδι. Με αφορμή λοιπόν το εκρεμές του Φουκώ, μας εμπνέει να πούμε για τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του κόσμου, όπως η λάμπα. Ο Τόμας Έντισον πιστώνεται για τη δημιουργία του λαμπτήρα. Τεράστια εφεύρεση ήταν και το χαρτί. Εφευρέθηκε από τους Κινέζους κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Χαν, από το 206 π.Χ. έως το 220 μετά Χριστόν. Και απλώνεται σιγά σιγά προς την Δύση μέσω από το δρόμο του μεταξιού. Λοιπόν, το βρήκαμε λοιπόν, το La Complainte. Αυτό είναι La Complainte de la Butte. Πάντα το χαρίζουμε στον Ζαν Πολ και στην Ζωνιβιέβ, αλλά και στους απανταχούς.

πολλές φορές το βάζουμε αυτό το τραγούδι, το ζητάτε πολύ πολύ συχνά για κινητοποιητή, ο οποίος κάπου επάνω στο κομπλέντ είναι το παράπονο του λόφου. Ο λόφος η Μπιούτ είναι η Μονμάρτ και βρίσκει ο ποιητής ένα κορίτσι, το βλέπει από μακριά ένα κορίτσι με ένα τρίπιο μια τρίπια φούστα, το κορίτσι τέλος πάντων στο λόφο, το ερωτεύεται, αλλά δεν το έχει, δεν το βρίσκει ποτέ ξανά, και δεν υπάρχει ένας άφθαρτος, ένας έρωτας που δεν είχε ποτέ αρχή τέλος και δεν είχε καν αρχή. Λοιπόν, γνωμικά για την επιστήμη και την τεχνολογία, γιατί όχι, Παναγιώτη μου, καλησπέρα εδώ από τους φίλους του Facebook. Αργάς είναι των όλων ατόμους και κενών, τα δάλα πάντα νενομίστε. Τα άτομα και το κενό είναι η αρχή των πάντων και τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα του νου, έλεγε ο Δημόκριτος, κορυφαίος, 470 έως το 370 π.Χ. Υπήρχε επίσης μία αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση που έλεγε «δεδάλου ποίημα» και σήμαινε αξιοθαύμαστη τεχνική κατασκευή. Η επιστήμη είναι ένα υπέροχο πράγμα. Δεν χρειάζεται να βγάλεις το ψωμί σου από αυτήν. Άλμπερτο Αϊνστάιν, ποιος? Ο Άλμπερτο Αϊνστάιν. Η επιστήμη αυτοκτονεί όποτε υιοθετεί ένα δόγμα, έλεγε ο Τόμας Χάξλεϊ. Έζησε από το 1825 έως το 1895 και ήταν Βρετανός βιολόγος. Είμαστε νάνοι στους ώμους γιγάντων και γι' αυτό μπορούμε να βλέπουμε πιο μακριά από αυτούς. Ο Ισαάκ Νεύτον, 1642-1727, Άγγλος επιστήμονας.

Και μου αρέσουν παραγγελίες μου στο Facebook, βεβαίως. Αν μπορούμε το Les Enfants du Pirée, τα παιδιά του Πειραιά με την Ταλιντά, βεβαίως θα το βρούμε. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1800. Α, και να τραγουδάμε λίγο περισσότερο. Εγώ σας το δίνω το ενέφρασμα όπως μπορώ. Εγώ από εδώ, εσείς από εκεί, όπως μπορούμε, άδοντας. 17 Σεπτεμβρίου του 1877. Ο χρόνος ψηφοφορίας σε μία μέρα. Ο εκλογικός νόμος Χ, Μη, Ήτα επέβαλε τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργήθηκε κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίστηκε ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα. Τέλος επιβλήθηκαν αυστηρές κυρώσεις στις παραβιάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.

Tout le visage d'ange, les enfants du Pirée, έτσι και για τα Πειραιώτικα. Παιδιά, όλα λέει τα πρόσωπα των Αγγέλων είναι τα παιδιά του Πειραιά, ο γαλλικός στίχος. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1920 τραυματίστηκε ο Αλέξανδρος ο Πρώτος από δάγκωμα μαϊμούς. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίστηκε από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα τραύματά του, το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα έπαθε σιψεμία και πέθανε στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και της βασίλισσας Σοφίας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου του 1893 και αποφύτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με μέτρια βαθμολογία. Σε ηλικία 19 ετών πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους ως διαγγελέας του πατέρα του που ήταν αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Μετά τον εθνικό διχασμό και την αιμονή του Κωνσταντίνου στην ουδετερότητα της Ελλάδος κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι συμμαχικές δυνάμεις με τελεσίγραφο που παρέδωσε ο αρμοστής τους στον Πειραιά, ο Σαρλ Ζωνάρ, απέτησαν από την απομάκρυνσή του από τον θρόνο, τόσο του ιδίου όσο και του διαδόχου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν, στις 30 Μαΐου του 1917, ο Αλέξανδρος αναγορεύτηκε βασιλιάς σε ηλικία 24 ετών. Στο μικρόχρονικό διάστημα της βασιλείας του, προσπάθησε όσο το δυνατόν να μην εμπλακεί στα πολιτικά πράγματα. Η ποιότητα και η διαλλακτικότητα του χαρακτήρα του συνέβαλαν με την πάροδο του χρόνου στην συμφιλίωση του με τον Βενιζέλο, παρά το συναισθηματικό βάρος από την εκδίωξη του πατέρα του.

Μέσα Μιντιέρ, φίλε μου το χθες, το φύγαν τα παιδιά, είναι μαγική ερμηνεία στα γαλλικά από την Μελίνα Μερκούρη. Να συνεχίσουμε λίγο για τον Αλέξανδρο. Ήταν αρκετά δημοφιλής στις τάξεις του στρατεύματος εξαιτίας της μικρασιατικής εκστρατείας που ξεκίνησε την περίοδο της βασιλείας του. Ο δεσμός του με την κοινή θνητή Ασπασία Μάνου, κόρη του επιλάρχου Πέτρου Μάνου, υπάρχου των ανακτόρων, προκάλεσε σάλο τόσο εντός της βασιλικής οικογένειας όσο και στο πολιτικό κόσμο. Μάταια ο Βενιζέλος τον συμβούλευε να παντρευτεί την πριγκίπισσα Μαΐρη, την πριγκίπισσα Μέρη, κόρη του βασιλιά της Αγγλίας, Μέρη, του Γεωργίου του Πέμπτου. Στις 4 Νοεμβρίου του 1919, παρά τις αντιρρήσεις της βασιλικής οικογένειας και του Βενιζέλου, προχώρησε σε γάμο με την αγαπημένη του. Το γεγονός προκάλεσε σκάνδαλο και παραλίγο να στοιχήσει την απομάκρυση της μοναρχίας από την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση απέτησε την απομάκρυση της κυρίας Μάνου, που έφυγε για το Παρίσι συνοδευόμενη από τον Αλέξανδρο. Εκεί συναντήθηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και διευθέτησαν το πρόβλημα νομιμότητας του γάμου του. Ο Αλέξανδρος επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά λίγο πριν από το δημοψήφισμα για την επάνωδο του πατέρα του Κωνσταντίνου στο θρόνο, πέθανε από στρεπτόκοκο στις 12 Οκτωβρίου του 1920, μετά, όπως είπαμε, από δείγμα δάγκωμα πυθίκου στα βασιλικά ανάκτορα του Τατοίου. Υπήρχαν τότε εκεί πυθικάκια.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

Μαγική ερμηνεία. Αγαπάω και διαφορώ. Με αυτόν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι του Νικόλα του Άσημου. Και αλλά για το Λοΐζο, βεβαίως, πολλά για το Λοΐζο. Μάνος Λοΐζος, στο Τετράδιο, το 1975. Μια και σαν σήμερα, όπως είπαμε, έφυγε το 1982. Στο Τετράδιο, λοιπόν, το 1975. Έλεγε, έγραφε, έδινε συνέντευξη. Στην Αλεξάνδρεια, όπου γεννήθηκα, περνούσε σχεδόν κάθε μέρα από το δρόμο που μέναμε ένας γεροβιολιτζής. Τον έχω ακόμα στο μυαλό μου, με την άσπρη κελεμπία του και τον άσπρο σκούφο του. Κρατούσε ένα χειροποίητο βιολί δικής του κατασκευής, με το οποίο έπαιζε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο και παράλληλα τραγουδούσε. Θυμάμαι με τη λαχτάρα τον περιτριγυρίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Ώσπου μια μέρα ο πατέρας μου μου αγόρασε ένα από αυτά τα βιολάκια, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του, του γέρου. Πουλούσε τέτοια βιολιά. Από τότε βάλθηκα να μάθω βιολί. Αλλά πού, το όργανο αυτό έπαιζε μόνο στα χέρια του γέρου που τα έφτιαχνε. Ώσπου βρέθηκα μία μέρα με ένα αληθινό βιολί και άρχισα κανονικά μαθήματα. Μετά ήρθε στο σπίτι, δώρο του θείου, μία κιθάρα. Και μετά αποκτήσαμε και πιάνο. Κόντευα πια να γίνω ένας σπουδαίος μουσικός. Κάπως έτσι άρχισα και βρέθηκα λίγα χρόνια μετά να ξέρω αρκετή μουσική.

Κάπω έτσι λοιπόν με Μάνο Λοΐζο, Κουτσή Κιθάρα και Δήμη Δραγαλάνη, εξαιρετικά αφιερωμένο στον Μπάκη του Τζαρούχα, στο οποίο θα δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στη μία, και εμεί τα λέμε αμέσω μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές σε κύριε Δελτίο Δήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Νωρίς το πρωί αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπινός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κορονακίου. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρήσει ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιον 24, το ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Με τις τιμές τα καύσωνα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της πολωνικής Καγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Αθήνα λοιπόν, μαγική Αθήνα για την του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Κάτσου με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλου και πάλι λοιπόν με τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα να αφαιθείτε στις προτροπές μας, όπως λέμε καθημερινά είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το μουσικό κλικ και η εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους σαν την Ελένη που ξενυχτάει σήμερα εδώ. Της αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Σαλού Ελένη.

0: Αυτό είναι. Μας έχει φτιάξει και λιγάκι το αθηνοκεντρικό μας. Αθήνα και πάλι Αθήνα. Μαγική μας πόλη. Έλα. Και για όλους εσάς τους άκρος, πολύ συχνά επικαλούμε τους άκρος αθηνοκεντρικούς τύπους. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1934 η Σοβιετική Ένωση γίνεται δεκτή στην κοινωνία των εθνών. Το 1960 σαν σήμερα η Κύπρος γίνεται το 91ο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ των Ηνωμένων Πολιτειών, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Το 1980 στις 17 Σεπτεμβρίου ιδρύεται στο Γκντάινσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Solidarność, αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαουένσα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
1: All my troubles seem so far away.

ακαπέλα. Μαγική ερμηνεία. Φλέρ Δεντονάκη, τραγουδάει η Esther Day των Beatles. Μια και γιορτάζει σήμερα η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα, διανθίζοντας την ελπίδα. Εάν μη έλπιτε ανελπιστός, ουκ εξευρίσει. Εάν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις. Φράση του Ηράκλειτου, του Ίωνος φιλοσόφου, έζησε από το 544 έως το 484 π.Χ. Ερωτηθείς, τι εστίν ελπείς? Εγρηγορώτος είπεν εν ύπνιον. Όταν ρωτήθηκε την ελπίδα, το όνειρο ενός ξύπνιου, είπε. Στον ίδιο θα βρίσκουμε τη φράση του Ευρυπίδη, του αρχαίου τραγικού, και επίσης την φράση «εκ των αέλπτων η χαρά μίζον βρωτής». Παίρνουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι από τα καλά που συμβαίνουν χωρίς να ελπίζουν. Στον Αγαμέμνονα του Εσχύλου, του τραγικού ποιητή, υπάρχει επίσης η φράση «πολλών ραγισών ελπίδων μιας τυχόν». Έχοντας ραγίσει πολλές ελπίδες μου, εκπληρώθηκε η μία.

Αυτό είναι το Αργύρι Κουνάδη. Τι ωραίος ο Αντώνης Καλογιάννης. Διαχρονικό. Πάντα, πάντα. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, το 1176 στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλής Αρσλάν. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντιάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. 17 Σεπτεμβρίου του 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Μαγικός Άγιος Φεβρουάριος, μαγικός Δημήτρης Μητροπάνος, μαγικός Δήμος Μούτσης, αλλά και ο Μάνος Αλευθερίου πάνω απ' όλα, με τα υπέροχα λόγια. Σαν σήμερα, το 1934 γεννιότανε ο Γουόρεν Μιτόφσκι. Ποιος είναι ο Γουόρεν Μιτόφσκι, θα μου πείτε. Είναι Αμερικανός εκλογολόγος, έφυγε από τη ζωή το 2006, που θεωρήθηκε ο πατέρας των exit poll. Ο Γουόρεν Μιτόφσκι λοιπόν γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και της Μινεζότας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από το Γραφείο Απογραφών των Ηνωμένων Πολιτειών και από το 1967 έως το 1990 ήταν επικεφαλής του τμήματος δημοσκοπήσεων του τηλεοπτικού δικτύου CBS. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο CBS, ανάπτυξε ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων και δημιούργησε τις ιδιαίτερες δημοφιλείς στην εποχή του δημοσκοπήσεις εξόδου από την κάλπη, exit poll, που προλέγουν το αποτέλεσμα της κάλπης. Το 1993 ίδρυσε τη Mitofsky International, μία εταιρεία με διεθνή παρουσία που ειδικεύεται σε δημοσκοπήσεις, κυρίως exit poll, για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ο Γουόρεν Μιτόφσκι πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 2006 σε ηλικία 71 ετών.

Άλξη Πρωτοψάλτη με τον Μάριο Φραγκούλη, Ανθρωπονέργα, Σταμάτης Καρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Σαν σήμερα, το 1940 γεννιόταν ο Σωτήρης Μουστάκας, Κύπριος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με σπουδαία κομική φλέβα και μεγάλες δυνατότητες στο δράμα. Ο Σωτήρης Μουστάκας γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940 στο χωριό Κάτω, Πλάτρες, Λεμεσού. Ήταν το τελευταίο παιδί πολυμελούς οικογένειας. Έκανε μουσικές σπουδές, βιολί, αλλά το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός. Από το δημοτικό κιόλας ήταν πρωταγωνιστής στα έργα που ανέβαζε με τους συμμαθητές του. Του άρεσε ο Σέξπιρ, αλλά και ο Τσάρλι Τσάπλιν που τον είχε δει στο σινεμά. Το άτυπο ντεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι το έκανε στη Λεμεσό. Είχε πάει να δει το θίασο του Νίκου Σταυρίδη και κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να τρυπώσει στο καμαρίνι. Εκεί ζήτησε τη βοήθεια του σπουδαίου κωμικού όταν θα ερχόταν στην Αθήνα να σπουδάσει θέατρο. Στο διάλειμμα της σκηνής ο Σταυρίδης έλεγε ανέκδοτα στον κόσμο. Κάποια στιγμή σταμάτησε και άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Με κάλεσε στη σκηνή. Αυτό ήταν το ντεμπούτο μου, είχε πει. Σε ηλικία 15 ετών συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και ως αγγελιοφόρος διαταγών του αρχηγού της, του διγενή Γρίβα, προς τις διάφορες αντιστασιακές ομάδες. Μοίραζε φυλάδια και έγραφε συνθήματα στους τοίχους. Συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες. Με πλαστό διαβατήριο ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του.

Decadenza, Decadence, από τον Λουκιανό, από τον Λουκιανό Κελαϊδόνη. Τι ωραίος ερμηνευτής. Όταν λοιπόν ο Σωτήρης Μουστάκας έφτασε στην Αθήνα, έπιασε δουλειά σε ένα εστιατόριο σερβιτόρος, παράλληλα έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κόπηκε, αλλά δεν το έβαλε κάτω, ξαναπροσπάθησε και πέρασε. Εκεί γνώρισε και την ηθοποιό Μαρία Μπονέλου, την οποία παντρεύτηκε το 1973 και έκανε μία κόρη, την Αλεξία. Την περίοδο που σπούδαζε στο Εθνικό Θέατρο, πέρασε στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στην ΑΣΟΕ. Ως σπουδαστής εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι, κρατώντας ένα μικρό ρόλο στο έργο «Χαραυγή» του Δημήτρη Μπόγρη το 1961. Και ένα χρόνο αργότερα έκανε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση με το θίασο της Κάκιας Αναλυτή και του Κώστα Ριγόπουλου στο έργο του Βαγγέλη Γκούφα και Βασίλη Ανδρεόπουλου «Μια πόρτα δραχμές 500». Με τον ίδιο θίασο συνεργάστηκε και τον επόμενο χρόνο, ενώ ακολούθησαν συνεργασίες με τους θιάσους Μάρος Κοντού, Γιώργου Πάντζα και Λάμπρου Κωνσταντάρα, και ακόμα και ένα θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Μάρος Κοντού. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 έπαιξε στους Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Καρόλου Κούν, ενώ σημαντική θεωρήθηκε η ερμηνεία του στον Ασυλλόγιστο του Μολιέρου σε σκηνοθεσία του Μιγάλη Μπούχλη. Τη θεατρική σεζόν 1969-1970 συνεργάστηκε με το θείασο Αλέξη Μινωτή Κατίνας Παξινού στο θεατρικό

Ιατρικό Σον Οκέιζη, «Η Ήρα και το Παγόνι». Το 1976 συγκρότησε το δικό του θίασο και ανέβασε το έργο «Το κλουβί με τις τρελές», «Βιολιστή στη στέγη», «Ο καλός στρατιώτης Σβέικ» και «Ο Σιγανοπαπαδιάς». Ηθοποιός με άνεση στον αυτοσχεδιασμό, διακρίθηκε ιδιαίτερα στην επιθεώρηση. Το 1994 ο Σωτήρης Μουστάκας τιμήθηκε με το βραβείο επιθεώρησης Παναθήνεα για την ερμηνεία του στο νούμερο Άμλετ, και δύο χρόνια η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων του απένιμε το βραβείο Παπαδούκα για το νούμερό του «Οι δύο δουλειές στην επιθεώρηση και μη χειρότερα». Στον κινηματογράφο η καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με το Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου υποδίθηκε τον τρελό του χωριού και ολοκληρώθηκε με το ρόλο του Τιτσιάνο στην ταινία του Γιάννης Μαραγδί «Ελ Γκρέκο» το 2007. Σταθμός θεωρήθηκε η ερμηνεία του στην ταινία «Ονομοταγής πολίτης» σε σκηνοθεσία Ερίκου Θαλασσινού και σενάριο του Κώστα Μουρσελά. Τη δεκαετία του 80 πρωταγωνίστησε σε δεκάδες βιντεοτενίες. Το 2002 βραβεύτηκε για το ρόλο του 98χρονου hacker στην τηλεοπτική σειρά του Γιάννη Μαραγδί «Τα χαϊδεμένα παιδιά» που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1. Ο Σωτήρης Μουστάκας πέθανε στις 4 Ιουνίου του 2007 σε νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 66 ετών. Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας του πλούτου του Αριστοφάνη που θα παρουσίαζε με τον Θήμιο Καρακατσάνη, τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τη Βάσια Τριφύλη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από καρκίνο.

0: Στην Πανούλα από το Χαλάνδρη. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Η Σίντι Κρόφορ της τάξης. Παίνει μου αγαπημένη.
1: Τα μάτια μες στο χακίν στραπ.
0: Του Λυκείου Χαλανδρίου.

και αγάπης η σημερινή μέρα της αγάπης. Διανθίζοντας λοιπόν την αγάπη, η αγάπη κάνει το χρόνο να περνάει. Ο χρόνος κάνει την αγάπη να περνάει. Επιγραφή σε ηλιακό ρολόι. Σίβη Σαμάρη, άμα. Αν θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς. Ο Σενέκας, ο Ρωμαίος φιλόσοφος από το 4 έως το 65 μετά Χριστόν. Σύνε, τσέρερε, ετ μπακούνο φρίγκετ Βένους. Χωρίς Δήμητρα λέει και Διόνυσο, η Αφροδίτη παγώνει. Δηλαδή, χωρίς ψωμί και κρασί, η αγάπη λέει πεθαίνει. Φράση του Τερέντιου. Ήταν Ρωμαίος κομμωδιογράφος και έζησε από το 185 έως το 159 π.Χ. Την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει τη δύναμη, θα υπερνικήσει την δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Ο Μαχάτμα Γκάντι. Αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος είναι δική του δουλειά. Μενέλαος Λουντέμις.

αλλά και τη σοφία σήμερα. Διανθίζοντας τη σοφία. Χρήσιμη δός, ούχο πολλά ειδός, σοφός. Σοφός είναι εκείνος που ξέρει χρήσιμα και όχι πολλά. Ο Αισχύλος, ο τραγικός ποιητής. Σοφός, Σοφοκλής, σοφότερος. Ευρυπίδης Ανδρόντα πάντων. Σοκράτης σοφότατος. Φράσεις του Πλάτωνος, του φιλοσόφου. Από την Παλατινή Ανθολογία. Κύριε, πάντα, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Φράση της Παλαιάς Διαθήκης. Όποιος δεν ξέρει και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, είναι τρελός, αποφυγέ τον. Όποιος δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι παιδί, μόρφωσέ το. Όποιος ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει, κοιμάται, ξύπνα τον. Όποιος ξέρει και ξέρει πως ξέρει, είναι σοφός, ακολούθησέ τον. Χαλίλ Γκιμπράν, ο Λιβανό-Αμερικανός ποιητής και φιλόσοφος, 1883-1931. Μόνο οι πιο σοφοί και οι πιο ανοητοί άνθρωποι δεν αλλάζουν ποτέ, έλεγε ο Κομφούκιος, ο Κινέζος φιλόσοφος. Εμένα που πάντα μισούσα την αυθεντία, η μοίρα με έκανε αυθεντία. Αλμπέρτο Αϊνστάιν. Το να ανακατεύει κανείς κρασιά μπορεί να είναι λάθος, αλλά η παλιά και η νέα σοφία ανακατεύονται θαυμάσια. Μπέρτολτ Μπρέχτ, 1898-1956. Η τιμιότητα είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της σοφίας. Ο Τόμας Τζέφερσον, ο Αμερικανός πρόεδρος από το 1801 έως το 1809. Το να είσαι ευτυχισμένος είναι ένας τρόπος να είσαι σοφός. Η Κολέτ, η Γαλλίδα συγγραφέας, 1873-1954. Γιάννη Πάλιο τώρα. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο έτερον κορίτσι εκεί του Λυκείου Χαλανδρίου. Εκεί στην... για να δούμε τώρα. Θα παίξει. Ωραία. Θα βάλουμε κάτι άλλο. Θα βρούμε και τον Γιάννη Πάλιο. Όλα θα τα βρούμε.

Ύμνος του έρωτα, του Σοφοκλή, του αρχαίου τραγικού, 496 έως το 406 π.Χ. μια και ξημερώνει και η μέρα της αγάπης, στην Αντιγόνη. Έρος ανήκατε μάχαν, έρος ως εν κτήμας επίπτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος ενηχεύεις, φυτάς διπερπόντιος, εν ταγρονόμης αυλές. Έρωτα που σε καταμάχητος, έρωτα που τα πλούτη εξανεμίζεις, που ξενυχτάς στα παλαμάγουλα της κοπέλας, που βρίσκεσαι ακόμα και στα πέλαγα και στις κατοικίες των ξωμάχων. Τον βρήκαμε τον Γιάννη Πάριο, είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Μήνεος Μάτσας, Σπύρος Περιστέρης, Γιάννης Πάριος, εξαιρετική ερμηνεία. Αυτό πάει για την Ανθή από το Χαλάνδρι.

για να αγναντέψουμε το ξημέρωμα τις καινούργιες μέρες, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 σκοτεινό. Μέσα από τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984 έχει πάρει. Και πάλι σε λίγο, σε δύο λεπτάκια, Μάκης Τσαρούχας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, Δελτίο Δύσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Νωρίς το πρωί αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπινός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου. Την ίδια ώρα, σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρίχτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνεται επίσης το 54%. Ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της πολωνικής Καγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, ο Παθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου. Και ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική 3-5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Şükürüm ben. Şükürüm ben. Mamacita. Mamacita. Mamacita.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Με τις τιμές τα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άρδο των τιμών. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο